Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Κλεάφης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέλης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα σημαντικά, τα όσα συνέβησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, όπου τι είχαμε, τα παλιά φιλαράκια να υπόσχονται μια διαδικασία σύγκλησης και βεβαίως αγνοώντας οτιδήποτε, δηλαδή τουλάχιστον λεκτικά, γιατί επί της ουσίας θα πάρει αρκετό καιρό. Ο Ντόναλντ υποσχέθηκε στον καλό του φίλο, σε ένα από τους πιο σημαντικούς εταίρους, τον Ταγί Περντογάν, και τα F-35 και κινητήρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Την ίδια ώρα με νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με εμβοβολατισμούς, ένθεν κακήθεν, άντε να ηρεμήσει η ανθρωπότητα, άντε να κυλήσουν διαφορετικά τα πράγματα, άντε, λέω πάρα πολύ απλά, να τιθασέψουμε τις τιμές. Δεν πρόκειται για να γίνει πάρα πολύ εύκολο αυτό, μάλλον θα πάρει πάρα πολύ καιρό ακόμα. Εδώ και δύο μέρες έχουμε στην δημοσιότητα διάφορες επιτυχίες του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω και το εξής, συνειδητοποίησαν και οι αιρετοί, δηλαδή, στην τελευταία διαδικασία που έγινε για την εκλογή οργάνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή Προεδρείου και της λεγόμενης Δημοτικής Επιτροπής. Τότε κατάλαβαν ή τότε αντιλήφθηκαν ότι η εξέλιξη του κώδικα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και χάνεται λίγο έτσι και η φωνή των ανεξαρτήτων σύμβουλων. Όταν είχαν την δυνατότητα να το μελετήσουν, να καταθέσουν προτάσεις, δεν το έκαναν. Νομίζω ότι ήταν για ψάρεμα. Οπότε τώρα αρχίζουν και τρέχουν όλοι. Τώρα τρέχουν οι του πρώτου βαθμού για αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Τρέχουν λίγο και στον δεύτερο βαθμό για τις καταργήσεις των επάρχων. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο μπορεί ουσιαστικά να δώσει μια προσωρινή λύση. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία, τα οποία θα δούμε λίγο αργότερα, αφού ο Δημήτρης Ολίτσας έκανε το εξής, νομίζω ουσιαστικό και πάρα πολύ ωφέλιμο, ότι μελέτησε και τον χάρτη της Ρόδου και μας δίνει τι αλλάζει με βάση εκλογές που θα γίνουν το 2028. Έχει να κάνει με περιοχές, με βάση την απογραφή του 2021 και βεβαίως τις αλλαγές. Το ουσιαστικότερο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα έχουμε παρατάξεις που θα μοιάζουμε γίγαντα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς κάποιοι αποδεικνύονται ότι είναι ενάνη στην πορεία, αλλά θα έχουμε παρατάξεις που θα έχουν έναν λογικό αριθμό υποψηφίων που θα ξεκινάει από 45 και θα μπορεί να φτάσει σε ένα όριο περίπου, αν θυμάμαι καλά, τους 97. Και βεβαίως έχουμε και τους επικρατείας, δηλαδή δημοτικούς συμβούλους, σε αυτή τη διαδικασία με βάση το μέγεθος των δήμων. Λοιπόν, σημαντικό, ουσιαστικό, τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, με δύο χρόνια και είναι μια πραγματικότητα, φώναζε ο Γιώργος Νικητιάδης για το θέμα

0: Έχει να κάνει με την έλλειψη γιατρού στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ακούσαμε εκπληκτικά πράγματα. Μας έλεγαν ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν, δεν έχουν την ευθύνη εκείνη, την έχει η Φράπορτ. Η Φράπορτ ήταν ξεκάθαρη, γιατί η Φράπορτ όταν υπέγραψε τη συμφωνία με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε δόθηκαν τα αεροδρόμια, έκανε το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση. Οι Γερμανοί ήταν έξυπνοι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αξιοποιεί ή να έχει την ευθύνη του τομέα υγείας στην χώρα μια ιδιωτική εταιρεία και όχι το ίδιο το Υπουργείο. Περάσαμε διάφορες φάσεις, είχαμε τον Ροϊλό, τον τότε διπεάρχη που έλεγε άλλα πράγματα, αδιάβαστος και αυτός και όλα τα σχετικά, και βεβαίως είχαμε χαθεί. 9:45 λέω εδώ, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα που έρχονται. 9:45 αγαπητέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως από το όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, διότι αυτά τα οποία κατεγράφησαν στο ΝΑΤΟ, αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη σήμερα, πέρα από την υποδοχή, την σύνοδο, το γεύμα, έχουν να κάνουν με το κυρίως φιλέτο, και αυτά θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση, διότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Οπότε στην πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση των δεδομένων θα πάμε, ξεκινώντας το ρεπορτάζ, αφού θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έτσι τα πρώτα συμπεράσματα, τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα στοιχεία και από τα ερωτήματα τα οποία έπεσαν στον Αμερικανό πρόεδρο, δηλαδή σε σχέση με το εάν μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, συμφωνίας για τα περίφημα F-35, τα οποία βεβαίως έτσι έχει προβλεφθεί να τα προμηθευτεί η Ελλάδα με τους Αμερικανούς και τους Τούρκους. Περάσαμε διάφορα στάδια αυτής έτσι της υπόθεσης. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις από την υποδοχή, από τις δηλώσεις. Έχουμε την χαρά στην τηλεφωνική γραμμή και πάντα βεβαίως την τιμή να έχουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστάτικο εν αποστρατεία, για να συζητήσουμε τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες εντυπώσεις. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς είδατε αυτά τα οποία συνέβησαν, την υποδοχή του Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, τις πρώτες φιλοφρονήσεις, τις πρώτες δηλώσεις, ποια είναι η δική σας η αίσθηση?
1: Νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή έτσι η διάθεση προσέγγισης του Αμερικανού Προέδρου από τον Ερντογάν δείχνει και την ανάγκη που έχει η Τουρκία προκειμένου να υλοποιήσει κάποιους στόχους της.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας από αυτούς είναι το κομμάτι της αεροπορίας, δηλαδή να μπορέσει να πάρει δηλαδή τα F-35, mm-hmm, τα οποία τελικά νομίζω δεν πρόκειται να το ανάγει.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση, έτσι, άμεσα νομίζω και από τους δημοκρατικούς και από το λόμπι το ελληνοαμερικάνικο, να το πω, μαζί με λίγο Ισραηλινούς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Τραμπ μπορεί να μοιράζει έτσι απλόχερα υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά περνάνε μέσα από την γερουσία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, συνεπώς, λοιπόν, δεν είναι εύκολο το να μπορέσει να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για τους 400. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Ναι, και βεβαίως.
1: Εάν, δηλαδή, εάν η Τουρκία αποφασίσει να δώσει τους 400 πίσω ή ενδεχομένως να γίνει μια συμφωνία, γιατί στο παρελθόν έχει ακουστεί και αυτό, να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία, να παραδοθούν οι S-400 στην Ινδία. Και γιατί στην Ινδία? Διότι ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή Ρωσία και Ινδία, έχει υπογραφεί μια συμφωνία να δώσουν στην Ινδία S-400. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να υλοποιήσει την υπόσχεσή της, παρά το γεγονός ότι η Ινδία έχει καταβάλει κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη συμφωνία, αυτόν τον deal ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ρωσία, ουσιαστικά απαλλάσσεται και η Τουρκία από τους S-400, άρα μπορεί να προχωρήσει σε αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα και λύνεται και ένα πρόβλημα και για τη Ρωσία.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπερβεί και τις δυσκολίες από την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία κάτσα η οποία υπάρχει, έτσι, και
1: εάν
0: είναι ένα μέρος και αυτό.
1: Ναι, εάν διώξουν 400, νομίζω ότι γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ομαλά για την Τουρκία. Βέβαια, τώρα όπως εκτός από το θέμα της, το ότι δεν αφορά μόνο, δεν είναι απόφαση ενός ανδρός δηλαδή,
0: σωστά,
1: το να δώσει τους F-35 στην Τουρκία, υπάρχουν και πάρα πολλές πιέσεις, ακόμη και από υψηλούς αξιωματούχους, δηλαδή ο Ρούμπιο όταν ήταν γεωξιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος είχε προβάλλει στεναρία αντίσταση να δοθούν τα F-35 για την Τουρκία. Αυτός βρίσκεται τώρα στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι. Υπάρχει το εβραϊκό λόμπι το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
0: Ναι, και ήδη ο Νετανιάχου έκανε και τις πρώτες δηλώσεις σχετικά με το
1: ρόλο. Και έκανε δηλώσεις που νομίζω ότι πρέπει να μας, τέλος πάντων εμάς τους Έλληνες, πρέπει να μας προβληματίσουν ότι αυτές οι δηλώσεις πρέπει να έχουν γίνει από πλευρά μας. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει ότι δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, νομίζω ότι αυτή η δήλωση περισσότερο ανοίξει έναν Έλληνα πολιτικό παρά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάντως μια πίεση προς την Αμερική να μην δοθούν. Και νομίζω τελικά τα F-35 δεν θα δοθούν. Αλλά και ας υποθέσουμε ότι δίδονται τα F-35 τελικά, ότι η Τουρκία παραδίδει τους S-300 ή τέλος πάντων βρίσκει μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστεί το θέμα αυτό, ότι ακόμα και τώρα δηλαδή να αποφασιστεί να πάρει τα F-35 θα είναι ένα βήμα πίσω από εμάς σε ό,τι αφορά το αεροπορικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έχει προχωρήσει δηλαδή η Ελλάδα, τέλος της δεκαετίας του αυτού μπορεί να έρθουν τα F-35.
0: Να σας ρωτήσω, Στρατηγέ, νομίζω ότι έχουμε μια προσωρινή ανακοχή και ενδεχομένως να οφείλεται και στην ανάγνωση που κάνει η Τουρκία ότι το φθινόπωρο πάμε σε εκλογές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία ή νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Σε αυτό το επίπεδο τι λέτε?
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν σας ακούω, έκανε κάποια διακοπή.
0: Ναι, λέω ότι προσωρινά, μοιάζει ως προσωρινή ανακοχή και ότι οι Τούρκοι μετά από τον Οκτώβρη θα φέρουν αυτή την ομολογία για την γαλάζια πατρίδα. Μέχρι τότε τι γίνεται και τι πρέπει, εάν πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί διαβάζω από πληροφορίες στον τύπο ότι ετοιμάζεται η Ελλάδα πριν η Τουρκία πατήσει σκανδάλι ενώ φέρει στην Εθνοσυνέλευση να δημιουργήσει ένα ανάχωμα με μια, αν θέλετε, νομική προσέγγιση σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα. Εδώ τι μπορεί να κάνει η χώρα μας, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι νομικές προσεγγίσεις μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται δεν αγγίζουν και πολύ την Τουρκία. Δεν υδρώνει το αυτοί του Ερντογάν, δηλαδή, αν εμείς προβάλλουμε οποιαδήποτε νομική άποψη γύρω από το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο όπως είναι κατανοητό είναι ανυπόστατο, δεν έχει καμία αξία νομική. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται επί του πεδίου, εκείνη το θέμα. Όταν δηλαδή αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν επί του πεδίου. Όχι στο τι λέει η Τουρκία. Κάθε φορά που η Τουρκία βγάζει ένα νόμο, βγάζει ένα ιδεολόγημα, ένα αφήγημα όπως ήταν αυτό της γαλάζιας πατρίδας ή του κολυμπικού μνημονίου, εδώ από την ελληνική πλευρά το επιχείρημα είναι ότι δεν έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται η Τουρκία μετά και τα εφαρμόζει, προσπαθεί να τα εφαρμόσει επί του πεδίου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν τελικά η Τουρκία ψηφίσει εδώ τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, γίνει ένα νομοσχέδιο, ουσιαστικά δηλαδή θα υποχρεώνει τις υπηρεσίες της, την ακτοφυλακή, την αστυνομία, το στρατό, να την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι στα 7 μίλια από τη Ρόδο, δηλαδή έξω από τα χωρικά ύδατα, θα έρχονται πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής και θα διώγουν τους Έλληνες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομικά τι θα πει δηλαδή η Ελλάδα? Ναι, δεν έχετε δίκιο, γιατί εδώ είναι δικιά μας θάλασσα, σημαίνει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα το κάνει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, καταλάβατε. Πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία επί του πεδίου. Και αυτό έχει φανεί κατ' επανάληψη. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και το, έχετε ξαναπεί ότι δεν μπορεί όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά να τους μετάς βιβλία με νόμους σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως, ναι, σωστά.
1: Ωραία, αλλά τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, ακόμη και στο παρελθόν που εμείς είχαμε κατοχυρώσει θαλάσσιες περιοχές σήμερα με το διεθνές δίκαιο. Εκείνη η περιοχή, όπως ξέρετε, που φτάνει μέχρι τη Ρόδο,
0: μέχρι
1: τον 28ο μεσημβρινό, που με την συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο για αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτή την περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. όχι πλήρη κυριαρχία όπως είναι τα χωρικά ύδατα, παρά και παρά το γεγονός ότι και μέσα στα χωρικά ύδατα έχουμε συνεχείς παραβιάσεις από τα τουρκικά πλοία. Πέρυσι είχαμε 3.000 περίπου παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Αλλά μιλάμε τώρα για μια περιοχή που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει κυριαρχικά δικαιώματα? Μπορεί να κάνει έρευνες στο βυθό και στο υπέδαφος, να εκμεταλλευτεί τα νερά, δηλαδή με θέματα αλληλείας ή με κάποιον άλλο τρόπο, πάνω από εκεί την περιοχή, και το κομμάτι του αέρα, δηλαδή να φτιαχτεί ένα τεχνητό νησί, αιωλική ενέργεια κλπ. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο και με τη συμφωνία που υπέγραψε μπορούσε να κάνει όλα αυτά. Ήρθε η Τουρκία στην Κάσο και λέει δεν θα το απλώσετε το καλώδιο.
0: Να μείνουμε σε αυτό. Επειδή ξέρετε, προσφάτως επισκέφθηκε και την Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και το ακούω και από τα υπόλοιπα κόμματα, και ξαναανέβασε το θέμα που είχε να κάνει με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Θα μπορούσε, επειδή μιλάμε για δράσεις και εφαρμογές επί του πεδίου, θα μπορούσε πριν ουσιαστικά η Τουρκία σκεφτεί να γίνει αυτή η ιστορία της νομολογίας με τη γαλάζια πατρίδα, να κάνει μια κίνηση η χώρα, να ξεκινήσει την συνέχεια μάλλον την πότηση του καλωδίου για την Κάσο, και το λέω πολύ απλά, για να αποθαρρύνει τους Τούρκους στην όποια κίνηση. Θα ήταν μια ορθή επιλογή αυτή την περίοδο?
1: Ορθή επιλογή είναι πάντα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την περίοδο. Δηλαδή, αν εννοείται τις εκλογές, δεν ξέρω αν εκεί το πάτε. Δηλαδή,
0: εκεί το πάω, γιατί βλέπω αυτό που συμβαίνει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε όμως να προσδιοριζόμαστε με βάση το αν θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Η εξωτερική πολιτική δεν καθορίζεται με το αν επηρεάζει τις εκλογές ή ένα κόμμα. Αν θα πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ναι, στρατηγία, αλλά εγώ θυμάμαι και τη δήλωση Κεραπετρίτη. Όταν εμείς αποφασίσουμε να ποντίσουμε το καλούδι, θα το κάνουμε. Τόσο καιρό μένουμε στις διατυπώσεις.
1: Ναι, ας το κάνουμε, με την έννοια όμως ότι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Δηλαδή, αν η Τουρκία στείλει πάλι τα 5 πολεμικά πλοία εκεί πέρα, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι πολιτική απόφαση, όπως αντιλαμβάνεστε. Το πώς θα γίνει. Όπως επίσης και μια και είπα και για τις εκλογές, δεν πρέπει δηλαδή να καθοριζόμαστε, να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική και τον τρόπο αντίδρασης εάν μια ενέργεια ενδεχομένως θα επηρεάσει τις εκλογές ή το πολιτικό σκηνικό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κυρίου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας, όπως είπε στους Φαρσέρ που του κάνανε εκεί, του πήραν την συνέντευξη, ότι ναι, λέει, δεν μπορούμε να έχουμε τα drones, ας πούμε, μέσα στις θαλάσσιες περιοχές, γιατί έχουμε και τις εκλογές και θα επηρεάσουν την κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα. Δηλαδή, μόνο τότε δηλαδή αποδεχόμαστε να μην επηρεάσουν την κυβέρνηση και να μην επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών? Ή είμαστε ένα σοβαρό κράτος που ασκούμε εξωτερική πολιτική και προσπαθούμε μέσα στους χώρους που μας δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε τις περιοχές, να απλώσουμε το καλώδιο όπως είπατε, να κάνουμε έρευνες, να προστατεύσουμε τους αλληλείς? Έτσι κινέζε. Δεν ξέρω, με αυτήν την άποψη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι περιμένουμε τώρα από την Σύνοδο?
1: Νομίζω θα πάρει τους ΚΑΝ, τους κινητήρες ΚΑΝ. Η Τουρκία θα ασκηθεί πίεση σε όλους τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Διότι με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν, εάν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, άρα λοιπόν σημαίνει αγοραίας από βιομηχανίες πολεμικές των Ηνωμένων Πολιτειών, και μία αύξηση στο 5% για τη Γερμανία ειδικά, σημαίνει ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, θα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, άρα δηλαδή θα αποδεσμευτούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες οι ίδιες έχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση, όπως επίσης και η Τουρκία, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ, διαθέτει 350.000 περίπου στρατό, το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη έχει η Τουρκία, και όπως επίσης όπου τη ζητείτε πηγαίνει. Δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα η Τουρκία να πει, ξέρεις, δεν θα στείλω στρατιώτες εδώ.
0: Και παρουσία σχεδόν σε όλη την Αφρική.
1: Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια εικόνα κύρους για τη χώρα, η παρουσία σημαίας δηλαδή, δεν έχει η Τουρκία εκεί θέματα κανένα στρατιώτη στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών σχεδίων που έχουμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικός εταίρος και η θέση της δίνει τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλους. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές οι φιλοφρονήσεις ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στον Τούρκο.
0: Άρα. Θα μείνουμε σε αυτά στα διέμου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπριο Τζούμι, τον αντιστάτηγο αναποστρατεία, ο οποίος το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, τα έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά. Είχε υπηρετήσει ως αλλοχαγός στην δική μας την περιοχή, στο Καλαμόνα δηλαδή, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα και επιμένει εδώ και περίπου 3 χρόνια δηλαδή, ότι εάν η Ελλάδα θέλει να κάνει βήματα, θα κάνει πράξη από το πεδίο, όπως λένε κυρίως οι στρατιωτικοί, και θα πάψει όταν έρχεται πάντα ένα αλλιευτικό σκάφος τουρκικό απέναντι σε ένα ελληνικό, είτε στο λιμεναχείο, να του πετάει τόμους με το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει ισοπεδωθεί. Φτάσαμε στο σημείο πραγματικά να περιμένουμε τον Μπίμπι, δηλαδή από τον Νετανιάχου, να διαμηνήσει προς οι Ηνωμένες Πολιτείες και εταίρους ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για την Τουρκία σε σχέση με τα F-35, και βεβαίως υπογραμμίζοντας ότι είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταπατούν το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως εδώ τώρα είναι ένα τρελαίνισμα όλα αυτά, τα λένε και Ζαλίνη, δηλαδή έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον όλη η υπόθεση, για να μην το πω λίγο διαφορετικά. Θα πάμε λίγο μουσικά, μία ανάσα για να συνεχίσουμε. Βλέπω τώρα τι είναι θέμα σήμερα, Kiwi Rubik λέει, που προμηθεύτηκε η ΔΕΙΑΡ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εντάξει, να σας πω τώρα, δηλαδή και τι έγινε τώρα, δηλαδή okay. Πήρανε κύβους αερόμπικ, φαντάζομαι ήταν στο πλαίσιο που τους είδαμε, έτσι, στο πλαίσιο της ημέρας του περιβάλλοντος, 6 Ιουνίου δεν είναι ρε φίλε αυτή η ημερομηνία, νόμιζω 6 Ιουνίου είναι, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου πήγαν τα σχολεία, κάνανε και ένα προμόσιο, να προσπαθούν να βάλουν και σε μια νοοτροπία, αυτό δεν είναι κακό, τα παιδιά, και έφτασε το όριο αυτή η ειδική κύβη Ρούμπικ να προσεγγίσουν 30.000. Κοιτάξτε, αυτά τώρα δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν είναι θέμα κριτικής απευθείας ανάθεση τώρα για 30.000. Αλλού είναι τα ζητήματα και άλλα είναι τα προβλήματα στον τόπο. Κανένα σκύβος τους έμεινε για να δώσει εδώ στο Βασίλη, που τον ενδιαφέρει και λίγο αυτό το εκπαιδευτικό σκέλος, να το λύσει. Εμάς μας έφερε κάτι φοβερούς κύβους με την Ελλάδα, δηλαδή του Ρούμπικ. Πώς το λένε, πώς είναι εκείνος ο τύπος, ο κύριος Γρανάζης. Ο κύριος Γρανάζης, αναφέρομαι στον Πανταζή το Χούλι δηλαδή, ο οποίος φτιάχνει φοβερούς γρίφους και φοβερούς κύβους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα, και αν μπορούμε να πάμε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με το νέο κώδικα, αλλά πριν θα πω σε κάποια θέματα τα οποία σχολιάσαμε και χθες για τα αδέσποτα ζώα. Χαμός έγινε. Έτσι, βγήκε εδώ ο εντεταλμένος, είπε τα δικά του. Χθες βγήκε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, η Στεφανία Παπακοσταντίνου. Είπε ότι, μα τι μας λένε τώρα, πήγαν και αντέγραψαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον Δήμο Ρωστιάδας και Βερβεντού. Έβλεπα και τα ποσά, έβλεπα να ξεκινάει εκ νέου μια διαδικασία 90.000 ευρώ μέσα από την Κολοσσός ΑΕ. Γιατί από την Κολοσσός? Γιατί η Κολοσσός έχει ένα πιο εύκολο πλαίσιο να λειτουργήσει, δηλαδή ως ΑΕ, και να τρέξει και να μην μπλέξουμε σε αγκυλώσεις του Δήμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο θέμα των αδέσποτων ζώων, τα έχουν κάνει μουσκεμα δηλαδή εκεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν αδέσποτα ζώα και πάντα υπήρχε πρόβλημα και πάντα αυτή η διαδικασία των στηρώσεων καλά κρατεί. Αλλά εάν δεν ελέξεις όλον αυτό, έτσι, τον πληθυσμό των ζώων, δεν έχει τέλος. Είναι προφανές αυτό. Και αυτοί οι οποίοι επομίζονται την ευθύνη είναι οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, οι φιλόζωοι δηλαδή, που δεν αντέχουμε. Γιατί θυμίζω ότι πρόσφατα είδα και μια εργολαβία με ένα πολύ μεγάλο ποσό να μαζεύουμε τα σκοτωμένα ζώα από τους δρόμους, κυρίως γατιά. Κοιτάξτε, εάν δεν περιορίσεις, εάν δεν στηρώσεις ζώα, Και τα μαθαίνω από την μικρή μου την κόρη, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτά. Τώρα που είναι, θα φτιάχνει νύχια τέτοια ώρα. Λοιπόν, που λέει το εξής, ότι τα στυρωμένα ζώα δεν απομακρύνονται από τον τόπο στον οποίο ζουν, δηλαδή, ενώ τα αστήρωτα ζώα, κυρίως τα αρσενικά, όλη την περίοδο ψάχνονται στις γειτονιές. Και βεβαίως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την αύξηση του πληθυσμού, έχουμε και πάρα πολλά τροχαία. Και είμαστε και λίγο κάφροι, να το ξαναπώ, θα σε ενοχλεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ οι τύποι άνθρωπο βλέπουν και δεν σταματάνε. Όχι ζώο δηλαδή. Βλέπουν να περνάει τις ζεύρες, τις διαβάσεις άνθρωπος και δεν σταματάνε. Έτσι. Και περνάνε και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και ακούνε για τον πολιτισμό, βλέπουν αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για την Ακρόπολη της Λίνδου, για τον Κολοσσό της Ρόδου, το είναι από τώρα για τα υπόλοιπα και όλα τα σχετικά. Και βλέπουν κάποιους τύπους που έχουν μεταβληθεί από πολιτισμένοι άνθρωποι σε τύπους των Νεάντερνταλ. Και δεν σταματάνε ούτε καν να επιτρέψουν σε κάποιον να περάσει τη διάβαση σε μια περιοχή η οποία ζει από τον τουρισμό. Δηλαδή, εάν ήμασταν βιομήχανοι και κάναμε σοκολάτες ή αν κάναμε αυτοκίνητα σε αυτόν τον τόπο, να το καταλάβω. Να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχουμε παιδεία. Αλλά εδώ υπάρχει παιδεία δηλαδή και γνώση και εμπειρία και φιλοξενία από την πρώτη στιγμή δηλαδή και από τους περιηγητές του Μεσαίωνα, για να μην πούνε ότι οι άλλοι μας έμαθαν, έτσι, και από την εποχή που τα πράγματα άλλαξαν, δηλαδή αναφέρομαι στην Ιταλική περίοδο που άρχισαν να δημιουργούνται υποδομές, στη συνέχεια η Ρόδος, η Ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, και η Ναυαρχίδα με κάποιους τύπους κατάντησε, ξέρετε τη λέξη, ομοιοκαταληξία δηλαδή. Και οι τύποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έβλεπα χθες εδώ στην περίφημη ιστορία, μαξί βλέπω και πάρα πολλούς συγκοινωνιολόγους. Ξανά γέμισα με συγκοινωνιολόγους. Έγινε η πρώτη ρωτώντα στη Φανερωμένη και λέμε εντάξει, οκ. Okay. Είδαν ότι στην αρχή ήταν μέχρι να καταλάβει ο νους, αφού έχουν πάρει το δίπλωμα βράδυ δηλαδή και με άλλες συνθήκες και πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία βράδυ. Βράδυ. Πρέπει να πάρει το δίπλωμα βράδυ. Βγαίνουν και κάποιοι, το λέω γιατί αυτό έχει να κάνει με την δική μας την ευθύνη απέναντι στους ηλικιωμένους. Έχουμε αφήσει παππούδες να οδηγούν το αυτοκίνητο, τα χέρια είναι μπροστά, το πρόσωπο κολλημένο πάνω στο τζάμι, η γιαγιά είναι δίπλα και αυτή είναι στους δρόμους. Λοιπόν, ξεπεράσαμε, μάθαμε ότι στη ρωτώντα έχει προτεραιότητα και διαβάσαμε τα σήματα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε καθόλου πρόβλημα στις ρωτώντες, πολύ ταχύτατα γίνεται κυκλοφορία και μπλέξαμε σε άλλο κομμάτι τώρα, γιατί έγινε ο κόμβος, γιατί είναι κόμβος αυτός δηλαδή, έχει και μια άλλη κατεύθυνση ή αν θέλετε ρωτώντα τέλος πάντων, εκεί μπροστά από το ξενοχείο απέναντι από το Miramar, το ξενοχείο θυμάμαι καλά είναι το, διαφεύγει τώρα, θα το θυμηθώ, και έχουμε νέους κοινωνιολόγους, νέους ειδικούς. Νέους ειδικούς. Γιατί έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, ρε παιδιά. Σε άλλο σημείο δεν υπάρχουν περιθώρια. Και επειδή υπάρχει μια συμβολή δρόμων, σας ενοχλεί αν έρχονται 5 αυτοκίνητα από το Σωτήρα ή 35 έρχονται από το Σωτήρα, βεβαίως. Πάρα πολύ κόσμος μένει εκεί και δεν μπορούσε να βγει στον δρόμο. Τι σας ενοχλεί δηλαδή. Πραγματικά διερωτώ με τι σας ενοχλεί. Τι δουλειά έχετε με τους κόμβους τους συγκοινωνιακούς. Προφανώς το έχουν μελετήσει ειδικοί επιστήμονες. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Γιατί καμιά φορά. Η επανάληψη είναι μήτρημα θύσεως. Σας είπαμε. Και άλλοι κόμβοι θα γίνουν. Μπροστά από το υπερ μάρκετ Πάπου θα γίνει κόμβος. Για να περάσει απέναντι πρέπει να κάνεις τάμα στον Πανορμίτη. Τάμα στον Πανορμίτη. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Και έτσι χρειάζεται. Κόμβοι, ρωτώντες, όπου χρειάζεται θα γίνουν. Τι να κάνουμε. Άλλο ή το θέμα σας. Το θέμα δεν είναι η ρωτώντα. Το θέμα να το βάλετε και στο μυαλό σας, να το βάλουν και όσοι ουσιαστικά βρίσκονται στον τρόπο, στον τόπο και εξουσιάζουν, ότι δεν μπορεί αυτός ο δρόμος να αντέξει τις ανάγκες και θα γίνουν και αιμονικός, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από το 60 σας το λένε. Πρέπει να γίνει η νέα είσοδος της πόλης. Να μπορείς δηλαδή σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά να είσαι στο αεροδρόμιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να γίνει και η επέκταση της Ρόδου Λίνδου. Και όπου χρειάζεται και υπάρχουν φανάρια να εξαφανιστούν. Δεν υπάρχουν 30 χρόνια στην Ευρώπη. Δεν βλέπεις πουθενά φανάρια στην Ευρώπη. Εκτός από κάποιους δρόμους στο Παρίσι ή σε κάποιες πόλεις που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν ρωτώντες. Κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω από εμάς. και μπορεί να είναι και καλύτεροι συγκοινωνιολόγοι από εμάς. Δηλαδή να είσαι ζαχαροπλάστης, να μιλήσεις λίγο για την κρέμα που βάζεις πάνω. Να είσαι υδραυλικός, το καταλαβαίνω, το έχω πει χιλιάδες φορές, να μιλήσεις για τα εμβόλια. Πού να ξέρουν οι γιατροί για τα εμβόλια? Εγώ σας λέω, όταν έχω πρόβλημα και είναι ιατρικό, ρωτάω ένα υδραυλικό. Όταν έχω πρόβλημα στο σπίτι, ρωτάω ένα γιατρό. Το ίδιο συμβαίνει, σαν λέγαμε και χθες. Ο Βασίλης Γατζιών, αν έχει πρόβλημα στην καρδιά, πάει στο γυναικολόγο, γιατί πάντα σε γυναικολόγο προσφεύγεις. Δεν υπάρχουν καρδιολόγοι. Γυναικολόγοι εξετάζουν τα καρδιολογικά. Αυτή είναι η αλήθεια σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, διαβάζω τώρα και διαβάζω και από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τη διοίκηση. Δηλαδή, και πραγματικά με λυπεί το γεγονός. Με λυπεί το γεγονός να διαβάζω από κάποιους που τίθεται ότι γνωρίζουν πως είναι η διοίκηση, να λένε είναι ενοχλητικός το τάδε κόμβος και ότι τάδε ρωτώντα. Μα τι λέτε τώρα? Προσαρμοστείτε λίγο. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό και ότι δεν μπορεί κανένας σε αυτή την εποχή να υποστηρίζει με πάθος διάφορους τύπους που έχουν μια φιλοσοφία, λες και ανέλαβαν την εξουσία και τους ανήκει αποκλειστικά, όπου και αν προέρχονται, όποιοι και να είναι δηλαδή. Λοιπόν, τι να πεις, παιδιά. Στο νέο κόμβο το ξενοχείο λέγεται Οκεανής. Όχι ρε φίλε, δεν λέγεται Οκεανής το ξενοχείο. Αλλιώς είναι το όνομα του ξενοχείου, Παναγιώτη μου. Αλλιώς λέγεται το ξενοχείο, Παναγιώτη μου, θα το δεις. Δεν λέγεται Οκεανής. Ορίστε. Όχι, το Βίλα Ντιμάρε είναι απέναντι, παιδιά. Το Βίλα Ντιμάρε είναι το κομμάτι μέσα στο Μίρα Μάρε. Δεν έχει να κάνει. Έχει ένα ξενοχείο στη γωνία, ένα παλιό ξενοχείο. Έγινε αναβάθμιση. Αν θυμάμαι καλά, το ξενοχείο αυτή ανήκει στον Μινά τον Νικολάου. Θα το θυμηθώ πώς λέγεται. Εκεί μπροστά είναι. Αλλά σας λέω, γίνεται εκεί και έγινε εκεί ο κόμβος, η ρωτώντα τέλος πάντων, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν ανήκει σε ιδιώτες. Και ψάχνονται. Και χρειάστηκε πάρα πολύ κόσμος. Νομίζω έγινε και μία απολατρίωση μπροστά από το Hypermarket Πάπου για να μπορεί να γίνει και εκεί ρωτώντα που την έχουμε ανάγκη δηλαδή. Ανάγκη την έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη, να βρούμε τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης τώρα έκανε αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν όλοι. Ο Δημήτρης διάβασε τα πάντα σε σχέση και με το σύστημα το εκλογικό, πώς θα πάμε σε εκλογές δηλαδή το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα γύρο και τα σχετικά, διάβασε και την νομοθεσία. Οι άλλοι τι έλεγαν τόσο καιρό, για να τα θυμηθώ και αυτά δηλαδή. Πήγανε και μπήκανε στην παράταξη του Λάζαρου Κυρίζογλου, ό,τι πει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν κατέθεσαν ποτέ κάτι ως τροπολογία, δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, έτσι. Κάποιες ενστάσεις που είχαν για όλα αυτά, να πούνε ρε παιδιά, εμείς διαφωνούμε με αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Τους ακούσατε πουθενά? Πουθενά. Και μετά βγήκαν και κάνουν τους αντάρτες. Αντάρτες σε καφέ δηλαδή, στην πόλη. Όχι αντάρτες στο βουνό. Αντί να είναι στο βουνό και να κάνουν αντάρτικο, ήταν στην πόλη στην καφετέρια μαζί με τον Λάζαρο και τώρα αντιδρούν. Τώρα θυμήθηκαν τα δικαιώματα, τον κώδικα και άλλα περίεργα. Πάμε. Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πες τώρα, Δημήτρη, ότι ο Χατζιωάννου με βγάλει στο κλάρι, είπες εδώ στα 12. Είχα 30 χρόνια. Πες το, είχα 30 χρόνια. Ήμουνα παλιά συνεργάτης του αείμνηστου Τάσου Καραμάριου πριν από 30 χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια με ανακάλυψε ο Χατζιωάννου, μου λέει: εσύ Δημήτρη, έλα εδώ που κάνεις μια φοβερή δουλειά. Και ξαναβγήκα δυνατά στην πιάτσα το 12. Πες το, μην τρέπεσαι.
2: Καλημέρα
0: Δημήτρη μου, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ξεκινώντας ότι έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή αυτό που δεν έκαναν οι παρατάξεις, οι διάφοροι σύμβουλοι που έχουν, οι ειδικοί σύμβουλοι που έχουν, το έκανες εσύ σε ένα χρόνο ντετέ και αφορά την επόμενη ημέρα στα 12 και κυρίως πώς θα πάμε σε εκλογές το 2028. Παρακαλώ, Παναγιώτη Καλπακίδη, μεγάλη σκηνοθέτα, φίλε της Σαρλίς Θερών, θα σας μιλήσω και για την Οδύσσια και να πάτε να τη δείτε. Όχι αυτή την κάρτα, όχι τις δημοσκοπήσεις, αυτά που έστειλε σήμερα, που είναι ο χάρτης της Ρόδου και είναι 4 κάρτες που με πολύ μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα έφτιαξε ο Δημήτρης Ολίτσας για να καταλάβουμε πώς πάμε σε εκλογές. Τα γενικά θα ήθελα ως μια εισαγωγή μέχρι να είναι έτοιμο το κοντρόλ να μας παρουσιάσει τα σχετικά, Δημήτρη.
2: Έχει σημασία λοιπόν να μπορείς να δίνεις το ακροατές να καταλαβαίνουν με απλά πράγματα τα δύσκολα που περιγράφει οποιοδήποτε κώδικας βγαίνει. Επί της ουσίας λοιπόν στη Ρόδο, στο Δήμο Ρόδου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές με τις εκλογές του 23 όσο αφορά τον αριθμό των υποψηφίων, των εδρών. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι το maximum ήταν το 23 στο 150% προσάυξηση των εδρών για τους δημοτικούς συμβούλους, ενώ τώρα είναι στο 125%.
0: Λοιπόν, έχεις μπροστά σου νομίζω monitor, να παρακαλέσω τον Παναγιώτο Καλπακίδη, αν είναι δυνατόν να το κάνουμε full screen αυτό τον χάρτη, για να μπορεί να μας εξηγήσει και τις διαφορές εδώ ο Δημήτρης. Κατανομή εδρών και αριθμός υποψηφίων συμβούλων αναδημοτική ενότητα. Μένουν λοιπόν οι ενότητες όπως ήταν σε βάση των πρώην 10 δήμων.
2: Ναι. Οι 10 δημοτικές ενότητες, οι έδρες παραμένουν ακριβώς οι ίδιες, διότι είχαμε την ίδια απογραφή του 21 και το 23 και το 28 που θα πάμε στις εκλογές. Απλώς μειώνεται λίγο ο αριθμός των maximum υποψηφίων, δηλαδή ενώ ήταν 150% τώρα πάει 125%.
0: Ναι.
2: Άρα κάθε συνδυασμός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει μίνιμουμ 43 υποψηφίους, που είναι το σύνολο των εδρών του Δήμου, και το maximum πάει στο 97 που αναλύεται κατά δημοτική ενότητα. Ναι.
0: Άρα πολύ απλά πλέον χωράνε 97 άτομα στη φωτογραφία. Γιατί με τις προηγούμενες παρατάξεις και με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψηφίους δεν χωρούσαν στο γήπεδο, όχι στη φωτογραφία δηλαδή. Έτσι.
2: Λοιπόν, 97 όσο αφορά τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
2: Εδώ έρχονται και προστίθονται δύο νέες κατηγορίες, τις οποίες δεν είχαμε το 23.
0: Ναι, ναι.
2: Η μία είναι ότι έχουν τη δυνατότητα όλοι οι συνδυασμοί να κατεβάσουν μέχρι 4 υποψηφίους επιπλέον του αριθμού αυτών σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα, οι οποίοι δεν θα έχουν κλείσει τα 30 ή μάλλον κλείνουν τα 30
0: μέχρι 30.
2: 31 12 του 28 που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ακριβώς.
2: Άρα 4 νέους.
0: Και εδώ να σου πω, Δημήτρη, πριν προχωρήσεις, ότι υπήρξε μια πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τα πολιτικά κόμματα, σε σχέση με τους νέους, ότι η μόνη διόρθωση υπέρ των νέων ήταν αυτή η αναφορά, ότι 4 άτομα μέχρι 30-31-12 του 2028, ενώ το ότι είχε να κάνει με παλαιότερα κοινοβούλια νέων κτλ., ενώ δημοτικά συμβούλια, αυτά έχουν χαθεί οριστικά από το χάρτη. Αυτό είναι η κριτική των κομμάτων.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
2: Δεν τη βρίσκω ουσιαστική.
0: Εντάξει. Είναι μια συζήτηση.
2: Απλώς εδώ είναι μια διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά και να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα ψηφοδέλτιο, σε ένα συνδυασμό.
0: Πάμε στο δεύτερο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει κάνει
2: επικρατείες. Είναι ότι επιπλέον των όσων προαναφέραμε.
0: Ναι.
2: Έχει τη δυνατότητα κάθε συνδυασμός να κατεβάσει συγκεκριμένα με την Ρόδο που έχει 43 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 3 υποψηφίους οι οποίοι θα είναι χωρίς σταυρό προτίμησης.
0: Στη λογική του επικρατείας είναι αυτή, έτσι. Στη λογική του επικρατείας.
2: Σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα.
0: Σωστά.
2: Μέχρι 3 σύνολο, έτσι, όχι 3 σε κάθε δημοτική.
0: Όχι, όχι, 3 σύνολο.
2: 3 σύνολο. Οι οποίοι εκλέγονται χωρίς σταυρό, δηλαδή αυτούς τους θεωρείς εκλεγμένους από την αρχή,
0: ναι.
2: Που σημαίνει αυτοί θα καταλάβουν οπωσδήποτε τις 3 έδρες από τις 43.
0: Σε περίπτωση που κερδίσεις έτσι, τις εκλογές.
2: Σε περίπτωση που κερδίσεις εκλογές, θα καταλάβουν τις 3 έδρες και πιστεύω ότι η επιλογή κάθε συνδυασμού θα επιλέξει 3 άτομα που θα του είναι απαραίτητα σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές να μπορέσει να διοικήσει και το Δήμο σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά όσο αφορά τα δημοτικά.
0: Ωραία. Θέλω να μείνουμε στα δημοτικά αυτή τη φορά, μην πάμε λίγο στην περιφέρεια, γιατί το λέω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι στους Δήμους.
2: Υπόψη ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι, ψηφίζονται από όλες τις δημοτικές ενότητες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο άλλος επειδή κατεβαίνει στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων θα παίρνει σταυρό μόνος πεταλούδες. Ψηφίζονται από όλο το Δήμο Ρόδου.
0: Εντάξει, υπήρχε αυτό δηλαδή.
2: Υπήρχε, αλλά απλώς
0: ναι, σε μια άλλη λογική υπήρχε. Ότι ψήφισες αν κατέβαινε στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων, είχες το δικαίωμα να βάλεις το σταυρό στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων και ένα έξω. Έτσι, αυτό ήταν το σύστημα. Τώρα μπορείς.
2: Όχι, το 23 δεν ήταν.
0: Όχι. Λέω,
2: ήταν παλιά.
0: Ξεκινήσαμε το 14 με αυτό το σύστημα. Ότι ένας μέσα, ένας έξω. Ναι. Στη συνέχεια φτάσαμε το 2019. Ακριβώς, τρεις μέσα, ένας έξω. Γιατί με βάση. Φτάσαμε στο 23 που είχαμε την αλλαγή από του συστήματος. Που λέω τώρα πάμε ότι δύο σταυροί όπου θέλεις. Έτσι. Που σημαίνει ότι. Όσοι, το λέω και πρακτικά τώρα.
2: Όχι δύο σταυροί, τέσσερις.
0: Τέσσερις σταυροί, ναι, sorry, συγγνώμη, τέσσερις σταυροί. Που σημαίνει πρακτικά τώρα, όταν ξεκινάς και από χωριά τα οποία έχουν ένα πληθυσμό, έχεις και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο κοντά στο επιθυμητό. Λοιπόν, τώρα, να δούμε τις υπόλοιπες δύο κάρτες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία έχει μελετήσει εντελεχώς δηλαδή. Πάμε εδώ πέρα για να δούμε ακριβώς αυτό τι λέμε. Το βλέπετε λίγο με μια άλλη μορφή. Maximum, αριθμός υποψηφίων για κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό που είδαμε στο χάρτη λίγο πιο παραστατικά. Λοιπόν, εδώ 97 σύνολο των εδρών του Δήμου ο αριθμός μπορεί να φτάσει. Εδώ είναι αυτές οι δύο υποσημειώσεις που έκανε πολύ σημαντικές. Και τώρα εδώ αυτό έχει σημασία. Από κάθε φυλό ποσοστό 40% τουλάχιστον, έτσι. Δημήτρη.
2: Ναι, 40% από κάθε φύλο είναι υποχρεωτικό. Εδώ υπολογίζουμε όλο το συνδυασμό και τους υποψηφίους των δημοτικών κοινοτήτων για να βγει το 40%, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου, εξαιρούνται μόνο και δεν υπολογίζονται η κατηγορία των τεσσάρων νέων, των τριών υποψηφίων χωρίς σταυρό και των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων. Δηλαδή οι πρόεδροι των κοινοτήτων πλέον λέγονται κοινοτικοί εκπρόσωποι.
0: Α, κοινοτικοί. Αλλάξαν πλέον έτσι.
2: Δύο ονομασία.
0: Ναι, αλλάξαν ονομασία. Αυτοί πέρασαν από διάφορα, από πρόεδροι, μετά τα διάφορα κοινότητες.
2: Οπότε όσες κοινότητες είναι με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, 300 και κάτω που βγάζουν μόνο ένα άτομο εκλέγεται εκεί, αυτοί δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση.
0: Μάλιστα. Άρα 40% και το μεγάλο πρόβλημα πάνω τις εκλογές ήταν κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή εκεί ήταν αυτοί. Αλλά αυτό έχει να κάνει ως προς τη συμμετοχή, ως προς την εκλογή έχει...
2: Εκεί δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχει σχέση. Μάλιστα.
2: Το ποιος θα εκλεγεί δεν έχει σχέση. Σημασία έχει ότι ο συνδυασμός που θα καταθέσει ψηφοδέλτιο να έχει συμπεριλάβει σοβαρά και να έχει υπολογίσει σοβαρά το 40% της συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο.
0: Λοιπόν, βλέπετε εδώ... Ναι, Δημήτρη.
2: Για κάθε φύλο μπορεί να είναι είτε ανδρών είτε γυναικών. Δεν ορίζει ο νόμος ότι το 40% πρέπει να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι και άντρες.
0: Βέβαια, σωστά. Λέω, αλλά επειδή το πρόβλημα ήταν πάντα στις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία παράταξη, έτσι τι θα κάνω εγώ που θα είναι μόνο γυναίκες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, δηλαδή έχει προσαρμόσει τα στοιχεία απογραφής του 2021, βλέπετε δηλαδή και τη δυναμική των κοινοτήτων και βεβαίως τα αντίστοιχα που έχουν να κάνουν τους υποψηφίους με βάση την νέα προσέγγιση. Αυτά είναι τα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, έτσι.
2: Ένα σημείο που έχει αλλάξει στους υποψηφίους των κοινοτήτων, πλέον στους κοινοτικούς, είναι ότι η προσάυξηση μπορεί να είναι μέχρι 100%. Εκτός από τις κοινότητες που έχουν πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, που εκεί πάει στο 200% προσάυξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: ο μάξιμο αριθμό.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα αφού κλείνουμε, πες μου ένα τραγούδι να σου παίξουμε εδώ πέρα, Βασίλη. Έτσι, για όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Αυτό που έκοψα χθες, σου αρέσει και εσύ να φράξει ένα τραγούδι. Μα εγώ τα τραγουδιά τα βάζω ως πρόκληση για να μιλήσω, καταλαβες.
2: Αν και εμένα η μεγάλη μου αδυναμία είναι,
0: είναι
2: ο Χριστόφλ.
0: Α, το Αλίν.
2: Το The Girl from Salina.
0: Α, The Girl from Salina. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί αυτό, μα ακούει Σαλίνα, είναι και από την Κάλυμνο, θα βγάλει καμία γυαλίνα, κανένα ψάρι. Κάτσε, θα το κάνει μετάφραση. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά. Next time θα πιάσουμε το περιφερειακό θεσμό που έχει ενδιαφέρον, έτσι.
2: Το και... περιφερειακό τώρα το δουλεύω.
0: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος.
2: Λοιπόν, θα το πιάσουμε οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω ότι από μέσα Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε πολλά να πιάσουμε.
0: Έχει όνομα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο τώρα. Έβλεπα μια διαδικασία κατανομής που έκανε στην τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα, ήταν, να θυμάμαι καλά, όπου βγάζει μόνο μία έδρα η Νέα Δημοκρατία και χάνονται τέσσερις έδρες και παίρνουν Αλέξης, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, να θυμάμαι καλά, Ελληνική Λύση, Πασόκ, τις πέντε έδρες στα Δωδεκάνησα.
2: Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
0: αυτό
2: που έχουν
0: πει,
2: δεν είναι μόνο η Προράτα.
0: Ναι.
2: Όλες οι 5-6 τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε τον ίδιο κατακαιρματισμό και βλέπουμε έδρα να παίρνει το Πασόκ, έδρα να παίρνει η Ελληνική Λύση, έδρα να παίρνει η Ελπίδα, έδρα να παίρνει η Ελλάς.
0: Η φωνή λογικής με βάση τα στοιχεία μάλλον δεν έχει πολύ θετική εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, έτσι.
2: Στα Δωδεκάνησα όχι, διότι τι γίνεται, τα ποσοστά της είναι χαμηλά και στη δίτα κατανομή. Τις έδρες θα τις πάρουν κόμματα τα οποία έχουν ισχυρά ποσοστά. Δηλαδή, ας πούμε ότι να πιάσουμε την Ελπίδα.
0: Ναι, πάμε.
2: Παίρνει ένα ποσοστό 7%. Αυτό το 7% σημαίνει ότι θα πάρει γύρω στις 22 με 25 έδρες. Γίνεται η πρώτη κατανομή, αλλά με το ποσοστό που έχει πάρει, δεν μπορεί να κατοχυρώσει σε κάποια εκλογική περιφέρεια έδρα βάσει του μέτρου. Άρα τις μένουν καθαρά οι 25 έδρες μετά, για να τις κατανεμηθούν με άλλο τρόπο. Πάμε στο επικρατείας, εκεί μπορεί να πάρει μια έδρα. Άρα θα τις μείνουν 24. Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές δεν έχει ελπίδα να πάρει έδρα.
0: Σωστά.
2: Όταν υπάρχουν τα δυνατά κόμματα μπροστά. Άρα μπαίνει στη β' κατανομή με 24 έδρες. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι αν είναι πέμπτο κόμμα στη σειρά, θα ξεκινήσουμε και μπουν 9. Θα πάρει το 1ο, το 8ο, το 7ο, το 6ο, θα φτάσει σειρά του 5ου. Το 5ο λοιπόν θα πάρει τις έδρες από τους 25 νομούς που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγάλει έδρα στα Δωδεκάνησα, όταν όλες οι έδρες της θα πάνε στη β' κατανομή.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα.
2: Είναι ο κατακαιρματισμός, γιατί
0: ναι,
2: η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα, το έχουμε πει πολλές φορές,
0: ναι, βεβαίως,
2: λέμε,
0: πρώτη κατανομή, μία έδρα.
2: Θα πάρει ό,τι περισσεύσει
0: ακριβώς,
2: σε όλη
0: ακριβώς.
2: την Ελλάδα. Δεν μπαίνει στη β' κατανομή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημητρή, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που βεβαίως έχει σταθεροποιημένο ψηφοδέλτιο, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μία αλλαγή. Οι πληροφορίες λένε ότι στην θέση της Ελευθερίας Στακλάκη θα μπει η Μάρα Αντωνιάδη, είναι από τα νόματα που ακούγονται. Να δούμε αν τελικά έχουμε και Μητσοτάκη υποψήφιο, έτσι, στα Δωδεκάνησα. Το ακούω και αυτό δηλαδή. Ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν και με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το Πασόκ, το οποίο έχει μία βάση υποψηφιοτήτων. Οι υπόλοιποι είναι σε αναζήτηση. Δηλαδή, εδώ ούτε ο Τσίπρας ακόμη ψάχνει ονόματα. Έχω πει στους φίλους να το κλείσω το βράδυ, γιατί μπορεί να είναι ο Αλέξης στην άλλη γραμμή. Οι Καρισιανοί το ίδιο δηλαδή. Έχουν βγει στην αγορά να ζητώντας πρόσωπα τα οποία θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή.
2: Βέβαια, διότι οι αναλύσεις τους οδηγούν και στις εκλογικές περιφέρειες.
0: Ακριβώς.
2: Που έχουν πιθανότητες να πάρουν έδρα.
0: Σωστά.
2: Άρα, όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται αύριο το πρωί να είναι βουλευτές, διότι σε αυτές τις εκλογές Εγώ δεν θα εκπλαγώ εάν δω βουλευτή με 300.
0: Ω, βεβαίως, ναι. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το σενάριο το οποίο ερμηνεύεις. Λοιπόν,
2: και
0: να σου πω κάτι.
2: Αν
0: να...
2: κατέβει ο ναι. Πρωθυπουργός υποψήφιος στα 12 νησιά,
0: ναι.
2: δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι και η τελική του επιλογή.
0: Ναι,
2: εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει μία, δύο ή τρεις.
0: Ναι. Εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέα, ο οποίος κράτησε την έδρα. Εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέα, ο οποίος κράτησε την έδρα, οι υπόλοιποι την παραχώρησαν.
2: Ναι, έτσι. Και έτσι είναι το λογικό, διότι είναι μια κοινωνία η οποία θέλει αντιπροσώπευση.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορείς να στερείς μια έδρα του κόμματος από ένα βουλευτή, διότι ο βουλευτής θα ασχοληθεί με τα προβλήματα.
0: Ναι, μα έχουμε και 4 ενεργεία βουλευτές, δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως θα έχουμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην
2: εδώ
0: πιστεύει.
2: Εδώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πληγή. Έτσι. Έχω τοποθετηθεί και παλιά.
0: Ναι, αλλά
2: θα το κάνει
0: το κόμμα ο Αντώνης.
2: Θεωρώ ότι θα το σκεφτεί ακόμη. Πολύ
0: θα
2: λογικά,
0: σκεφτεί τίποτα, αγαπητέ.
2: Διότι με αυτή την κίνηση στρέφεται.
0: Δημήτρη μου, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Τελείωσε ένα τώρα. TikTok τώρα. Μόνο όταν πάει μπροστά στον Πανομίτη, εάν τελικά είναι παρόν στο γάμο που θα γίνει το Σάββατο στον Πανομίτη, πάει μπροστά στον ταξιάρχη και του πει: ταξιάρχη μου, τι να κάνω. Και το οποίο ταξιάρχη ή φεύγει στα τα πράγματα και μένει στην Δημοκρατία, σου παίρνει το κεφάλι. Μόνο έτσι θα αλλάξει άποψη. Το βλέπω δύσκολο, γιατί και έτσι,
2: και εγώ λοιπόν, το βλέπω δύσκολο, εντάξει. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, σε βλέπω να γίνεις σε TikTok από τον Αντώνη τον Σαμαρά, λοιπόν.
2: Όχι, αυτό δεν το έφυγε.
0: Μένουμε σε αυτά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Πάμε. Καλημέρα
0: σε όλους. Να σου βάλουμε και το γαλλικό σου τώρα. Το βρήκαμε το γαλλικό, δεν το βρήκαμε. Πάμε.
3: Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάσταση του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάσταση σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Αίτημα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικό συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδελτίο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. πόσο ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού, γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημένοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τρόχιο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί σας υποδεχόμαστε Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα, Παναγιώτης Καλπακίδης και οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, καθώς και ο Κλεάνθης Τζούνιορ. Τι κάνουμε Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία, λέτε μου, πώς πάμε, ε? Εντάξει.
1: Όλα καλά, πλέτσουκα κοσμενότητα.
0: Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, εντάξει. Πήγαμε καλά χθες στην Άγκυρα, μια χαρά, ε.
1: Τα είδαμε.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Θέλω να ξέρω τελικά. Ο Πολών λέει της Μητρητής, το ξέρεις. Τι ωραία που είναι όταν δίνεις λόγια, αλλά δεν δίνεις πράγμα. Ωραία, καλά το πάει ο Τραμπ. Το έχει μάθει καλά το πράγμα. Σου λέει δεν πληρώνω ΦΠΑ για αυτά που λέω. Εσύ πληρώνεις ΦΠΑ για αυτά που λες. Τι ωραία που είναι. Να λες καλά λόγια για τον άλλο, ο φίλος μου, ο αδελφός μου κτλ. Ο άλλος αδελφός να έχει απλωμένο το χέρι για να του δώσεις. Να λέει ναι, σ' αγαπώ, είσαι φίλος μου, αδελφός. Αλλά άσε τώρα, δεν έχω ψηλά πάνω μου. Λοιπόν,

0: Ναι, για την εικόνα. Γι' αυτό, για αυτή είναι η ουσία. Εμείς, για μας εδώ είναι όλα μας ξυνίζουν, όλα μας βρωμάνε. Το ένα το βλέπουμε έτσι, το άλλο το βλέπουμε αλλιώς, παραλλιώς και πάει λέγοντας. Δεν βγάζεις άκρη, είναι δύσκολο. Άλλο που δεν θέλει ο Τραμπ. Υποσχέσεις.
1: Άλλο τίποτα.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Φαγώθηκαν οι γειτονές μας, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, με το θέμα των F-35. Και έχουν και κάθε δίκιο τώρα μεταξύ μας δηλαδή, γιατί αυτοί κάποτε ήταν συμπαραγωγός χώρα, ας πούμε, των F-35. 100 κομμάτια, 100 F-35 θα είχαν. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα, δεν τους πέταξε η Ελλάδα απ' έξω, ή ήδη κακό της κεφαλής τους βεβαίως, αλλά και οι σωστές κινήσεις που έγιναν από ελληνικής πλευράς. Καλύψαμε το κενό αμέσως και με τις συμμαχίες, αλλά και με την γενικότερη πολιτική την οποία ακολουθούμε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει παραγγείλει τώρα τα F-35, πράγμα το οποίο αν το λέγαμε παλιά θα μας λέγανε ότι είμαστε χαζούλιδες και ψέκες, αυτό θα μας λέγανε. Και με το δίκιο τους, γιατί τα πράγματα έτσι ήταν τότε. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι όπως ήταν τότε, σήμερα εντελώς διαφορετικά. Η Ελλάδα έχει κλειδώσει το θέμα. Μία μοίρα είναι, 24...
1: Ναι, μία μοίρα.
0: Μία μοίρα, 24 F-35, τα οποία θα γίνουν, λέει, όσο νούπο, μπορεί να γίνουν μετά 30, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, άρα και δεν πολύ ασχολούμαι εγώ με αυτά.
1: Θα έρθουν τα πρώτα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η Ελλάδα μπήκε κανονικά στο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήδη έχει αναβαθμίσει τα περισσότερα F-16, τα οποία έχουν γίνει αστακώς. Στον αέρα δεν το συζητάμε, η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, πανίσχυρη. Και τώρα βέβαια που θα έρθουν και οι φρεγάτες θα είναι πανίσχυροι και στη θάλασσα. Αυτά έχουν σημασία τώρα. Το τι ψάλλει ο καθένας τώρα στα κανάλια τα βράδια, ας πούμε, μόνο και μόνο για να γεμίζει χρόνο και μόνο για να κάνει κακό του Μητσοτάκη. Α, εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι από κάτω οι αδαείς που δεν γνωρίζουμε να μην πέφτουμε στην παγίδα του κάθε αγύρτη, ας πούμε, και να μας κοροϊδεύει και να μας δουλεύει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα θα έχει F-35 και φαίνεται ότι πρόκειται για φωνικά όπλα του σκοτωμού, του κερατά όπλα πρέπει να είναι αυτά. Εδώ θα μου πεις τα Ραφάλ πάλι πίσω.
1: Το καλύτερο αεροπλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε τώρα μπόλικο πράγμα και το 29, ε. 29 δεν είναι σε δύο χρόνια.
1: 28-29
0: κάπου εκεί. Ναι, θα έρθουν. Και η Τουρκία, η καημένη παλεύει. Ρεσί, η Τουρκία είχε 5 κομμάτια νομίζω. Πρέπει να είχε δώσει και κάποια προκαταβολή. Να, δεν κάνω λάθος, είχε ακούσει τον Ερντογκάν παλιότερα να το λέει. Ούτε και αυτά τις θα δίνουν. Που είναι δικά της υποτίθεται και βρίσκονται στην Αμερική αυτά. Στα...
1: Κοίταξε, από τότε που πήρε τους S-400, χάλασε η δουλειά.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι. Εγώ τώρα δεν ξέρω, μήπως γινόμαστε και γραφικοί όταν καθόμαστε και σαν τους άλλους δηλαδή. Καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις και ειδικές γνώσεις, ας πούμε, για να τα προσεγγίζεις. Βλέπω πάντως ότι ο Τραμπ δεν ξέρω πόσο θα είναι στα πράγματα. Φαίνεται ότι είναι η τελευταία του θητεία. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι μπορούσε να έβρισκε κάποιο τρόπο, ας πούμε, να έχει ακόμα μία θητεία, μάλλον δεν συμβαίνει. Κατά συνέπεια θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι αν θα έρθουν οι δημοκρατικοί ή βέβαια μια νέα ηγεσία, ας πούμε, στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, η οποία θα είναι πιο σοβαρή. Όχι ότι δεν θέλω να πω εγώ τώρα ότι ο Τραμπ δεν είναι σοβαρός. Ο ίδιος δίνει το δικαίωμα να λέμε να αμφισβητούμε τη σοβαρότητά του με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι είναι αυτό το στυλ του και μονίμως ναρκοθετεί, ας πούμε, τους συνομιλητές του. Τη μια λέγοντας έτσι, την άλλη λέγοντας αλλιώς και παγιδεύει τον καθένα και δεν μπορείς να ξέρεις τελικά που θα τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Και άρχισα πλέον να μην πιστεύω αυτά τα οποία λέει. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, ο οποίος το νοιάζεται πάρα πολύ για το θεατίνι και την επικοινωνία, το τι θα γράψει η κάμερα. Ξέρει να το δουλεύει το πράγμα. Μαθημένος από τα νεανικά του χρόνια, να πούμε, που ήταν γύρω από τέτοια ζητήματα. Έφτασε εδώ που έφτασε, τελευταία του θητεία πρέπει να είναι. Τώρα από εκεί και πίσω τώρα θα έρθει κανένας πιο συντηρητικός και αυτό.
1: Από όσο ξέρουμε, στην Αμερική ο κάθε πρόεδρος είναι μέχρι δύο θητείες.
0: Δύο θητείες. Τώρα, αν αυτός έβρισκε κανέναν τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Στο σύνταγμα.
0: Ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Αν νομίζω ότι είναι, δεν είναι Τουρκία ή Αμερική για να κάνει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο που το συζητάμε τώρα δεν νιώθω καλά, σου είπα, γιατί πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω δεν θέλω να τα ακουμπάω. Αλλά επειδή είναι επικαιρότητα και επειδή όπου και αν βάλεις, όποιο κανάλι και αν κάνει ζάπινγκ, Βασίλη, αυτά βλέπεις. Αυτό και αυτά συζητάνε, αυτά δείχνουν. Αυτά που δίνουν τώρα και η δική μας τηλεόραση.
1: Από χθες το

0: Κύριος Καρπακίδης τώρα. Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Αυτά, ακριβώς.
1: Συνέχεια αυτά εδώ.
0: Εδώ. Λοιπόν, κρατήστε όμως αυτό. Και αυτό είναι η ουσία. Ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Δεν πρέπει να βγει και κερδισμένη τελικά η Τουρκία από αυτήν εδώ την υπόθεση. Διότι υπολόγιζαν ότι με το να είναι οικοδεσπότες, με να τους, να τους προσφέρουν όλη αυτή την πλούσια, ας πούμε, φιλοξενία, και σε αυτά οι Τουρκαλάδες είναι μανούλες, είναι πολύ φιλόξενοι. Έτσι. Ναι. Εκεί δεν είναι η Ελλάδα, ξέρεις, η δημοκρατία της Ελλάδας, που θα βγει, ξέρω εγώ, να πούμε, ο Τσίπρας θα βγει, ο κάθε πικραμένος αντιπολίτευσης, μηδέ, ξέρω εγώ, και του Ανδρουλάκη ή του οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε. Και θα πει γιατί βάλατε, ξέρω εγώ, περισσότερη ζάχαρη στον καφέ που πληρώνει ο ελληνικός λαός το παραπάνω και τέτοια. Εκεί δεν υπάρχει. Ο λαός είναι από κάτω, παρακολουθεί, δεν έχει πολλά. Και το είδαμε, δηλαδή το πώς όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες, όπου η δημοκρατία δεν είναι και τόσο, με τι αεροσκάφη, ας πούμε, πήγαιναν στην Τουρκία και το δικό μας το αεροσκάφος ήταν το κακόμερο φτωχικό. Αλλά εντάξει, σημασία έχει να λειτουργεί σωστά, να πετάει σωστά, να κάνει τις μεταφορές του και τα λοιπά. Και μέχρι εκεί και δεν χρειάζεται τα μεγάλα μεγαλεία. Πρέπει να βλέπεις τον Ερντογάν για να ξεκινήσει το αεροπλάνο του, είναι ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Κάτσε, εντάξει. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να ρίξει μερικά χρήματα παραπάνω και να έχετε. Αλλά τι θα κάναμε όλοι εμείς, δεν θα τους κατηγορούσαμε μετά τους ηγέτες μας. Εμείς το αεροπλάνο το θέλουμε, θυμάστε το Τσίπρα με τον Καμένο. Πώς πετούσανε, πώς τα είχαν τα αεροπλάνα. Ναι, ταξί τα είχαν κάνει. Μέχρι πηγαίνανε και στην Ευρωντίσνεϊ στη Γαλλία. Ναι, πάμε που πάμε, σου λέει. Πάμε όλοι. Τι, καρότσα θα πάω. Έλα, μπείτε μέσα όλοι. Ελάτε, χωράτε όλοι μέσα. Λοιπόν, αυτά όμως ήταν επί Τσίπρα. Γιατί ήταν πρώτη φορά αριστερά. Και σαν πρώτη φορά αριστερά που έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, ας πούμε, δικαιολογείται να κάνει κάθε είδους τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ενώ τώρα, όταν είναι όμως ο Κούλης στην κυβέρνηση, εκεί, όπα, εκεί θα τον ελέγχουμε μέχρι και με τον τρόπο με τον οποίο θα πατήσει το κουμπί στο καζανάκι που θα πάει στην τουαλέτα. Ξέρω εγώ. Μέχρι και εκεί δηλαδή. Θα υποστείτε, θα μπει στην κρυσάρα, ας πούμε, της κριτικής και του σχολιασμού. Και αν τολμήσεις και πεις και καμιά κουβέντα και πεις, τρε παιδιά, για να σοβαρευτούμε. Θα σου γυρίσουν και θα σου πούνε, εσύ είσαι λίτσα, πώς το είπαμε, λίστα πέτσα. Δεν δικαιούσε να μιλά. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Αυτή. Έχουμε ένα 61-62% αμετανόητο. Αμετανόητο είναι. Αμετανόητο. Εδώ δεν τους βλέπεις τώρα. Μέχρι και οι ανεμογεννήτριες μας φταίνε, μέχρι και εκεί κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, μέχρι και αυτό. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει, ας πούμε, να μπουν ανεμογεννήτριες σε καμένο. Όχι, καίνε τα δάση για να βάλουν. Δεν βγάζεις άκρη, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Ελλαδάρα. Όλοι έχουμε δικαίωμα ψήφου, όλοι έχουμε άποψη. Αυτός ο Ουμπέρτο Έκο, παιδιά, ήταν η ωραιότερη ατάκα, έγραψε. Ρε, άνθρωποι οι οποίοι, σου λέει, να πούμε, δεν είχαν καμία αξία, ας πούμε, στο κοινωνικό σύνολο το οποίο βρίσκονταν, πήγαιναν εκεί στο καφενείο, ας πούμε, και δεν ήξερα. Γιατί δεν είναι ότι δεν πήγαν πανεπιστήμια, δεν είχε να γίνει πώς υπάρχει μια αμορφωσιά κτλ. Και τώρα, σου λέει, με τα social media είμαστε όλοι ίσοι. Κατάλαβες. Βέβαια. Ακριβώς. Και μπορεί να γράψει τώρα μια γραμμή και να έχει, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 ορθογραφικά λάθη. Τίποτα σωστό να μην υπάρχει, όμως έχεις άποψη. Λοιπόν, το κλίμα, βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, οι δημοσκοπήσεις τώρα, άλλο, και αυτό εδώ λέει, χαμός, λέμε, τις δημοσκοπήσεις, η μια πάνω στην άλλη, κάποιοι μη κάνουν λόγο για χιλιάδες δημοσκοπήσεις. Προάλλες σας είχαμε πει ότι πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται κατά μέσον όρο, ας πούμε, μηνιαίως, ας πούμε, στη Γερμανία, πόσες γίνονται στη Γαλλία, πόσες γίνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, και πόσες γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ λιγότερες τελικά από ό,τι γίνονται σε άλλες χώρες. Έτσι είναι. Μετράνε. Μετράνε τις τάσεις, τις κοινής γνώμης. Τι δείχνουν λοιπόν τώρα αυτές εδώ οι δημοσκοπήσεις, γιατί είδα έτσι και ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο φίλος μας Ζαχαρίας Ζούπης, όπου έδινε τον μέσο όρο των τελευταίων μετρήσεων, των τελευταίων σιγμαμετρήσεων, όπου λίγο πολύ εκεί κινείται η Νέα Δημοκρατία μεταξύ 29,5 και 30,5. Αυτό δίνουν όλες οι τελευταίες μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης, της ΜΑΡΚ, της Opinion, της GPO κτλ. Τώρα, ξεστημένες, δεν ξέρω ποια άποψη έχετε εσείς, ξέρω. Όσοι ανήκετε στην από εκεί πλευρά, θα λέτε τα δικά σας. Όσοι ανήκετε στην απέναντι πλευρά της από εκεί, θα λέτε τα δικά
1: σας. Όσοι είναι στο 61%.
0: Όσοι είναι στο 61%, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Ελλαδάρα, δημοκρατία στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε, καλά το πάμε, καλά το πάμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Ουμπέρτο Έκο, τι είπε, ας πούμε, για όλους εμάς τους νεοέλληνες, έτσι, τους σοφούς, τους θεόπεμπτους. Τελικά, εγώ νιώθω, Βασίλη, ότι μπορώ και επικοινωνώ και μιλώ απευθείας με το Θεό, ρε παιδί μου. Είναι χάρισμα. Ναι, και αυτό ευτυχώς που δεν το έχω μόνο εγώ, αλλά το έχω η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν έχει μετρηθεί για να μιλήσω για ακριβή πλειοψηφία, αλλά μιλάμε πάνω από το 60-61%, αν κρίνουμε από τον πώς συμπεριφερθήκαμε τότε στο δημοψήφισμα μέσα έξω στην Ευρώπη κτλ. Από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα τα συμπεράσματά του, ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, πόσοι πάνε για να εμβολιαστούν. Έχουμε και αυτούς που πιστεύουν ότι η γη δεν είναι, ότι η γη είναι επίπεδη. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι στρογγυλή, ρε φίλε? Άμα βρεθεί δηλαδή η Ελλάδα από την κάτω μεριά, σου λέει, δεν θα πρέπει να πέσουμε στο κενό. Δεν υπάρχει για αυτούς ούτε βαρύτητα, τίποτα. Ευτυχώς, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μόνο εγώ βλάκα, θα πούμε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Τι να κάνω, έρημος, τι να κάνω. Λοιπόν, άσε να το διακομωδήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί με τα σοβαρά, ξέρετε, αρχίζουμε και τρελαινόμαστε στην κυριολεξία. Είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να το διακομωδείς το πράγμα. Υποχρεωτικά θα το πηγαίνεις στα σοβαρά, και όταν μιλάς και με πολιτικούς επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, εδώ θα πρέπει να φορέσω τώρα το κουστούμι της σοβαρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου, θα ακούω. Με τα καλλιτολογήματα δεν χρειάζεται κουστούμι ως σοβαρότητα.
0: Τι να κάνω, κύριε Κουσούλη μου, βλέπω, ας πούμε, τα κανάλια.
1: Πρέπει να αποδεχτείτε την ποικιλία της ζωής και των πραγμάτων.
0: Ποικιλία, ποικιλία. Τι να κάνω.
1: Και των γνωμών, και των γνωμών.
0: Αυτό είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Δεν βρισκόμαστε τώρα, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η πολιτική συζήτηση εξακολουθεί να είναι σε ένταση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, αν κανείς γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας έβαλα όλα τα δύσκολα.
0: Τώρα που τα βάλατε όλα, με μιας απλώσατε τον τραγανά, τώρα να βγάλω εγώ τώρα άκρη από εδώ. Καταρχήν, οι εκλογές, ας δεχθούμε ότι, επειδή εντάξει, δεν μας έχει συνηθίσει στο λέει ξελέει ο Μητσοτάκης, ας δεχθούμε λοιπόν ότι θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 27. Πάμε λοιπόν. Με δεδομένο, να πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Και με δεδομένο το ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποιες τάσεις, ας πούμε, όπως τις βλέπουμε, ας πούμε, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα κανάλια Εθνικής Ευέλειας. Ποια είναι η εικόνα η δική σας?
1: Βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση, στη ζώνη των ευρωεκλογών. Εκεί έχουμε γύρω το δεδομένο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, και όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έκτοτε μας δίνουν περίπου αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή περί το 30% στην καλύτερη περίπτωση το κόμμα που έχει το προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, και από εκεί και πέρα ένας κατακερματισμός, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτιστεί, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι έχουμε δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, δεν αναμένεται, το εξήγηλε ούτως ή άλλως. Τώρα, το αν θα καταθέσει και τα χαρτιά ταυτόχρονα, ας πούμε, του κόμματος, αυτό είναι.
1: Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Θα πάρει μια τυπική μορφή κάποια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
0: Και νομίζω ότι λοιπόν, αν ήμουν δημοσκόπος, εγώ θα το έβαζα κανονικά. Από τη στιγμή που στην Κρήτη κάτω είχε ανακοινώσει ότι ναι, θα το.
1: Θα μπορούσατε να το κάνετε πράγματι. Ναι, και
0: αφού το ανακοίνωσε, ότι ναι, θα γίνει το κόμμα.
1: Τώρα, λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι συνοδεύεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δεύτερο δεδομένο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχουμε συνεπώς το ΠΑΣΟΚ να υστερεί ως προς...
0: Και διευρύνει μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Σταθεροποιεί την άποψη αυτή, φαντάζομαι.
1: Και λίγο παρακάτω έχουμε το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και με μια σταθερότητα να εμφανίζεται, θα δούμε πώς θα εξελίχθει, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Αυτά είναι τα εξωτερικά δεδομένα. Το πώς τώρα θα εκφραστούν οι άνθρωποι...
0: Παρουσιάζει λίγη, φάνηκε ένα προώρη κόπωση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές από όσο περνάει δηλαδή μέρα με την ημέρα, παρουσιάζει μια πτωτική πορεία να έχει. Τώρα δεν ξέρω...
1: Πράγματι είναι μια κόπωση, μια αδυναμία χειρισμού, αυτό... μια απειρία. Όλα αυτά μαζί. Η κυρία Καρισιανού δεν πρέπει όμως να παρατηρείται ως συμβατικό κόμμα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα όπως αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η κυρία Καρισιανού θα λάβει στο ποσοστό που θα λάβει μια ψήφο συμπάθειας και θα υποστηριχθεί από ανθρώπους οι οποίοι στο πρόσωπό της βλέπουν μια εναντίωση στο λεγόμενο σύστημα, θα εκφράσουν την άρνησή τους με σκοπό να έχει μια παρουσία στην Βουλή προκειμένου να ασκήσει την κριτική που ασκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί παρά στην πρώτη κάλπη. Πώς πραγματικά θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις όταν η κάλπη ανοίξει. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά μου μάτια ποια θα είναι η απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας, και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό που τελικά θα πάρει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ποιος θα είναι δηλαδή ένας πρώτος συσχετισμός που θα βγει από την κάλπη μετά από τα 8 χρόνια.
0: Μπορούμε να, πάρουμε, να βγάλουμε κάποια έτσι αρχικά συμπεράσματα από την, τα όσα κατέθεσε ο κύριος Γουρός και, και η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτόχρονα, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουν να υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας?
1: Να σας πω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την αυθαίρετη έτσι, και τη βεβαιότητα τη δική μου, έτσι όπως συνηθίζω να βλέπω τα πράγματα, ότι αυτά είναι γνώμες που διατυπώνονται, οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία. Αλλά μόνο θα ζυγιστούν και θα κρυθούν όταν ανοίξει η κάλπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων διατυπώνουν τη γνώμη τους. Αλλά υπάρχουν διακηρυγμένες θέσεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με απόφαση του συνεδρίου του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η απόφασή του θα δοκιμαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης?
0: Είπε αυτό, είπε ο Σγουρός ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λέει, κάνουμε ένα έκτακτο και το ανακαλούμε. Πού είναι το θέμα?
1: Όλα μπορεί να
0: δεν είναι εδώ και ο καταστατικός χάρτης της χώρας στο Σύνταγμα για να χρειαστούν 200-200.
1: Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά μια δέσμευση συνεδριακή αποτελεί ένα εμπόδιο ώστε όλα να συμβούν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσέγγιση στα πράγματα αγνοώντας τα βασικά δεδομένα. Ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα καλό ποσοστό ή ένα κακό ποσοστό? Αυτό είναι βασικό για να μπορούμε να κάνουμε
0: βοηθήστε με, βοηθήστε με σε κάτι, κύριε Κουσούλη, να το εμπεδώσω. Η ψήφος ανοχής. Δηλαδή σε περίπτωση ας πούμε, που το πρώτο κόμμα ας πούμε, έχει, λέω τώρα εγώ, έτσι, αυθαίρετα τώρα λέω ένα νούμερο, 130 και υπολείπεται, ξέρω εγώ, 20 εδρών. Και έρχονται κάποια κόμματα στη Βουλή, δεν θέλω να πω ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο, και λέει οκ, θα δώσω ψήφο ανοχής. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί κάπου ας πούμε το άκουσα και αυτό να ψήλωσε.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί και δεν θα το δεχθεί με το πρώτο κόμμα.
1: Ένα κόμμα
0: να είναι όμοιρο στον άλλο.
1: 130 κόμματα, δεν μπορεί να επιχειρήσει να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια με αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια δεύτερη.
0: Το αποκλείουμε κάλπη. Λοιπόν αυτό, πάμε. Το
1: θα πάμε οπωσδήποτε σε μια δεύτερη κάλπη και η δεύτερη.
0: Όχι, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Μια στιγμή, μισό. Πριν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Θα την πάρει ο πρώτος την εντολή, δεν θα μπορέσει να σχηματίσει άγωνες, η κυβέρνηση.
1: Άγωνοι.
0: Ή μπορεί και να μην τη δεχθεί εντελώς, ας πούμε.
1: Θα είναι άγωνοι.
0: Πάει, θα τη δώσει στη δεύτερη, στο δεύτερο. Και με βάση τις σημειομετρήσεις, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάποια κυβέρνηση με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι, απολύτως όχι. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει ποτέ.
0: Άρα άγωνο και αυτό λέτε.
1: Θα είναι λοιπόν άγωνη η διαδικασία αυτή και θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
0: Και θα μεσολαβήσει πόσο διάσημα?
1: Θα μεσολαβήσει περίπου 27 μέρες, 30 συν.
0: Ένας μήνας θα βάλουμε τώρα.
1: Συν το χρόνο των εντολών. Ναι. Ανάλογα το πώς θα κρατήσει.
0: Πόσο, μια εβδομάδα είναι η εντολή? Τέσσερις μέρες, πόσο είναι η
1: κάθε εντολή?
0: Τρεις
1: μέρες το κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι μια δυναμική προς μια δεύτερη κάλπη. Αυτή η δεύτερη κάλπη θα έχει το ενδιαφέρον της με την έννοια ότι θα έχει εξαντληθεί πια η αναμέτρηση, θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, δεν θα υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Τι μορφή θα πάρει αυτή η κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής. Όλα αυτά συνδέονται με τα αποτελέσματα και κυρίως τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό επιμένω ότι η πρώτη κάλπη θα αποδειχθεί καταλυτική για την επόμενη φάση.
0: Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει στη Ρόδο και είχε σταθεί μάλιστα και αρκετά σε αυτό εδώ, τον υπερτονίζοντας το μάλιστα, λέγοντας ότι μην πέφτετε στην παγίδα σε ελεύθερη απόδοση. Τώρα τα μεταφέρω αυτά, τα λέω αυτά. Οι εκλογές είναι η πρώτη κάλπη. Εκεί θα κρυθούν τα πάντα.
1: Ναι, σωστά το λέτε, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, παγίδα, είναι κάτι περισσότερο από παγίδα. Γιατί στο βαθμό που το πρώτο κόμμα κυρίως θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι λογικό αυτό, δεν θα ζητήσει ψήφο και υποστήριξη από την πρώτη κάλπη προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό. Αν λοιπόν πάρει ένα ποσοστό μακράν της αυτοδυναμίας, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία πλέον και με το αποτέλεσμα της κάλπης θα έχει οριστικά χαθεί.
0: Γιατί δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο και αναφέρει τον εκλογικό νόμο του Παυλόπουλου ή τον εκλογικό νόμο του Σκανδαλίδη?
1: Να σας πω, τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα ήταν ένα τέχνασμα και ένα στρατήγημα που θα.
0: Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε όλοι.
1: Ναι, αυτό
0: είναι εξαιρεμένο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όλοι αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Γιατί να μην το κάνει και. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μητσοτάκης, θα είναι ο κακός. Ενώ οι άλλοι που το έκαναν.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση
0: αυτό
1: να
0: πείτε. Αυτό να μου πείτε. Λέω τώρα εγώ. Αν πρόκειται για τη σταθερότητα, αν είναι τόσο κακό για τη χώρα δηλαδή οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί να μην αλλάξουμε λοιπόν τον εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα να κάνει μια ισχυρή κυβέρνηση, να τελειώνουμε.
1: Δεν είναι κακό για τη χώρα οι επαναληπτικές εκλογές.
0: Για μένα δεν είναι κακό, για μένα είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άρχισαν από τώρα τα δάκρυα.
1: Ναι,
0: και να λένε ότι με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εκλογές. Εγώ άκουγα υψηλά στελέχη του Πασόκ να το λένε, να το τονίζουν. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε επαναληπτικές εκλογές. Τότε φροντίστε να κάνετε κυβέρνηση. Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε. Αν έχουν κάποιο δρόμο να προτείνουν, άλλο δρόμο από τις εκλογές δεν έχουν. Θα πάμε λοιπόν σε διπλές εκλογές και από τις διπλές εκλογές. Θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα.
0: Πόσο κοστίζουν τώρα οι εκλογές τώρα με τα συστήματα τώρα τα σύγχρονα και τα λοιπά? Δεν φαντάζομαι.
1: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
0: Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα είναι και κάτι το τραγικό. Το ότι θα χάσουμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες μια Κυριακή.
1: Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Έχουν ένα κόστος κινητοποίηση ανθρώπων κλπ. Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Αλλά όλα έχουν ένα κόστος.
0: Η δημοκρατία κοστίζει άλλωστε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα στην πολιτική διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Και την περαιτέρω πορεία θα την ορίσει η έκφραση της λαϊκής.
0: Γιατί, κύριε Κουσούλη, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους?
1: Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πλειοψηφία.
0: Γιατί όταν το πρώτο κόμμα έχει 130, μένουν 170. Δεν μπορούν να βρουν από τους 170,
1: 150. Γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Οπότε φρακάρει το σύστημα. Πρέπει να πάει το
1: δεν
0: πρώτο
1: μπορούν
0: κόμμα
1: όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί.
0: Και τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Εγώ τώρα παίρνω τώρα οριακές περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις. Γιατί και αυτό ακούγεται. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρει να προσεγγίσει να καλύψει το 25%, οπότε δεν θα έχει μπόνους. Έστω και αυτό το μικρό μπόνους το οποίο δίνει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος όταν κανείς συμπληρώσει το 25%, παίρνει νομίζω 21 έδρες και μετά για κάθε μονάδα παίρνει 2 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει μια κλιμάκωση.
0: Μέχρι το 40, ας πούμε.
1: Στην κατάκτηση των ευρώ.
0: Ναι, μια κλιμάκωση. Λοιπόν. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συγκεντρώσει το 25%, τι γίνεται? Εκεί πλέον τα πράγματα.
1: Τώρα να θέσω ένα ζήτημα προς συζήτηση. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25%, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει οδηγήσει τον εκλογικό αγώνα και θα έχει λάβει αυτό το αποτέλεσμα, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να οδηγήσει και τη δεύτερη εκλογική μάχη. Συνεπώς ο ίδιος θα βρεθεί σε.
0: Ανεξαρτήτως το ότι θα είναι δηλαδή το κόμμα του πρώτο. Νικητής ουσιαστικά
1: αυτού, θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Με το αποτέλεσμα αυτό.
0: Μισό λεπτό. Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός ο οποίος έρχεται πρώτος, όχι αυτός που έχει αυτοδυναμία. Αυτά είναι καινούργια κόλπα. Τώρα με το Μητσοτάκη τα έχουμε φέρει. Ότι νικητής είναι αυτός. Ο στόχος είναι στόχος. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, νικητής των εκλογών είναι αυτός ο οποίος. Το λέει και ο Ανδρουλάκης. Έστω και με μία ψήφο μπροστά. Αυτός είναι ο νικητής των εκλογών. Πάμε λοιπόν. Λέτε ότι στην περίπτωση του 25% θεωρείται ήττα για το Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει.
1: Θα θεωρηθεί μια εκλογική ήττα και η εκλογική αυτή ήττα θα θέσει το ίδιο το πρόσωπο, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα δίλημα. Το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να γνωρίσω, ούτε κανείς μπορεί να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως, εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή έχει πάρει 24,9%, να επιδιώξει να ηγηθεί και της δεύτερης αναμέτρησης με στόχο πάντα. Τι θα πει, με στόχο ποιον πάλι την αυτοδυναμία.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Άρα και λοιπόν θα μπορούσαν άρα μια παρέτηση, μια απομάκρυνση.
0: Χωρίς αυτόν πρωθυπουργό λέω τώρα εγώ ας πούμε.
1: τα πράγματα μπορεί να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει έναν νέο ηγέτη με τις διαδικασίες που θα επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα και θα πάμε σε μια κίνηση των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ακραίες υποθέσεις, αλλά μπορεί κανείς να τις διατυπώσει.
0: Ναι. Και εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Έτσι. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό εδώ τώρα το σενάριο, ας πούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: «Οκ, μπορεί να ήρθα πρώτο κόμμα, μπορεί να νίκησα σε εκλογές, όμως τον στόχο δεν τον πέτυχα. Απέχω πολύ από την αυτοδυναμία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραμείνω άλλο γαντζωμένο στην αρχηγία του κόμματος. Κοινώ τη διαδικασία». Και έρχεται ένας νέος άλλος ηγέτης. Και έρχεται λόγω χάρη, λέμε τώρα ο Δένδιας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, ή ο Πυρακάκης, ποιος θα μπορούσε. Από αυτά τα ονόματα, τα οποία ακούγονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι ο Δένδιας, αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκου, οι οποίοι αυτή την ώρα, ας πούμε, πλαισιώνουν τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη, θα παραμείνουν με ένα Δένδια, ή θα πούνε τώρα: «Έχουμε ένα δεξιό ηγέτη, δεν μας κάνει. Πάμε να». Μίλωσε, δεν βγάζω άκρη, κύριε Κουσουλή. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
1: Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει ακόμη η κατάσταση.
0: Τι...
1: νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν θα διατυπωθεί από τα στελέχη που.
0: Λέτε.
1: Υπονοείται. Θα βρεθούν δηλαδή στη θέση τους εκεί, γιατί αν γνωρίζουν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω θα παραμείνουν λοιπόν, και αν εκλεγεί ο κ. Δένδιας, θα δώσει με ένα νέο τρόπο μια επόμενη εκλογική μάχη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Βλέπετε Κουσουλή. Ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει και πόσο πυκνή θα γίνει αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη.
0: Μέσα αυτό το χρόνο. Μπα, δεν νομίζω. Όταν λέει ο Μητσοτάκης κάτι, εγώ τον πιστεύω σε αυτό το πράγμα μαζί του. Δεν τα πάει καλά.
1: Έχουν την ελευθερία η πολιτική τελευταία φάση. Είναι να κάνει μια
0: είναι πρωθυπουργικό είναι το σύστημα. Οπότε εντάξει.
1: Εξάλλου σιγά σιγά βρισκόμαστε ήδη στον 8ο χρόνο για κυβέρνηση. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εκλογής.
0: Λοιπόν.
1: Άρα έχει μια ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσουλή.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Έτσι, όχι πρωθυπουργικό που είπα. Παραδρομής, έτσι. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Πω, τα κατάφερα, το είπα, μπράβο, μπράβο μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ρευστά και όλα αυτά ξέρετε τώρα. Εντάξει, στη σφαίρα της συζήτησης και να καταθέτω με ελαφρά την καρδία ο καθένας, λέει το δικό του, ένα στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του και πάει λέγοντας. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές και αυτοί οι παρατηρητές δεν είναι άλλοι από τις, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι ο περίγυρος, είναι οι αγορές, από εκεί κρίνονται τα πάντα, είναι η οίκη αξιολόγησης, εκεί βαθμολογούν τους πάντες. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και είναι λάθος μας να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους σταθερές. Από αυτούς εξαρτόμαστε. Εάν βυθιστήκαμε στα λάθος μνημόνια, ήταν λάθος η συνταγή των μνημονίων, έτσι όπως είχε γίνει τότε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, με το Στροσκάν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλους τους υπόλοιπους, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ήταν λάθος. Αν έγιναν όλα αυτά και έχασε η Ελλάδα με τη μία, έχασε το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντου της, αν συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το ΑΕΠ από τα 230 περίπου στρογγυλά στο περίπου δισεκατομμύρια γκρεμοτσακίστηκε. Και να σας πω κάτι, το χρέος ήταν δημόσιο. Ο ιδιωτικό χρέος η χώρα μας δεν είχε εκείνη την περίοδο. Αλλά είχε μετακυλήσει το πρόβλημα μετά στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί πλέον είδαμε, δεν χρειάζεται να έχει κανείς, ξέρω εγώ, όσο και μνήμη χρυσό ψαρού να έχει, δεν μπορεί να τα λησμονήσει αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι. Ξυπνάμε κάθε πρωί, ας πούμε, και να βλέπουμε το κοντέρ πώς επιχείρησε έκλεισαν σήμερα. Πώς έφυγαν στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Τραγωδία, τραγικά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι σνομπάρουν και λιδωρούν στη λογική του ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δυστυχούν, βεβαίως είναι γεγονός, αλλά από εκεί ξεκινάει το κακό. όταν θα σε αρπάξει, να πούμε, ο οίκος αξιολόγηση και θα σε πάει πάλι στην κατηγορία σκουπίδια, εκεί για να δανειστείς για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου κτλ., θα πρέπει να πληρώνεις το σκασμό για επιτόκιο. Και θα χρειάζεται τα διπλά λεφτά από ό,τι θα μπορούσες να δανειστείς. Σήμερα έβλεπα τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, έβλεπα το δεκαετές, ας πούμε, στο 358. Δες και της Γερμανίας, Βασίλη, να δεις λίγο πολύ, στα ίδια επίπεδα περίπου είναι. Και κοντά είναι. Ποιος το φανταζόταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα έχουν την αξία τους. Σαφώς και υπάρχει, εσωτερικά έχουμε πρόβλημα. Η κάθε μικροοικονομία περνάει δύσκολες ώρες λόγω των υψηλών ανατιμήσεων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις από πού προέρχονται, δεν θεραπεύεται και το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα για τέτοια πολιτική. Εγώ θέλω να πάμε και στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Αυτό που λέγεται ναυαρχίδα τουρισμού, το στολίδι, ας πούμε, διαμαντόπετρο του Αιγαίου που λέγεται Ρόδος, να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να ακούγονται καταγγελίες σαν αυτές οι οποίες είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες. Αν είναι δυνατόν, μεσούσης της τουριστικής σεζόν, να βρίσκεται στο πικ, ας πούμε, αυτή την ώρα, ας πούμε, τη τουριστική περίοδος, και να έχουμε αυτά τα ρεζιλίκια που στη Ρόδο τώρα, όταν μιλάμε για Φαλήρα και Καλυθέα, μα εκεί χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί είναι ο τουρισμός. Είναι δυνατόν να έχουμε θάλασσες οι οποίες είναι μολυσμένες, γιατί οι βιολογικοί μας δεν λειτουργούν σωστά και φεύγουν όπως είναι και πάνε μες στη θάλασσα. Και να βλέπουμε αυτή την εικόνα, ας πούμε. Ντροπή, λυπηρά πράγματα. Σπύρος Σπυρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, όλα αυτά και νιώθετε τώρα κι εσείς πονεμένος, πληγωμένος με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά.
2: Τα παρακολουθώ φυσικά. Ακριβώς αυτά είναι τα συναισθήματα, πλαισιωμένα από συναισθήματα θυμού, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια ενασχόλησης και αποθέσεις διοίκησης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχω εμπλουτίσει και τις γνώσεις μου και έχω μια πείρα για το τι συμβαίνει από τα μέσα, και θελίβομαι και θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που μας ταιριάζει και δεν είναι η εικόνα των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα. Μπορούμε πολύ πολύ καλύτερα.
0: Άκουγα την φωνή, την κραυγή μάλιστα πόνου που έβγαζε, ας πούμε, ο κύριος Δροδίτης, ας πούμε, γιατί από τα καβουράκια εκεί είναι ένα εμβληματικό σημείο, ας πούμε, για τη Ρόδο, είναι και η ψαροταβέρνα εκεί. Δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα τι συμβαίνει με το βιολογικό και πώς θεραπεύεται το πρόβλημα, κύριε Σπυρόπουλε?
2: Η κακή δημοτική αρχή του κ. Καμπουράκη, την οποία ο ορδιακός λαός έστειλε στην αντιπολίτευση με απόφαση του απόλυτα σεβαστή φυσικά, είχε εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι.
0: Το θυμάμαι αυτό.
2: Ένα πρόγραμμα συνολικό 26 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μπράβο.
2: Από το οποίο οι ίδιοι πόροι θα ήταν 6,8 εκατομμύρια που αφορούσαν τη συντήρηση του έργου.
0: Και τα υπόλοιπα θα
2: αλλά ήταν... τα υπόλοιπα 7 ήταν χρηματοδοτούμενα από το Τρίτη για το Βόδι.
0: Από το Τρίτη, το πρόγραμμα Τρίτη.
2: Αυτό απορώ.
0: Τι έγινε αυτό το
2: ακόμα
0: πρόγραμμα?
2: Ακόμα δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Καμπουράκης, η αντιπολίτευση, γιατί δεν θέτει αυτά τα ερωτήματα?
0: Μα είναι και αυτό απορίας άξιων και ακούω καθημερινά.
2: Γιατί δεν θέτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη των έργων? Γιατί αυτά τα έργα θα πηγαίναν στην β' φάση τη λεγόμενη, η οποία προβλεπόταν αρχικώς για την αναβάθμιση του βιολογικού.
0: Το οποίο
2: βέβαια ο περασμένος αριθμός. Γιατί για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει από την αρχή όταν σχεδιάζεις μια μονάδα ή οποιοδήποτε έργο να έχεις τον αριθμό και τις ανάγκες με αριθμούς και δεδομένα από την αρχή.
0: Την επιβάρηση που θα δεχτεί, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Την επιβάρηση
2: που θα δεχτεί. Έτσι, και να έχεις κάνει και πρόβλεψη για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη και προβλεπόταν μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή τι απέγινε όταν για το σκοπό αυτό είχαμε πετύχει εμείς αυτή την πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης. Συν βέβαια ίδιους πόρους. Αυτό δεν γνωρίζω, δεν έχουμε εικόνα.
0: Γιατί δεν έτρεξε αυτό το πρόγραμμα τώρα, μπορείτε να μου πείτε?
2: Δεν
0: γνωρίζω
2: καν αν έτρεξε, και πρέπει να ρωτήσετε εσείς τη διοίκηση, οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση. Αυτό εμένα μου προξενεί εντύπωση, ανάμεσα σε άλλα ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται. Προφανώς θα τεθούνται το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα η εικόνα.
0: Ήταν του Δήμου πρόγραμμα αυτό ή της ΔΕΙΑΡ?
2: ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα.
0: Για τη ΔΕΙΑΡ μιλάμε.
2: ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα. Φυσικά.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ήταν απόφαση στις 30 Δεκάτου του 20, ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εντάξει στο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τα συγκεκριμένα που ήταν τρία υποέργα επί της ουσίας. Ήταν η αντικατάσταση του Δικτύου Αρχαγγελού, που και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι δεν έχω. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται όπως ασχολούμαι εγώ. Τελικά τι έγινε, ολοκληρώθηκε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι άνθρωποι εκεί υδροδοτούνται κανονικά, έχει γίνει η αντικατάσταση. Δεν έχουμε εικόνα. Επίσης ήταν η αντικατάσταση η αναβάθμιση του Βοδιού και η προμήθεια ευφυών συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία αυτά ενημερωθήκαμε τον πρώτο χρόνο ότι υλοποιήθηκαν, η αλήθεια, παρακολούθησης με τηλεαπόσταση ηλεκτρονικά των δεξαμενών και των σημείων διανομής του νερού. Πράγμα το οποίο προϋπήρχε βέβαια, αλλά ενισχύθηκε με ένα ποσό ακόμα 5.800. Αυτά λοιπόν τα υποέργα συμπεριλαμβάνονται.
0: Ξέρετε τι έχω προσέξει τώρα, κύριε Σπυρόπουλε? Φαντάζομαι αυτό το βιώνετε και εσείς και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στη Ρόδο. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι γίνεται κάπου, σε κάποιους τομείς γίνεται σωστή δουλειά, ωραία δουλειά. Δηλαδή, επειδή εγώ τώρα διασχίζω την Ηρακλειδόν, ας πούμε, κάθε μέρα 10 φορές, ας πούμε, ο δρόμος μου. Λοιπόν, και βλέπω τελικά την αναβάθμιση που γίνεται από πλευράς περιφέρειας. Βλέπω τα πεζοδρόμια, βλέπω τους κόμβους. Βλέπω, δηλαδή, παίρνει μια άλλη όψη, μια άλλη μορφή, ας πούμε, το πράγμα. Πάμε λίγο πιο πέρα, ας πούμε, πάμε στη Ρόδο. Φτάνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε τα αλάβαστρα, το αλάβαστρο μέχρι και αυτό, δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο. Και λέτε, παιδί μου, γιατί αυτή η ρημαδιασμένη, αυτή η παλιοπεριφέρεια να τα κάνει τόσο ωραία τα έργα και από την πλευρά του Δήμου να βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κοντράστ στην όλη ιστορία. Χωρίς να θέλω αυτή την ώρα ούτε να πω ζήτω Χατζημάρκος ή όχι ζήτω ο Κολλιάδης, αλλά η πραγματικότητα, το έργο μιλά από μόνο του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Κύριε Λοίζο,
0: η ίδια η κατάσταση με οδηγεί, να πούμε, στο να θέτω τώρα αυτό το πράγμα.
2: Σε σκέψη βαθιά θα πω, γιατί το έζησα σε λόγο μέσα. Όταν κατέρχεσαι στην πολιτική, θα πρέπει να έχεις πολιτική σκέψη. Η πολιτική σκέψη έχει να κάνει με τη διαλλακτικότητα και την εξέβρεση λύσης και όχι με προσωπικές έρηδες και φιλοδοξίες. Αυτές έρχονται αφού χρησιμοποιείς αυτή την οδό της διπλωματίας, της συνεργασίας, γιατί αναγκαστικά ο πρώτος βαθμός εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το δεύτερο και από τον κρατικό.
0: Μα γιατί να στήσουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα του πολέμου, ας πούμε? Τι κερδίζουμε?
2: Μα αυτό ήταν το λάθος, ότι ξέσπασε μια έρηδα, μια αντίδραση, μια πολεμική.
0: Χωρίς.
2: Εγώ θα το πω κυρίως από την πλευρά του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό δεν το χειρίστηκαν καλά.
0: Είχε νόημα.
2: Στο Δήμο, γιατί θα μπορούσαν με διπλωματία να πάρουν αυτά που μπορούσαν να πάρουν μέσα από τη συνεργασία, από το δεύτερο βαθμό και από το κεντρικό κράτος.
0: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο, αν εκλέχθηκε αυτός ο Δήμος, μέχρι και το Χατζημάρκο κατηγόρησαν ότι στήριζε, ας πούμε, τον Κολλιάδης βάρος του Καμπουράκη. Δηλαδή, τέτοια πράγματα είχαν ακουστεί κατά κόρο στην κοινωνία. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν ήταν εχθρική η περιφέρεια απέναντι στο Δήμο. Το αντίθετο συνέβη και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι από πλευράς Δήμου.
2: Ακόμα και η ανακοίνωση τώρα και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, κύριε Άρπροστο, χρησιμοποιώντας το θάνατο ενός παλιού.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Και μίλησε ο Στάγκας χθες, μας έλεγε εδώ πέρα, μιλούσε για τη βορυχία ο άνθρωπος, να πούμε.
2: Ναι, είναι επιθετική ενέργεια, η οποία όχι απλά δεν βάζει νερό στο κρασί, αλλά βάζει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω, ένα κομμάτι του συμφέροντος ή προσωπικά συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, διπλωματία, συνένεση. Αυτές οι λέξεις δεν είναι τυπικές, είναι ουσιαστικές. Θέλει συζήτηση, διάλογο και συνεννόηση. Γι' αυτό κατέρχεσαι στην πολιτική. Δεν κατέρχεσαι για κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτή είναι η πολιτική για μένα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να βρίσκεις τις εφικτές λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχεις στο μυαλό σου από την αρχή και να προσαρμόζεσαι.
0: Δεν μου λέτε, η κίνηση την οποία κάνατε, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, ας πούμε, ελεύθεροι πολίτες, ροδίτες.
2: Είναι αρχή Ρόδου.
0: Είναι αρχή, σε αυτήν αναφέρομαι. Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται? Και τι πιθανότητες έχει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά με μια δημοτική παράταξη? Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια δημοτική παράταξη.
2: Αυτό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και τους αγώνες και τη δουλειά που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ενημερώσεων. Δηλαδή είμαστε μια πολιτική κίνηση που έχει μια εμπειρία πολιτική και έχει διοικήσει στο παρελθόν, έχει καταλάβει θέσεις αντιδημαρχίας κτλ. Διαπιστώνουμε, διαβάζουμε, μελετάμε και δίνουμε ένα προσανατολισμό στα προβλήματα. Πρέπει όμως το επόμενο διάστημα αποχωρήσει το επόμενο βήμα. Αυτό εγώ συζητώ και προτρέπω τους συναδέρφους μου και συντρόφους μου, να το πω έτσι, ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα του να δώσουμε πιο ουσιαστικές λύσεις και να κάνουμε κινήσεις, επαφές με ανθρώπους κλειδιά. Τι εννοώ, για παράδειγμα, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου, θα σας πω ένα απλό, οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του Δήμου και μπορούν να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Νομικούς του Δήμου, οι οποίοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα και μπορούν σε θέματα λεπτά και πολύ εξειζητημένα να μας δώσουν κάποια δεδομένα.
0: Πώς βλέπετε, επειδή μιλάτε και για πρόσωπα, υποχρεωτικά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται δουλειά, πώς βλέπετε την παρουσία, την εμφάνιση του κ. Χρυσογοίδη, χωρίς να έχει εξαγγείλει κάτι επισήμως ακόμη?
2: Οπωσδήποτε θετικά. Οπωσδήποτε θετικά. Τον κύριο Χρυσογοίδη το γνωρίζει η ροδιακή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι τα κίνητρά του είναι αγνά και αυτό είναι βασικό για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καλή η πρωτοβουλία, καλά η υποστηρή εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κτλ. Βεβαίως. Να προχωρήσουν τα σχήματα, αλλά στο τέλος χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλων των υγιών μυαλών που έχουν υγιή κίνητρα για τον τόπο και βάζουν πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο.
0: Δυστυχώς τα πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα. Ναι.
2: Όταν αποχώρησα από την πολιτική προσωρινά, έβγαλα μια ανακοίνωση και είπα οι νέοι που θα κατέβουν, γιατί εγώ δεν επέλεξα να μην κατέλθω στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είπα, οι νέοι που θα κατέβουν πρέπει να έχουν, όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστεί το προσωπικό του συμφέρον με το συμφέρον του τόπου, να βάζει το συμφέρον του τόπου πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι να συνέβαινε αυτό πάντα. Αλλά δυστυχώς.
2: Δεν συμβαίνει.
0: Δυστυχώς.
2: Το διαπιστώνουμε καθημερινά και αυτό είναι ο λόγος, κύριε Λόγιο, που ο τόπος δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Συνένωση δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ανέφερε ο κύριος Σπυρόπουλος και δεν είναι οποιοδήποτε. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιστρατεύει πάντα την κοινή λογική. Ακόμα και στην περίπτωση που έχεις διαφορετική άποψη από αυτόν, πάντα δεν κλειδώνει, Βασίλη, δεν κλειδώνουν όλα τα ενδεχόμενα της επικοινωνίας και της σύγκλησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορούν, ας πούμε, να συνυπάρχουν άνθρωποι, είτε ανήκουν σε διαφορετικές, έχουν διαφορετική ιδεολογική βάση, είτε διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας κτλ. Έχουμε οικογένειες, έχουμε υποχρεώσεις και ο καθένας με το δικό του, ας πούμε, ρυθμό και κινείται στο πώς θα αντιμετωπίσει τα και θα λύσει τα προβλήματά του. Στην περίπτωση όμως των κοινών πραγμάτων, όταν ασχολείται κανείς, ας πούμε, έτσι, με τον τόπο του και θέλει να υπηρετήσει πράγματι το γενικότερο συμφέρον, πρέπει να οι πόρτες να είναι ανοιχτές. Εγώ είναι αυτό το οποίο ναι, έβλεπα λόγω χάρη, ας πούμε, στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αυτό το οποίο είχε κάνει ο Αντώνης Καμπουράκης τότε, ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν εκπληκτικό, δηλαδή, το ότι συνένωσε τόσο κόσμο που ήταν από διαφορετικές, ας πούμε, παρατάξεις πολιτικές, δημοτικές, διάφορες κατηγορίες, ας πούμε, κοινωνικές ανθρώπων κτλ. Ήταν ένα μεικτό πραγματικά ψηφοδέλτιο και μια παράταξη η οποία είχε από όλα μέσα. Δεν μπορούσες να προσδώσεις ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως επίσης και ο Χατζημάρκος σε έναν βαθμό το έχει επιτύχει αυτό με την παράταξή του, από διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς. Αυτή είναι η ομορφιά. Θα μου πεις, η σημερινή δημοτική αρχή έχει, εντάξει, λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Πάντα θα καλυπτόμαστε πίσω από αυτό. Όταν δεν θέλεις να πεις κάτι, λες δεν έχω χρόνο, τέλειωσε ο χρόνος. Γι' αυτό πάντα πρέπει να θυμόμαστε, Βασίλη.
3: Η παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Αίτημα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πήγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικός συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Ποσό ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Μάγκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημένοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, 45 λεπτά μετά τις 7 και ξεκινάμε. Αγωνιστικά και αθλητικά. Πάμε να την παλέψουμε την ημέρα. Είναι βαριές ημέρες αυτές, διότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλοι θέλουμε να κάνουμε διακοπές, αλλά είμαστε καταδικασμένοι να υπηρετούμε αυτούς που κάνουν διακοπές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε εισαγωγικά καταδικασμένοι, γιατί όλα καλά, η δουλειά είναι ευλογία. Υπάρχουν και χειρότερα. Ο Λόιζος είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Μετράω και εγώ μέρες για να σας αποχαιρετήσω και να διακοπάρω. Έχω μπροστά μου ακόμα. Δεν ξέρω αν εσείς αν έχετε καταφέρει να προγραμματίσετε διακοπές. Πού θα πάτε? Σε κανένα νησάκι τριγύρω, σε καμιά Σίμη, σε καμιά Χάλκη? Ένα μέχρι εκεί είναι οι διακοπές μας. Άντε το πολύ μέχρι καμιά Κάλυμνο, καμιά Ψέρυμο, καμιά Πάτμο. Και πού να πας καλύτερα, πού θα βρεις καλύτερα από αυτά εδώ τα όμορφα, τα ευλογημένα τα νησιά αυτή την εποχή? Σήμερα η εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Παγκρατίου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίας. Χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν. 9 Ιουλίου λοιπόν, και το 1956 ένας καταστροφικός σεισμός σαν σήμερα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αμοργό, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι στο Αιγαίο. Ένα τσουνάμι που έφτασε μέχρι και την Κάλυμνο. Ήταν μια μαύρη σελίδα για τις Κυκλάδες. Σίγουρα θα έφτασε και μέχρι και τη Ρόδο. Το 1965, σαν σήμερα, στο Λονδίνο, ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα όλων των εποχών, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το απόλυτο anthem, το πασίγνωστο I can't get no satisfaction. I'm the tiger. Πάμε να το ακούσουμε σε λίγο, το satisfaction.

Στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν πιέζει για να συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ μέσω του προγράμματος SAFE. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το στόμα του και είπε ότι η Ελλάδα είναι συνεχώς υπό απειλή πολέμου από ένα άλλο κράτος μέλος. Το γεγονός αυτό, οι δηλώσεις αυτές ενόχλησαν τους Τούρκους, οι οποίοι μας κατηγορούν ότι τους βάζουμε εμπόδια σχετικά και με τα F-35, τα πολυπόθητα που θέλουν να πάρουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη οι βουλευτές, οι κογκρεσιανοί εκεί πέρα και όλοι αυτοί έχουν ήδη ενεργοποιήσει μερίδα, πώς το λένε αυτόν εκεί, των γερουσιαστών, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να πάρει ποτέ F-35 και άλλα όπλα. Οι Ισραηλινοί βάζουν και αυτοί τα δυνατά τους εναντίον των Τούρκων. Ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ισπανία, διακόπτοντας κάθε διπλωματική σχέση, αλλά και παρακαλώ τουριστική σχέση. Είπε ότι θα στείλει πίσω τους τουρίστες από την Αμερική στην Ισπανία και δεν θα τους ξαναδεχθεί. Τρελά πράγματα. Τώρα ο Ανδρουλάκης, ο φίλος των Ισπανών, τι λέει ρε? Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Και ο Τσίπρας Γκονζάλες, ο Τσίπρον Γκονζάλες, ό,τι να είναι. Πραγματικά δηλαδή, ο πιο σοβαρός είναι σαν αυτό που λένε ότι ο μονόφθαλμος στους τυφλούς υπερισχύει. Αυτός είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι ο μονόφθαλμος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και πάλι μας εκπροσώπησε εκεί με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, μιλώντας στα αγγλικά, περνώντας κατά κάποιο τρόπο απαρατήρητος και λέγοντας τα αυτονόητα, ότι η χώρα μας βρίσκεται υπό απειλή πολέμου από μια χώρα που εσείς εδώ έτσι θεωρείτε ότι είναι, δεν ξέρω, υπόδειγμα δημοκρατίας. Και μιλάμε για την Τουρκία. Αυτά στο εξωτερικό μέτωπο, γιατί έχουμε και το εσωτερικό μέτωπο. Και ποιο είναι τώρα το εσωτερικό μέτωπο? Έχει ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο μεταξύ Τσίπρα και Γεωργιάδη. Βασικά μεταξύ Γεωργιάδη και Τσίπρα. Το ξεκίνησε ο Τσίπρας βέβαια, διότι άρχισε να διαδίδει μέσα από τα social media ο Τσίπρ ότι η Ελλάδα έχει την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Ο Τσίπρας δουλεύει με τους κλασικούς μηχανισμούς, τους τρολίστικους στα social media. Γνωρίζει καλά το έργο. Τέλος πάντων, υπονόησε και στις τελευταίες του συνεντεύξεις στα κανάλια εκεί στον Ντρόιτερ για τα περί διαφθοράς και τα λοιπά. Το θέμα τέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το τερμάτισε κατηγορώντας τον Τσίπρα για χρηματισμό, για μια υπόθεση η οποία είναι πραγματικά έτσι εξόφθαλμη. Θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα της ψήφισης της αλλαγής του ποινικού κώδικα λίγες μέρες πριν φύγει ο Τσίπρας. Φωτογραφική κανονικά η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου για να απαλλάξει κάποιους δικούς του από δικαστικές περιπέτειες που είχαν ενόψει. Το έκανε από κακούργημα πλημέλημα το όλο θέμα. Τότε ο Κοντονής, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, είχε μιλήσει περί χρηματισμούς και κατά την απομάχνησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι ένα θέατρο όλη η αριστερά, η οποία αριστερά θα συνεδριάσει και το Σάββατο αυτό
ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Και αναμένεται δηλαδή έτσι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο θερμό Σαββατοκύριακο πολιτικά μεταξύ όλων αυτών των αριστερών σωτήρων, όπως είναι ο Πολάκης, ο Παπάς και όλοι αυτοί που πραγματικά δηλαδή κάναμε πολύ κόπο για να γλιτώσουμε.

καλύτερο είναι ότι μέσα σε όλα αυτά οι Έλληνες που ξεχνάνε και έχουν μνήμη χρυσόψαρου βλέπουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, όσοι τις βλέπουν δηλαδή, αλλά πραγματικά βλέποντάς τες απορείς δηλαδή έτσι, με την αστάθεια την γεωπολιτική, καθότι ο Donald Trump yesterday διεμήνησε ότι η εκεχηρία με τους Ιρανούς έχει τελειώσει πια, διότι οι Ιρανοί είναι καθάρματα και ξαναρχίνησαν πάλι τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί απάντησαν με βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούς. Οπότε τίποτα δεν είναι βέβαιο, αυτό μέχρι εκεί ήταν. Μέχρι εκεί ήταν η εκεχηρία.

Τι έγινε ρε παιδιά? Λεφτά υπάρχουν εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Πλήρωσε λέει 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια η ΔΕΙΑΡ. Wow. 30 χιλιάρικα για 2.500 παιχνίδια για κύβους του Ρούμπιν. Βέβαια δεν είναι απλή κύβη του Ρούμπιν. Είναι με, με τα σηματάκια της ΔΕΙΑΡ πάνω. Ναι. Αυτό διαβάζω τώρα στη Δημοκρατική. Με απευθείας ανάθεση της 16ης Μαρτίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Ρόδου προμηθεύτηκε 2.500 Magic Rubik's Cube Eco-Friendly εκπαιδευτικού χαρακτήρα προς 9.90 το τεμάχιο. Πόσα κάνει ένα σκύβο στο Ρούμπιν, ρε φίλε, από... δεν ξέρω κι εγώ, από ένα μαγαζί. Τέλος πάντων. Τα λίμματα μπορεί να φεύγουν στο βόδι Σοριδών και να έχει βρωμήσει όλο το νησί. Χρόνια τώρα, έτσι, όχι τώρα μόνο. Τώρα βέβαια κάτι έχει παραγίνει, γιατί ο αγωγός λένε εκεί ότι έχει σπάσει και είναι πιο κοντά το... η απελευθέρωση του όγκου στην ακτή των λιμάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λεφτά υπάρχουν όμως για κοινωνικές δράσεις. Τι άλλο, ολοκληρώνεται μετά από 34 χρόνια ο κύκλος επιστημονικής προσφοράς για το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στη Ρόδο της Άννας Αρχελαρίου και του Μιχάλη Εμμανουήλ. Διαβάζω πρώτο θέμα στην Ροδιακή. Άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για να δούμε από την Δημοκρατική. Πόσους υποψηφίους μπορεί να κατεβάσει κάθε συνδυασμό στο Δήμο Ρόδου στις εκλογές του 2028, είναι το κύριο θέμα της τώρα στην ηλεκτρονική της έκδοση. Ασχολείται με το καινούργιο νομοσχέδιο που καταργεί τον δεύτερο γύρο. Τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Συνάντηση με τον Ισλανδό νομικό διπλωμάτη και πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας Τόμας Χάινταρ είχε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Βασίλης Υψηλάντης συναντήθηκε με τον Ευάγγελο Τουρνά, υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, για ζητήματα της Δωδεκανήσου.

ενώ δύο σοβαρά τροχαία συγκλώνησαν το νησί. Στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, με κάποιον να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, το κόκκινο φανάρι, με αποτέλεσμα να συγκρούεται με δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι. Την ίδια ώρα η εκτροπή μοτοποδηλάτου στην ίδια Εθνική Οδό με δύο τραυματίες κρατά ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος βρισκόταν στο τιμόνι.

και το βίντεο έδειξε παραβίαση, παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, του ερυθρού σηματοδότη, και έτσι λοιπόν ο 58χρονος συνελήφθη. Αυτά και από τους δρόμους του νησιού. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης,

0: ότι η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Και Κιδόπουλο, καλημέρα ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις ρε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε πεθύμισα. Καιρό έχω να σε δω.
1: Καιρό, πολύ καιρό, ναι. Είδες καμιά φορά τι κάνει ο χρόνος, ε?
0: Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή εδώ είναι που θα μας, ή θα μας απαλλάξει από τα βάσανα, ή θα μας βάλει στα βάσανα.
0: Μας έχει τρελάνει, έχει τρελάνει όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, πες μου κάτι. Εσύ τώρα είσαι αληθινός ή είσαι τεχνητή νοημοσύνη? Για να σε δω. Δεν σε δείχνει κιόλας το control. Σε δω. Αληθινός είσαι, εντάξει.
1: Αληθινός είμαι.
0: Αληθινός είσαι. Μια χαρά είσαι, αληθινός. Το ξέρεις ότι υπάρχουν bots που θα σε παίρνουν σε λίγο. Το κάνουν οι Ρώσοι αυτό. Το κάνανε και στον υπεύθυνο ασφαλείας της Ελλάδας και το έχαψε αυτός. Κάτι έναν εκεί υπεύθυνο ασφαλείας, δεν κατάλαβα.
1: Ο Ντόκος, ο Ντόκος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να την πατήσει έτσι, δεν είναι.
0: Είδε απέναντί του έναν εκεί που ήταν τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, ψεύτικο, του μιλούσε στο Viber, στο WhatsApp, δεν ξέρω κι εγώ πού. Και μιλούσαν, συζητούσαν. Και ήταν Ρώσοι από πίσω, φαρσέρ. Το έχουν κάνει, λέει, σε, ακόμα λέει και σε αρχηγούς κρατών αυτό το πράγμα, λέει, και τους έχουν κοροϊδέψει.
1: Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κανένας δεν πρέπει να εμπιστεύεται ό,τι βλέπει, αλλά και όποιος τον καλεί να έχει το νου του, εφόσον είναι άτομο με υπεύθυνη θέση, να μην μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο απέναντι. Είναι ο αληθινός ή είναι ο ψεύτης?
0: Εν τω μεταξύ σε βλέπω τώρα, τι ωραίος που είσαι πάνε
1: πάλι,
0: με αυτήν εδώ την κάμερα αυτού σου. Σε βλέπω με την καινούργια κάμερα που σου έχω φτιάξει εκεί πέρα. Σε έχει βγάλει εικόνα, αυτά. Σε βγάζει τέλειο. Εμένα με βγάζει...
1: Τι σε βγάζει?
0: Ασπρόμαυρο.
1: Τι είμαι, ασπρόμαυρο.
0: Εγώ είμαι ασπρόμαυρος. Ενώ εσύ είσαι πιπίνι.
1: Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα λέμε στον αέρα ή...
0: Όχι, είστε εκτός αέρα. Εννοείται ότι στον αέρα.
1: Στον αέρα τα λέμε.
0: Παναγιώτη, δεν ξέρω, αλλά χθες ανέβασα αυτά που έλεγες για τους αριστερούς. Τι έχει γίνει? Ειδικά τα έχω ανεβάσει στο TikTok τώρα. Τι να σου λέω τώρα, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί έχεις κάνει
1: απλά
0: κάτι.
1: Πράγματα
0: δεκάδες χιλιάδες views και σε έχω ανεβάσει και στο TV Κόσμος τώρα το τι σου σέρνουν πάλι εκεί πέρα.
1: Δεν πειράζει αυτό. Κοίταξε, όπως αγαπάνε αυτοί το δικό τους αφήγημα και το πιστεύω τους, το ίδιο αγαπάει ο καθένας.
0: Πλάκα σου κάνω, δεν σου σέρνει κανένας.
1: Εντάξει.
0: Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται να σούρουνε, αλλά το τι. Το τι ανταπόκριση έχει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ξέρεις τι, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος έχει άγνοια της ιστορικής πραγματικότητας.
1: Γιατί δεν πήγε στον κόπο να διαβάσει ποτέ, να ακούσει, να διαβάσει. Όλα τα περισσότερα εναντίον εκείνης της εμφύλιας σύραξης, τα εναντίον τα γράφουν αυτοί που την κάνανε, οι αρχηγοί. Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που σήμερα ακόμα έθελο τη βλούν να ανοίξουν τις συνεντεύξεις και τα βιβλία που γράψανε οι αρχηγοί της τότε κατάστασης. Αυτούς να πιστέψουν. Αν μην πιστέψουν τον κάθε δεξιό που τα γράφει όπως
0: θέλει. Ρε Παναγιώτη, αυτά τα πράγματα είναι αυτά που βγάζουμε σήμερα, αυτά που βγάλαμε χθες. Δηλαδή το γεγονός ότι οι κομμουνιστές μετά στον εμφύλιο πόλεμο ήθελαν την Μακεδονία να την κάνουν Σοβιέτ, ανεξάρτητο κράτος, για να κατασταθούν εκεί και όλα αυτή,
1: για, όλα να αυτή κατέβει, εδώ, για να κατέβει στο Αιγαίο περισσότερο και, η συμφωνία των Σοβιέτ.
0: Ναι, και όλη αυτή εδώ η ιστορία είναι μια σκοτεινή πτυχή της ιστορίας που προσπαθούν να την μπαζώσουν, να μην γνωρίζουν οι νέοι το τι έγινε πριν 100 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά έπρεπε να έχουν αρχίσει να γράφονται και να διδάσκονται και στα σχολεία σιγά σιγά. Και να σου πω κάτι, εδώ τώρα χαλάνε και πολλά αφηγήματα, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και ονομάζει το κόμμα του με ένα όνομα που είναι αυτής της εποχής και έχει παίξει ρόλο σε αυτά τα γεγονότα, όπως ήταν ο Έλλας που ήταν μια ένοπλη πτέρυγα, ξέρω εγώ, η οποία ήταν των αυτών οι οποίοι εξελίχθησαν και ήθελαν στο τέλος όλα αυτά εδώ τα ανθεληνικά να γίνουν και να υλοποιηθούν και πολέμησαν γι' αυτά.
1: Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι χρησιμοποίησε αυτή την ονομασία η οποία για αυτούς έχει κάποιο σήμα, έχει κάποιο να ξυπνήσουν δήθεν κάποιοι και να επανέλθουν στο κόμμα, γιατί είχε πάρα πολλούς οι οποίοι σε όλα αυτά τα 100 χρόνια που περάσανε, 80 χρόνια πόσα περάσανε, έχουν ψάξει και έχουν φύγει. Γι' αυτό και βλέπεις το Κομμουνιστικό Κόμμα 5-6%. Μπορεί σε μία σφυγομέτρηση να μετράει 3-4. Την ώρα όμως που
0: μα
1: πάνε,
0: δεν είναι θέμα Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι μόνο θέμα ΚΚΕ. Εδώ είναι θέμα όλης της αριστεράς. Όλοι αυτοί είναι μια είναι μετεξελίξεις και τα λοιπά. Δεν βλέπεις τον Πολάκη που επικαλείται το Βελουχιώτη και όλους αυτούς εκεί πέρα τους, της εποχής εκείνης.
1: Ναι, γιατί νομίζουν ότι εκείνοι πολεμήσανε τον κατακτητή και πολλά. Δεν νομίζουν, το ξέρουν πολύ καλά. Είχαν συμφωνίες με τον κατακτητή. Μετά που χάλασε, μετά που σταμάτησε η Αγγλία να τους δίνει χρήματα και οπλισμό και τους έδωσε η άλλη πλευρά, το γυρίσανε εναντίον του κατακτητή. Και μόλις τελείωσε και ο κατακτητής και έφυγε, έβρηκαν την ευκαιρία, μαζέψαν κάποια όπλα εκεί στα δικά μας τα μέρη, και με αυτά τα όπλα, όταν στη Βάρκιζα παραδώσαν τα όπλα, υπάρχουν εικόνες που πάνε οι αντάρτες και πετάνε το όπλο σε ένα μεγάλο, τα στιβιάξαν εκεί σε μια πλατεία και κλαίνε. Δηλαδή πρόσεξε, πάει ο μεγάλος ο ήρωας που απελευθέρωσε την Ελλάδα, έτσι το αισθάνονταν, ενώ έκανε αντάρτικες ενέργειες και σκότωνε εχμαλό τους. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα, αλλά πετούσαν το όπλο πάνω και κλαίγανε. Και απ' την άλλη μεριά όμως είχαν φυλαγμένα όπλα. Και όταν έγιναν τα Δεκεμβριανά, πότε βρέθηκαν τόσα όπλα στα χέρια τους και βγήκαν στα βουνά? Αυτά δεν μας τα λένε.
0: Τι ήταν τα Δεκεμβριανά?
1: Μία συμφωνία η οποία, ενώ ο Παπανδρέου ήθελε να κάνει μία κυβέρνηση, θέλανε να μπουν και οι κομμουνιστές στην κυβέρνηση, τελικά δεν τους βάλαν στην κυβέρνηση, τους αφήσανε στην απέξω και επλακώσανε με τα όπλα και σκοτώσανε πάρα πολλούς χωροφύλακες, ανθρώπους οι οποίοι είχαν αντισταθεί σε κάποια συλλαλητήρια που γίναν τότε. Και
0: αυτό ήταν πριν τον εμφύλιο ή μετά τον εμφύλιο?
1: Πριν
0: τον
1: εμφύλιο. Από εκεί ξεκίνησε, από τα Δεκεμβριανά. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας είχαν συμφωνήσει να κάνουν μια κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν συμπεριλήφθησαν οι αριστεροί, οι οποίοι είχαν, παρότι όπως είπα προηγουμένως παρέδωσαν κάποια όπλα, είχαν και άλλα τόσα. Εκεί τότε βγήκε ο Βελουχιώτης από τη Λαμπία, το παλικάρι αυτό, και έβγαλε τον κόσμο στα βουνά, και όσοι δεν θέλανε τον Παπανδρέου, που θα πας το κεφάλι σου θα φας, αυτό ήταν το τραγούδι τους. Παπανδρέου ο Γιώργιος ο γέρος, έτσι. Λοιπόν, βγήκε στο βουνό, ξεκίνησε η πρώτη.
0: Και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος.
1: Ξεκίνησε η πρώτη μάχη.
0: Και τώρα αυτόν εδώ δοξάζει ο Πολάκης.
1: Αυτόν εδώ δοξάζει ο Πολάκης, ναι. Και τον θεωρεί ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της Ελλάδος.
0: Τι ακούμε, ζούμε, ρε παιδιά.
1: Ενώ
0: πού πάμε,
1: όλη η Ευρώπη.
0: Τι τούβλα πολιτικά είναι αυτά.
1: Είχε κάνει ανασύνταξη των δυνάμεών της να μαζέψει τις καταστροφές του πολέμου. Εμείς συνεχίσαμε άλλα 4 χρόνια τον πόλεμο. Γι' αυτό και η Ελλάδα έμεινε 50 χρόνια πίσω. Ενώ οι άλλοι κάναν τα εργοστάσια τους, οι Ιταλοί που ήταν φταίκτες του πολέμου, οι Γερμανοί που ήταν οι έντοι του πολέμου, όλα τα άλλα τα κράτη που έχουν υποστεί ζημίες με τον πολέμο ξεκινήσαν μετά το 45, μετά τη λήξη, την
0: ανάπτυξη.
1: Την ανάπτυξή τους, να διορθώσουν όλα τα
0: την
1: και εμείς ήμασταν στα βουνά. Ξεκίνησανε από το Βαλτέτσι, ξεκίνησανε οι σφάγες το ένα το άλλο, δηλαδή για ένα πιστεύω, έτσι, για ένα,
0: για την αριστερά,
1: για την αριστερά, για ένα δεν ξέρω πως παρασύρθηκε ο ελληνικός λαός. Και εγώ δεν έχω κανένα, δεν θρέφω μίσος, απλώς θρέφω μια απορία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι ελληνικό. ελληνικό. Δεν θέλουν κάτι ελληνικό. Αυτό με βγάζει. Και ζουν στην Ελλάδα, μαθαίνουν ελληνικά γράμματα, τελειώσαν οι περισσότεροι πανεπιστήμια και όμως δεν αγαπούν κάτι. Άμα πεις έθνος, ανεβάζει, σηκώνει τη τρίχα.
0: Δεν είναι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη βλέπουν την Ελλάδα. Με ποιο μάτι τη βλέπουν την Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι δεν τη θέλουν σαν χριστιανική. Είναι άθεοι. Κάποιοι ενώ είναι κομμουνιστές, είναι θρησκευόμενοι, αλλά τη βλέπουν σαν εχθρό του καπιταλισμού. Δηλαδή ο καπιταλίστας που πήρε το αίμα του φτωχού και του εργαζόμενου. Όλα αυτά, όλα αυτά συγκεντρώνονται μες στο μυαλό των αριστερών. Τους φταίει η θρησκεία, τους φταίει ο καπιταλισμός, τους φταίει το αφεντικό, τους φταίει η κυβέρνηση με τον νόμο. Όλα τους φταίνε και δεν μπορούν να βρουν μια ισορροπία. Να δούνε, τώρα βλέπεις ας πούμε πολλά κόμματα, 10, 12, 15 κόμματα στην Ελλάδα. Σε κανένα μέρος του κόσμου αυτό δεν γίνεται.
0: Πες μου κάτι τώρα. Ο Έλλας και τα κονσερβοκούτια πού κολλάνε?
1: Κοίταξε, πρόσεξε. Εκείνη την εποχή μαζεύονταν αντάρτες σε διάφορα σημεία τα οποία δεν είχαν να τροφοδοτηθούν. Δηλαδή δεν τους ερχόταν βοήθεια. Και ποια είναι η βοήθεια? Εκτός από τα πυρομαχικά ήταν και η τροφή. Αν είσαι στο βουνό μία εβδομάδα θα πρέπει κάποιος να σε προμηθεύσει νερό, αλάτι, κρέας, ψωμί να φας. Πώς θα πολεμήσεις πειρασμένος? Δεν γίνεται. Κατεβαίναν λοιπόν αυτές οι ομάδες που ήταν οπλισμένες και τις σφαίρες τις είχαν χιαστεί στα κορμιά τους και μπαίνανε σε κάποια χωριά τα οποία δεν είχαν αστυνομικό τμήμα, δεν ήταν κοντά ο στρατός και τα φτωχοί άνθρωποι, Γεωργοί. Ναι. Τους απειλούσαν λοιπόν να φέρουν διάφορα τρόφιμα, αλλιώς θα σκοτώσουν. Τότε γινόταν αυτές οι κονσερβοκόψιμο του λαιμού. Δηλαδή όποιος αντιστέκεται τον περνούσανε λαϊκό δικαστήριο και αν τον παίρνανε μαζί του σε αιχμάλωτο και έξω από το χωριό και πηγαίνανε σε κάποια δασίλια ή σε κάποια μονοπάτια, εκεί τους μαζεύανε και δεν ξέρω τους δέρανε. Εγώ έχω περίπτωση από αυτό, από τη μάρτυρα, πιτσιρικάς ήταν τότε 14 χρονών και είδε πως κόψανε 4 άτομα, τους δέσανε στα πεύκα, τους κόψανε και δεν χρησιμοποίησαν τα μαχαίρια, χρησιμοποίησαν την κονσέρβα, είχαν μίσος. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μίσος.
0: Τι λες τώρα?
1: Και τους κόψανε και πεθάνανε από αιμορραγία. Οι άνθρωποι, δεν κόβεται ο λαιμός από το κονσερβοκούτι, πεθαίνεις επειδή χάνεις το αίμα σου. Οπότε ήταν ένας βασανιστικός με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί ενώ τους λέγανε θα έρθείτε μαζί μας, θα ενταχθείτε στο στρατό, υπήρχαν άνθρωποι που λέει εγώ έχω παιδιά, εγώ έχω οικογένεια, έχω βιός, αφήστε με να φύγω. Σας έφερα τα τρόφιμα, πάρτε τα, φάτε τα, τι θα κάνετε εμένα, αφήστε με να φύγω. Και το μουλάρι που πήρε μαζί του ή το ζώο και το φόρτωσε και πήγε μαζί τους στο βουνό. Όλα αυτά τα κονσερβοκούτια δεν γίνανε σαν όπως είπατε σύστημα, αλλά υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες μισούσαν και πάνω στους καυγάδες έτσι για την πλάκα μπορούσαν να κόψουν και λαιμό με το κονσερβοκούτι. Γι' αυτό βγήκε αυτό. Δεν ήταν ας πούμε ντε και καλά.
0: Και αυτοί εδώ προφανώς τώρα ήταν οι αριστερές.
1: Κοίταξε, ήταν άτομα.
0: Ομάδες του εμφυλίου, ας το πούμε, οι οποίοι αντάρτηκαν. Τι ήταν αυτοί?
1: Να φανταστείς ότι σφάξαν 4 άτομα από το χωριό μου.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα δέσανε στο πεύκο και τα σφάξανε. Ο ένας από αυτούς ήταν χωριανός.
0: Ο ένας που τους έσφαξε.
1: Στην ομάδα που σφάξαν οι 4-5 που μείνανε πίσω και δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν. Αυτοί δεν θέλανε να προχωρήσουν μαζί τους. Θέλανε να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ρε, θα έρθετε μαζί μας ή όχι? Δεν ερχόμαστε μαζί σας. Οπότε τους πιάσανε, τους δέσαν στο δέντρο και για πλάκα, για πλάκα δικιά τους, για να τους βασανίσουν, τους κόψαν τα λαρίγκια.
0: Με το κονσερβοκούτι.
1: Για πλάκα.
0: Αυτοί εδώ, όχι, αυτοί εδώ,
1: θα μπορούσαν να τους πυροβολήσουν.
0: Ο δικός ο 14χρονος εκεί.
1: Αυτός
0: ήταν
1: ο 14χρονος.
0: Τι σχέση είχες με αυτό? Ήταν γνωστός, τι ήταν αυτό το παιδί?
1: Αυτός ήταν ο οδηγός. Δηλαδή είχε το μπουλάρι φορτωμένο με τρόφιμα και το τραβούσε. Και πήρανε 10 ανθρώπους και τους πήγανε πάνω. Ο μικρός δέχτηκε, δήθελε να πάει μαζί τους. Εντάξει, λέει, θα έρθω εγώ μαζί. Και φύγανε και πήρανε κάτι μονοπάτια μέσα στο δάσος. Σε λίγα, ένα χιλιόμετρο ήταν τα σύνορα της Αλβανίας, να περάσουν μέσα. Και ο μικρός την ώρα που πηγαίνανε, γιατί εκεί τα μονοπάτια είναι στενά, από πάνω, από τη μια μεριά έχει δέντρα και από την άλλη πάλι δέντρα, ο μικρός εκεί που τραβούσε το μουλάρι γλίστησε και χώθηκε κάτι, κάτω σε κάτι δεντράκια και κρύφτηκε. Έβαλε το μεταξύ το σκηνή στο σαμάρι του μπροστινού ζώου. Οπότε το ζώο δεν άλλαξε δρόμο, πήγαινε από πίσω. Δεν πήραν είδηση ότι ο μικρός την κοπάνησε μες στο δάσος και έφυγε η φάλαγγα με τα 20 ζώα που πηγαίνανε και αυτός έμεινε μέσα. Αλλά άκουσε μετά κάποιες φωνές και ερχότανε και γελάγανε. Έλεγε ο ένας τον άλλο, τον είδες ρε πως έκανε εκείνο? Δηλαδή διηγόντουσαν με ποιον τρόπο έβγαινε η ψυχή τους. Και ο μικρός κάτω λοιπόν στα δέντρα κρυμμένος, δεν τον πήραν είδηση, περάσανε και φύγανε αυτοί. Και μετά με τρόπο δικό του, 14χρονο είναι αρκετά εκείνη τα χρόνια, οι άνθρωποι είχαν τεράστιες εμπειρίες, κατέφθασε στο χωριό και είπε τους άλλους ότι τον τάδε, τους σφάξανε, τους έχουν εκεί. Και πήγαν και τους φέρανε.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί που τους σφάξανε?
1: Ο ένας από αυτούς ήταν.
0: Ναι, ποιοι ήταν, τι ήταν αυτοί?
1: Αντάρτες.
0: Τι θα πει αντάρτες, για αυτούς που δεν ξέρουν?
1: Αλόγιζο μου, είσαι πολύ. Αντάρτες είναι αυτοί που πήγανε με εκείνο το, με τη φαντασίωση να έρθει η Σοβιετική, το Σοβιετικό σύστημα και στην Ελλάδα.
0: Αυτοί δηλαδή που θέλανε τη Μακεδονία Σοβιέτ να είναι ξεχωριστό κράτος.
1: Όλη
0: κράτος,
1: την Ελλάδα, αυτοί. Όπως είπαμε, όλη την Ελλάδα.
0: Αρχικά απλώς, όλη την Ελλάδα και μετά όταν είδαν ότι δεν μπορούν όλη την Ελλάδα, μόνο τη Μακεδονία.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαν κάποια όπλα στην Πελοπόννησο, έγινε εκπαίδευση του ελληνικού στρατού από τους Αμερικάνους και από την Πελοπόννησο, δηλαδή τους ξεριζώσανε.
0: Οι Βελουχιώτες και όλοι αυτοί δηλαδή.
1: Οι Βελουχιώτες βεβαίως, όλοι αυτοί προχωρήσανε. Προχωρούσανε στα βουνά της Πίνδου, φτάσανε στο τελευταίο οχύρωμά τους, ήταν το Βίτσι και ο Γράμμος. Εκεί έγινε μια μάχη μεγάλη. Διότι τότε η ελληνική κυβέρνηση με τη βοήθεια της Αμερικής είχε εκπαιδεύσει μεγάλα τμήματα λοκατζίδων. Και οι λοκατζίδες τους βγάλαν από εκεί, από τα χαρακόμματα και από τα βουνά του Βιτσίου και του Γράμμου.
0: Και τα ορφανά τώρα όλων αυτών, οι συνεχιστές τους, είναι ο Τσίπρας, ο Πολάκης που τους επικαλούνται, ο ένας με τον Έλα, ο άλλος με τον Βολυβιώτη, και όλοι αυτοί εδώ η φάρα, η συνωμοταξία.
1: Ακριβώς, δεν μετανόησαν μερικοί για να μην το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Μερικοί από αυτούς και μεγάλα πρόσωπα. Διαβάζεις συνέχεια άμα δεις πόσοι έχουν γράψει από μνημονεύματα και καταργούνται την απόφαση που πήραν τότε να κάνουν τον εμφύλιο πόλεμο. Οι ίδιοι τους, αλλά και οι πολλοί εγωιστές δεν θέλανε να παραδεχθούν ότι παρασύρθηκαν και να μην το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Εγώ θαυμάζω, δηλαδή.
0: Εσύ πώς τη γλίτωσες?
1: Εγώ δεν είχα γεννηθεί, εγώ γεννήθηκα το 47 μέσα στο συμπεριτό πόλεμο.
0: Μέσα στο πόλεμο της
1: Ελλάδας. Ακριβώς, η μάνα μου είχε φύγει από το χωριό και με γέννησε κάπου σε μια κατασκήνωση, σε ένα σχολείο μέσα που είχαν φύγει για να μην τους πάρουν μαζί τους οι αντάρτες, αδειάσαν κάποια χωριά. Μερικοί που δεν φοβόταν τους κομμουνιστές λέγανε, έλα μωρέ και τι θα με κάνουνε, εγώ δεν φεύγω. Είχε περάσει ο στρατός και λέει, επειδή σε κάποια χωριά δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε, ελάτε να φύγετε, να πάτε στην πρωτεύουσα που είναι στρατός. Ο πατέρας μου ήταν στο μέτωπο, η μάνα μου είχε 6 παιδιά, τι να κάνει, έφυγε και πήγε στην πρωτεύουσα. Εκεί μένανε σε σχολεία μέσα, σε καταφύγια, σε σπίτια,
0: πρόσφυγες.
1: Αυτοί λέγονται οι καταφυγόντες.
0: Δεν λέγονται πρόσφυγες. Α, μπράβο, έχεις δίκιο, καταφυγόντες.
1: Λοιπόν, Εκεί μέναμε 2-3 χρόνια ώσπου να
0: τελειώσει. Ώσπου να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Εκεί με γέννησε η μάνα μου, εκεί την έπιασαν.
0: Και εκεί έχεις μάθει από μικρός δηλαδή όλες αυτές εδώ τις ιστορίες του πολέμου αυτού.
1: Την πιάσαν οι πόνοι στο δρόμο, γιατί είμαι το παιδί του δρόμου που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Και ωραία. Την βάλανε κάπου εκεί και γεννηθήκαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Πάρε ανάσα, να έρθουμε... γιατί με έβγαλες τώρα να πω ιστορίες.
0: Ναι. Καλό είναι να καταγράφονται όλα αυτά εδώ, να γνωρίζουμε κι εμείς οι νεότεροι. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά, έτσι στο τελευταίο ημίωρο, να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα.

0: Η πλάκα είναι, Παναγιώτη, που έρχονται τώρα στην ανάρτηση και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα βλέπω στα σχόλια. Εντάξει, δεν έχω καθίσει να μελετήσω ακόμη γιατί γίνεται ένας χαμός. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί παραθέτουν ιστορικά ντοκουμέντα και προσθέτουν σε όλο αυτό.
1: Και εγώ ξέρω
0: με φωτογραφίες, με εφημερίδες της εποχής και τέτοια πράγματα.
1: Το 1/5 ξέρω από την ιστορία εγώ. Το 1/5, ναι, φαντάσου, 1/95 συν. Φαντάσου, ναι, τι, ναι, ξέρει, ναι, ο άλλος ο κόσμος.
0: Και μάλιστα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι επειδή ανέβασα το συγκεκριμένο απόσπασμα στο TikTok, έτσι, ένα χθεσινό από τα χθεσινά που έλεγες, έγινε στο TikTok πανικός. Δηλαδή μου στέλνανε μηνύματα και με παρακαλούσαν να ξεμπλοκάρω το κατέβασμα του βίντεο για να τα πάρουν, να τα ανεβάσουν σε όπου θέλουν, ξέρω, δηλαδή σε site, δεν ξέρω και εγώ που τα θέλουν. Γιατί και μπήκα στις ρυθμίσεις πρωί-πρωί και ασχολούμαι να δω πώς θα αφήσω τον κόσμο να κατεβάζει τα βίντεο κάτω. Το βρήκα και... Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς και εκεί τι στέλνουν στο TikTok, γιατί το TikTok είναι πιο πολύ νεολαία. Εδώ πέρα τώρα στο Facebook, εντάξει, απευθύνεσαι σε ένα κόσμο από 35-40 και πάνω. Αλλά στο TikTok είναι το αντίθετο, είναι από τα 40 και κάτω. Και εκεί να δεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Η μία είναι μία ιστορία δηλαδή που πραγματικά απορώ πώς έχουν αφήσει οι δημοκρατικές κυβερνήσεις τους αριστερούς να σηκώσουν κεφάλι. Να βγει δηλαδή αυτή τη στιγμή η αδιάφθορη αριστερά με τα αφηγήματά της, με περίσσια θράσους,
1: όπως βλέπεις,
0: όπως ο Πολάκης, πολιτικού θράσους, και να εκθιάζει το Βελουχιώτη, δηλαδή τους πατέρες αυτών οι οποίοι έσφαξαν κόσμο με κονσερβοκούτια.
1: Όπως βλέπεις, το ζήτημα όλο, ότι έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους και τη σκέψη τους και δεν θέλουν να ακούσουν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο υπερηφανεύονται, διότι αντιστάθηκαν στον άξονα, δηλαδή αντιστάθηκαν στον κατακτητή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί έχουν κολλήσει, εκεί είναι η υπερηφάνεια τους. Και να σου πω κάτι, και στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις οι μεταπολεμικές φτάσανε σε ένα σημείο να πούνε ότι να σταματήσει η διχόνοια, να σταματήσει να παρουσιάζουμε τα εγκλήματα, γιατί όσο εγκλήματα παρουσιάζεις τόσο ανεβάζεις τα συναισθήματα μίσους.
0: Ναι, αλλά ήρθε όμως...
1: Ήρθε μετά από 60-80 χρόνια και... Αντί να καταλαγιάσει, αντί να ομονοήσουμε και να γίνουμε ένα κράτος με μόνο το ενδιαφέρον της ανάπτυξής μας και της προόδου μας, καθόμαστε και τσακωνόμαστε για τα δικά μας τα πεπραγμένα πριν 80 χρόνια. Αυτό είναι λάθος του ελληνικού λαού και της πλευράς υποτίθεται της αριστερής, είναι λάθος.
0: Τα ανέστη είναι
1: το συντηρεί.
0: Είναι τα απόνερα του Τσίπρα αυτά.
1: Η δεξιά
0: της επιστροφής.
1: Φρόντισε.
0: Μας έδωσε το όνομα Έλλας. Μας έκανε να ψάξουμε την ιστορία του εμφυλίου πολέμου τώρα. Η ένοπλη πτέρυγα της αριστεράς του κομμουνιστή. Σε ενοχλεί το air condition?
1: Όχι. Η αριστερά είχε κάποια, να σου πω, έτσι, απαλλαγή από τις κυβερνήσεις. Φαντάσου, θέλω να σου πω κάτι τώρα, διότι εγώ ήμουνα το 60.
0: Ας θα δούμε και καμιά είδηση, έλα, γρήγορα, πες το γρήγορα να τελειώνουμε, έλα.
1: Το 67 απαγορεύονταν επί Παπαδοπούλου να πει στον άλλον κομμουνιστή ή να σου πει φασίστα. Όποιος είχε τη διαμάχη αυτή στο καφενείο, είχανε 2 χρόνια φυλακή.
0: Τι λες τώρα, η δικτατορία ήταν αυτή?
1: Η δικτατορία απαγόρευσε, και μάλιστα στα μέρη της Μακεδονίας υπήρχε εκείνο το «εσύ είσαι Τουρκός πρόσφυγας και εσύ είσαι Βούλγαρος». Όποιος πει τον άλλον Βούλγαρο, 2 χρόνια φυλακή. Φαντάσου, η Χούντα πήγαινε να το εξαλείψει αυτό το μίσος που είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Η Χούντα, σκέψου, οι άλλες κυβερνήσεις προσπαθήσανε να το μετριάσουν, αλλά Αυτό το
0: και ήρθε ο Τσίπρας να το αναστήσει.
1: Ήρθε να το αναστήσει. Και είναι κρίμα.
0: Ήρθε αυτό. Ο Τσίπρας και ο Πολάκης και όλη αυτή εδώ η συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις όλες αυτές εδώ, όλη αυτή η γελή πολιτική, ήρθανε να το αναστήσουν το μίσος, το εθνικό μίσος. Να το καλλιεργήσουν και να το μετεξελίξουν, να το φέρουν στην τελευταία του μορφή. Αυτό το μίσος, αυτή τη διχόνοια. Γιατί ήτανε, καλλιέργησαν όλα τα τρελοκομεία, όλα τα ψέκια, με τα ξυλόλια, με τα μπαζώματα, με όλες αυτές εδώ τις ανοησίες τώρα 3 χρόνια, το εθνικό μίσος και την τοξικότητα, και ήρθε ο Τσίπρας να του φορέσει πλέον την τελική του στολή, να το φέρει στην τελική του μορφή, να μας φέρει, να φέρει την Ελλάδα και την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, στον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί ήρθε. Εκεί ήρθε να μας φέρει. Και απορώ δηλαδή κατά πόσον πρέπει τώρα και πόσο μπορεί και έχει μηχανισμούς. Απορώ κατά πόσον έχει μηχανισμούς ένα κράτος και μια κυβέρνηση όλο αυτό τώρα να το μαζέψει και να το διαχειριστεί.
1: Εγώ λυπάμαι.
0: Είναι τρελό αυτό το πράγμα που πάει να συμβεί.
1: Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ με αυτή την συγκέντρωση, εκδρομή, την λένε άλλοι, των νεαρών με κόκκινες σημαίες σφυροδρέπανα που πήγανε στο Βίτσι και στο Γράμμο να γιορτάσουν και να προσφέρουν στη μνήμη των πεσόντων των ανταρτών.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Πώς δεν έγινε, έχει μέρες τώρα.
0: Δεν το πήρα είδηση καθόλου.
1: Πώς όλο το δίκτυο.
0: Θα το ψάξω.
1: Έχει,
0: δεν με απασχολούσε, κατάλαβες, δεν με ενδιέφερε.
1: Αυτούς τους νεαρούς ήθελα να τους πω το εξής. Είσαι κομμουνιστής. Ο κομμουνισμός έχει μια άλλη θεωρία. Προσπαθεί να υποστηρίξει τα εργατικά δικαιώματα. Εκεί να εστιάσεις. Όχι να φεύγεις και να κάνεις ένα συλλαλητήριο και να μην έχεις μια ελληνική σημαία. Αυτό σημαίνει ότι δίνεις Έλληνας. Είσαι κομμουνιστής. Ψάχνεις, είσαι χριστιανός κομμουνιστής, δηλαδή του Χριστού κομμουνιστής. Ό,τι έχω δύο, δίνω το ένα, αυτό είναι άλλος κομμουνισμός. Αυτό όμως που πάνε να καλλιεργήσουν οι νεολαία αυτοί και τώρα με τις βόμβες που βάζουν τα γκαζάκια.
0: Εντάξει, δεν είναι κομμουνισμός αυτό το πράγμα, τώρα είναι χριστιανισμός. Έτσι, άλλο χριστιανισμός, άλλο κομμουνισμός.
1: Ο πρώτος κομμουνιστής ήταν ο Χριστός. Όταν λέει, όταν έχεις δύο, δώσε το ένα. Αλλά αυτοί τώρα το έχουν παρεξηγήσει. Κρατάνε τη λέξη κομμουνισμός. Κρατάνε τη λέξη αριστερός, δίθεν δημοκράτης, και στην ουσία τι είναι? Είναι μια δικτατορία, μια φασιστική νοοτροπία να κάνω εγώ το δικό μου μέχρι που να σε εξαφανίσω. Αυτό είναι φασισμός.
0: Βέβαια, αυτοί είναι φασίστες όλοι στην πραγματικότητα. Και φαίνεται αυτό και από τον τρόπο που μιλάνε. Είδες τις μια ανάρτηση που έκανε ο Πολάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Με τι τρόπο απευθύνεται? Τι ύβρι στο εξαπολύει μέσα από τα social media? Μιλάμε τώρα, εντάξει, ο Άδωνης βέβαια απαντά πολύ ψύχρεμα και λογικά. Τώρα ξέρεις τι κάνει ο Πολάκης? Προσπαθεί τώρα να παίξει σε διπλό ταμπλό. Ποιο είναι αυτό? Έρχεται τώρα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και εκεί πέρα θα γίνουν από δύο χωρίς πάντων, θα γίνουν μπίλιες εκεί πέρα μέσα. Θέλει λοιπόν να τα έχει καλά και με το Τσίπρα. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να ανατρέψει το φάμελο και να γίνει αυτός πρόεδρος του κόμματος, έτσι ώστε να κάνει ανεξαρτητοποίηση, ηρωική έξοδο, και να τον πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα του για να έχει πολιτικό μέλλον. Αυτή είναι η στρατηγική του. Και επιτέθηκε λοιπόν χθες με ύβρις στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης είπε ό,τι είπε για τα πεπραγμένα του Τσίπρα και για τον χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες. Εντάξει, και αυτή εδώ η υπόθεση έχει αρχίσει πια και παίρνει ιδιαίτερη έκταση, διότι ο Βελόπουλος πήγε στη δικαιοσύνη και έκανε μηνύσεις, αν κατάλαβα καλά, κατά παντός υπευθύνου, ή εν πάση περιπτώσει κάλεσε την δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση. Διότι ένας εν ενεργεία υπουργός καταγγέλει έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι ούτε καν βουλευτής και δεν καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία, παρεπιπτόντως, ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει νόμους και να αλλάξει τον ποινικό κώδικα με αμοιβή, κατά παραγγελία και στοχευμένα. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία. για να την αφήσει η δικαιοσύνη να περάσει έτσι.
1: Είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο αυτή τη στιγμή αυτή η δήλωση του Γεωργιάδη. Τώρα από εδώ και πέρα
0: έβαλε βόμβα ο Γεωργιάδης.
1: Βόμβα, και μπορεί η βόμβα αυτή να είναι και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ήξερε και δεν το ομολογούσε. Και εδώ θα πρέπει να απαντήσουν.
0: Το ήξερε και δεν ομολογούσε.
1: Δεν το ήξερε.
0: Το είπε ο Αδωνής ότι δεν κυνήγησε το Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε.
1: Μα δεν είναι βόμβα και αυτό?
0: Και βέβαια είναι
1: βόμβα. Δεν είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία όλο το αφήγημα?
0: Γι' αυτό και εγώ έρχομαι και να αναρωτιέμαι.
1: Αν έκανε ένα λάθος ο Γεωργιάδης που το ανέφερε, και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι το πιο σημαντικό σημείο της προεκλογικής εκστρατείας όλων των κομμάτων. Αυτό ακριβώς το σημείο που περνάμε τώρα.
0: Έχω μια απορία. Ο Τσίπρας έκανε τόσα παραπτώματα, τόσα εγκλήματα όταν ήταν κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν η επόμενη κυβέρνηση να μην του κάνει τίποτα? Πώς είναι δυνατόν να τη βγάλει λάδι?
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πώς είναι δυνατόν να τη βγάλει λάδι? Και η απάντηση είναι ευνόητη. Η απάντηση έρχεται από το γεγονός ότι ο Τσίπρας είναι παιδί των Αμερικάνων. Ο Τσίπρας είναι παιδί το οποίο ψήφισε τη Μακεδονία. Έλυσε, υποτίθεται, το γόρδιο δεσμό με την Μακεδονία ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, είναι ένα αγαπημένο παιδί των Αμερικάνων. Και βλέπουμε ότι όλο το rebranding του, όλη η επιστροφή του και όλο αυτό εδώ συνοδεύεται από όλο το περιτύλιγμα της μεγάλων δυνάμεων υποστήριξης. Τον υποστηρίζουν κάποιοι πολύ δυνατοί, για να μην στοχοποιώ τους Αμερικάνους. Πιστεύω ότι κάποιοι πολύ δυνατοί τον υποστηρίζουν και τον θέλουν στην Ελλάδα για μία βρώμικη δουλειά τον Τσίπρα. Και εύχομαι αυτή εδώ η βρώμικη δουλειά, εύχομαι καταρχάς να μην ξαναβγεί ποτέ, να μην ξαναγίνει ποτέ πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Γιατί η βρώμικη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν στο Αιγαίο. Αυτό είναι που εκκρεμεί και είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι οι μετανάστες είναι καλοί, τους θέλουμε στην Ελλάδα για να λύσουμε και το δημογραφικό μας και διάφορες τέτοιες ανοησίες αριστερίστικες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει αυτήν εδώ τη βρώμικη δουλειά, είναι, αν χρειαστεί στο μέλλον.
1: Είναι ένας άνθρωπος που είχε συνεργάτες που λέγανε να μην είμαστε μονοφαγάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ βαριά κουβέντα.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό λοιπόν φοβάμαι, ανησυχώ, ως δωδεκανήσιος εγώ ανησυχώ, ως Λοΐζος, ότι θα μπορούσε, σε περίπτωση που πάνε να αλλάξουν λίγο οι γεωστρατηγικές ισορροπίες, γιατί δεν είναι δύσκολο να αλλάξουν, εάν απέναντι ο Ερντογάν πει ότι ξέρεις κάτι, δίνω τους S-400 στην Ρωσία πίσω ή τους αποσυναρμολογώ, δώστε μου όμως εσείς Patriot, αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα, και έρχομαι πλήρως να συστρατευτώ με την Δύση και με την Αμερική και γυρνάω την πλάτη στη Μόσχα και στην Κίνα, και σταματήσει η Τουρκία να παίζει διπλό παιχνίδι και δοθεί εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται για τη χώρα μας επικίνδυνα. Εάν σταματήσει και ο Ερντογάν να είναι αντιϊσραηλινός, αύριο του χρόνου μπορεί να πεθάνει ο Ερντογάν, είναι και μεγάλης ηλικίας. Σε 5 χρόνια μπορεί να μην ζει και να έχει αντικατασταθεί από έναν άλλον που να είναι αυτός που είναι ο φυλακισμένος τώρα. Πώς το λένε, ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι πιο δυτικός. Αν έρθει στα πράγματα ένας φιλοδυτικός Τούρκος, όπως είναι αυτός, η χώρα μας έχει σοβαρή μετά απειλή. Πολύ πιο σοβαρή απειλή. Γιατί βλέπεις τους Τούρκους, ενώ είναι εναντίον των Ισραηλινών, ένας τρομοκρατικός, σε εισαγωγικά, θύλακας, δηλαδή που στηρίζει την τρομοκρατία πολιτικά, όπως είναι τη Χαμάς, όπως είναι την Χεσμπολάχ, όπως είναι αυτά εδώ τα καθεστωτικά, αυτά τα περίεργα του Ιράν και τα λοιπά, ενώ τα στηρίζει όλα αυτά τα μορφώματα, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σε εισαγωγικά τον γλύφουν. Γιατί τον θέλουν. Με κάθε κόστος. Με πόσο κόστος μπορούν να το θέλουν. Σκέψου λοιπόν μια ανατροπή της πολιτικής της Τουρκίας. Τι θα μπορούσε να επιφέρει για την Ελλάδα και πόσο θα ήταν αναγκαία μια επίλυση του προβλήματος του κάζους Μπέλη στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, δώσ' μου λίγο χρόνο να...
0: Ποιος θα μπορούσε μόνο να το κάνει αυτό εδώ?
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Ποιος? Μόνο ένας Τσίπρας θα μπορούσε να το λύσει. Λοιπόν. Και ίσως γι' αυτό τον θέλουν και το βλέπουν για την επόμενη δεκαετία μέσα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Γιατί αυτοί σκέφτονται 10-20 χρόνια μπροστά. Δεν σκέφτονται όπως είναι τώρα οι Έλληνες το χθες και το σήμερα και τίποτα άλλο. Το αύριο δεν το βλέπουμε.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο για να σου απαντήσω έτσι μονολεκτικά για το θέμα της επίθεσης της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Όσο πιο δυτικά προσκύτε ή προσχωρεί η Τουρκία, τόσο δύσκολο είναι για να μας επιτεθεί. Όσο πιο ουδέτερη και όσο πιο έξω από τη δυτική νοοτροπία και πάει με τους Ισλαμιστές και πάει με άλλες δυνάμεις, τότε κινδυνεύει περισσότερο η Ελλάδα. Είπες προηγουμένως, εάν τυχόν και έρθει ένας και δώσει τα S-400, τα δώσει πίσω κτλ. Όσο πιο πολύ προσκολάται στη Δύση, τόσο δύσκολο είναι για να επιτεθεί στην Ελλάδα και να πάρει νησιά. Αυτό να το έχεις υπόψη.
0: Αυτό εγώ δεν θα το αντικρούσω που λες. Και εγώ θέλω τους Τούρκους περισσότερο να γίνονται
1: δυτικοί,
0: πολιτισμένοι.
1: Πολιτισμένοι και να μην...
0: Περισσότερο.
1: Να πούνε ότι μας χωράει η χώρα μας.
0: Υπάρχει ένα αλλά όμως. Το αλλά είναι ότι μία συμφωνία στο Αιγαίο είναι απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση.
1: Η συμφωνία αυτή τη στιγμή το Αιγαίο το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Εδώ και χρόνια. Από τότε που ξέρω εγώ τον εαυτό μου.
0: Τι εννοείς το Αιγαίο το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι?
1: Το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Και σε διάβαση και σε ψάρμα. Το μόνο που δεν κάνουν είναι γεώτρηση. Εμείς κάναμε και δύο-τρεις γεωτρήσεις στον Πρίνο. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αλλά το Αιγαίο σχεδόν χωρίς να το ξέρουμε. Ενώ εμείς δεν παίρνουμε άδεια να πάμε από το Πειραιά στοιχείο στη Λέσβο, δεν παίρνουμε άδεια, αλλά στην ουσία ποιοι είναι οι ψαράδες που τρώνε τα ψάρια του Αιγαίου?
0: Εντάξει, μόνο αυτό είναι ρε Παναγιώτη, βγαίνουν στα διεθνή βγαίνουν στα διεθνή ύδατα. Βγαίνουν στα διεθνή ύδατα και ψαρεύουν. Όπως ψαρεύουν οι Ιταλοί, όπως ψαρεύουν πολλοί στο Αιγαίο.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Δεν είναι μόνο υποτίθεται.
1: Πολλές περιπτώσεις οι Τούρκοι όταν περνάνε αυλαβή διάβαση.
0: Εντάξει, το Αιγαίο δεν είναι μόνο ψάρεμα. Το Αιγαίο είναι πολλά πράγματα. Το Αιγαίο είναι ενέργεια.
1: Είναι ελληνική θάλασσα, γιατί έχει ελληνικά νησιά. Ελληνικά νησιά. Εμείς επιτρέπουμε λόγω του θαλασσίου εδάφου, δηλαδή εμείς έχουμε θάλασσα, δεν έχουμε ξηρά, να απαγορεύσουμε τον άλλον. Η θάλασσα έχει δικαιώματα, όλος ο κόσμος να αυλαβεί, να περάσει, αλλά ποτέ δεν θα γίνει τουρκική εκμετάλλευση ως προς την έλεγχο. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: θα πρέπει εγώ,
0: καταλαβαίνεις εγώ τι θέλω να
1: έρθω
0: τώρα,
1: στη Δωδεκάνησο να πάρω άδεια από το λιμεναρχείο της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Και να το βγάλουν από το μυαλό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι για να κάνουν κουμάντο. Αυτό που κάνουν μέχρι τώρα είναι πολύ αρκετό.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, okay. Καταλαβαίνεις όμως ότι οι Τούρκοι θέλουν και νησιά, θέλουν κυριαρχικά δικαιώματα, θέλουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, θέλουν υφαλοκρηπίδα, θέλουν τα πάντα. Όλο το μισό Αιγαίο το θέλουν δικό τους τέλος τώρα.
1: Λοιπόν, επέκταση θέλω.
0: Περίμενε. Εγώ μη χάθουμε όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να επιμείνω στη σκέψη μου. Ότι στην περίπτωση που γίνει μια τέτοια στροφή από τους Τούρκους προς την Ευρώπη, έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να είναι μία ή άλλη είναι για μένα το πρόβλημα. Είτε είναι από εκεί είτε είναι από εδώ, το ίδιο πρόβλημα. Όταν θα κάνουν ευρωπαϊκή στροφή θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι θα κληθεί το θέμα πανευρωπαϊκά ή πανδυτικά να δοθεί λύση. Παγκόσμιος να δοθεί λύση. Θα επέμβουν οι Αμερικάνοι, να επέμβουν οι Ευρωπαίοι και να πούνε ελάτε εδώ εσείς οι δύο, Δεν μπορεί τώρα με την Τουρκία που είναι η δική μας χώρα, σύμμαχος χώρα, να την μπλοκάρουμε επειδή έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Ελάτε να το βρούμε να το λύσουμε. Λοιπόν, κάθε επίλυση σε εισαγωγικά, κάθε επίλυση είναι εις βάρος μας. Διότι κάθε είδους επίλυσης δίνει, θα δώσει δικαιώματα παραπάνω στους Τούρκους. Αυτό θα είναι το πρόβλημά μας. Και ο Τσίπρας είναι η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσε να υπάρξει για να γίνει κάτι τέτοιο. Και η μόνη, μη σου πω, επιλογή που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και η μόνη περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Σαν τι μπορεί να γίνει, ρε Λουίζο? Αν νομίζουν ότι...
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Τσίπρα.
1: Θα αλλάξουν τη συμφωνία της Ζυρίχης. Τα 3 μίλια έχουν αυτοί. Θάλασσα δικιά τους. 3 μίλια. Τα υπόλοιπα είναι ελεύθεροι.
0: Εγώ το Τσίπρα, σαν τι μπορεί να γίνει, το Τσίπρα τον έχω ικανό για όλα. Έτσι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τους αριστερούς. Αυτούς εδώ που μας μιλάνε για το Βελουχιώτη, τους Πολάκηδες και όλους αυτούς. Τους έχω ικανούς για όλα. Ντάξει. Για τα πάντα τους έχω ικανούς.
1: Είναι λάθος τους, αλλά δεν νομίζω να φτάσουν εκεί.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Τσίπρα τι βίντεο έβγαλε στο TikTok μετά από την επίθεση που δέχθηκε ή μετά από τις αποκαλύψεις.
1: Για το χρηματισμό.
0: Για το χρηματισμό από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί?
3: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατο πιστέψω. Αυτό έχω να του
4: πω. Είμαι δασκαλέ δική εισαγωγής. Ήθελα να ρωτήσω...
5: Εσείς ρωτάτε, εγώ...
6: Αγαπητές φίλες και φίλοι...
5: Εσείς ρωτάτε...
6: Αγαπητές φίλες και φίλοι...
5: Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ.
7: Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της στέγας.
4: Είμαι δασκαλέ...
2: Δεν θέλω να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
3: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατο πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
5: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από 1 χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ. Με 2 λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
1: Δυστυχώς έμαθε κουρέας στου κέλι το κεφάλι.
0: Το πρόβλημα ξυπνιώνει το πιο δυστυχώς. Δείξε το λογότυπό του, το πιο δυστυχώς. Το πιο δυστυχώς είναι αυτό. Ότι ενώ έκατσε 1 χρόνο και σκεφτότανε τα λάθη του, στο τέλος, μετά από 1 χρόνο, το συμπέρασμα που έβγαλε ήταν
1: να επαναφέρει αυτό.
0: Ήταν να επαναφέρει αυτό και να γίνει πολύ χειρότερος από ό,τι ήταν πριν. Και να φέρει και σε χειρότερη θέση αυτή τη στιγμή την ελληνική πολιτική ζωή και την Ελλάδα. Θυμίζοντας όλες αυτές εδώ τις μαύρες σελίδες της διχόνοιας και της ιστορίας του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι. Έγινε πολύ χειρότερος τελικά. Επανήλθε πολύ χειρότερος.
1: Δεν διδάχτηκε τίποτα.
0: Και ας μιλάει με ωραία λόγια.
1: Δεν διδάχτηκε τίποτα.
0: Και παραμυθένια αφηγήματα.
1: Έπρεπε, μόλις έκατσε 1 χρόνο που λέει και μελετούσε, έπρεπε να μελετήσει Κύρκο, Φλωράκη, Ζαχαριάδη, όλους αυτούς που ξεκινήσαν τότε τον τετραεπτή εμφύλιο πόλεμο, αυτούς έπρεπε να μελετήσει και όχι αυτά που αυτός έκανε λάθη μαζί με τον ακατονόμαστο Καμένο. Διότι δεν θα υπήρχε Τσίπρας αν δεν υπήρχε Καμένος.
0: Κλείνουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Παναγιώτη, χαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Bye. Γεια.
8: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
14: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1000.

0: Daily Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς έχουν τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα παρακαλώ, με τις συναντήσεις, με τις ατάκες, με τις αναφορές, με τα παράπονα, με τον Ρούτε να απαντάει ότι δεν είμαι εδώ για να εξηγήσω την ρητορική της Ελλάδας.

ή την άποψη της Ελλάδας σε σχέση με τα F-35. Τον Ερντογάν να λέει ότι δεν με ρώτησε, ούτε θα έπρεπε να με ρωτήσει τι εξοπλισμό θέλει να αγοράσει η Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Με τον Τραμπ να έχει αυτή την γνωστή συμπεριφορά. Με τους Ευρωπαίους να κρατούν αποστάσεις. Τη Μελώνη να αγνοεί τον Τραμπ. Ο Τραμπ να αγνοεί τον Μητσοτάκη. Όλα τα σχετικά. Και βεβαίως με κρίσιμα ερωτήματα απέναντι στον Ρούτε, λέγοντας ότι τι παθαίνεις κάθε φορά που βλέπεις τον Ντόναλντ. Δηλαδή ξεχνάς και το παρελθόν σου. Και με τον Ρούτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα σκληρά ερωτήματα από την πλευρά των δημοσιογράφων. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Δεν κλείνει τώρα, έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό να δούμε κινήσεις, να δούμε τι κάνουν οι δημοκράτες στο Κογκρέσο, γερουσία, αντιδρούν σε όσα, αν θέλετε, προσπαθεί να βάλει στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας πάντα έναν σύμμαχο, ένα σκληρό παίχτη, ό,τι και αν επιχειρεί λίγο να λιάνει το έδαφος της αντίθεσης μεταξύ των δύο. Αναφέρομαι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που δεν χαρίζεται σε κανένα και σε τίποτα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τεράστιο θέμα με τις χωματερές στην περιοχή μας. Το λέγαμε και χθες, ένας κακός χαμός γίνεται. Αυτό έχει να κάνει με μία, δεν θέλω να πω, αμέλεια από την πλευρά, όχι του συνόλου των ανθρώπων, από την πλευρά κάποιων τύπων οι οποίοι βρίσκουν εκείνο το χαλαρό έδαφος για να πάνε να ρίξουν σκουπίδια παντού, δηλαδή αντικείμενα παντού. Και βεβαίως είναι καλοκαιράκι και όταν έχεις χωματερές μέσα στο δάσος έχεις και τον κίνδυνο να ξεκινήσουν έτσι πυρκαγιές από όλα αυτά τα μέτωπα, γιατί είναι μέτωπα υπαρκτά και ανοιχτά. Λοιπόν, επίσης λέει ο Δήμος της Ρόδου χτυπάει τα ταούλια και ετοιμάζεται για τον ανένδοτο απέναντι στην ΕΤΑΒ σε σχέση με τις παραλίες. Οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί ζητούν το αυτονόητο, νέα ολιγόμερη λογοήμερη παράταση σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, διότι έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά και το σύστημα πάντα θα δει κανείς βραχυκυκλώνει. Συνέχεια ψάχνουν οι αδιάφθοροι τι έγινε στην πολεοδομία της Ρόδου, όπου βγαίνουν στοιχεία για πλαστές άδειες και άλλα αυτονόητο ότι έχουν συμβεί. Λοιπόν, σε λεγίες ημέρες έχουμε και την εισβολή, καταρχήν το πραξικόπημα και μετά την εισβολή, δηλαδή τις εκδηλώσεις που έχουμε κάθε χρόνο για την 52η επέτειο μνήμης για το τι έγινε στην Κύπρο το 1974, δεδομένου ότι η υπόθεση Κύπρος, η υπόθεση εισβολή, η υπόθεση κατοχή ήταν και ζήτημα, προκάλεσε, αν θέλετε, μία έντονη ρήξη μεταξύ Νταβούντογλου, Χάτζη Βασιλείου, αλλά και Διαμαντοπούλου σε ένα φόρουμ το οποίο έγινε εδώ στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, στο Λαγονίσι. Λοιπόν, λίγο πιο χαλαρά είναι σήμερα η επικαιρότητα από ό,τι διαπιστώνω. Βλέπω κεντρικά παίζουν όλες αυτές οι στιγμές από το ΝΑΤΟ, το τι υπόθηκε, πώς πάει αυτή η ιστορία με τα περίφημα ήρεμα νερά, κριτική από τα κόμματα ότι δεν σήκωσαν τον, αν θέλετε, το θέμα που είχε να κάνει με τη γαλάζια πατρίδα και άλλα πολλά.

Εν τω μεταξύ, μαθαίνουμε τώρα. Ο απρόσμενος, λέει, εχθρός του λαγοκέφαλου είναι οι χελώνες. Πάντα έτσι, παιδιά, έτσι. Εδώ και 20 τόσα χρόνια, 25 περίπου χρόνια, οι χελώνες ήταν αυτές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία να, και είναι τα μόνα, αν θέλετε, όντα τα οποία φυσικοί αντίπαλοι να εξαρθρώσουν ή τουλάχιστον να μειώσουν τους λαγοκέφαλους. Καρέτα, καρέτα υπάρχουν παντού, υπάρχουν και στα δικά μας τα νερά. Να δείτε τι γίνεται στο Καστελόριζο, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλοι, έτσι, πληθυσμοί καρέτα-καρέτα χελώνων. Οι λαγοκέφαλοι δεν αποκτούν τα γνωστά μεγέθη που έχουν σε άλλες περιοχές.

0: Δημοσκόπηση έχουμε σήμερα? Όχι, δεν έχουμε ακόμη, ε. Περίεργο. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου και να μην έχουμε δημοσκόπηση? Πάντως σίγουρα θα έχουμε εκλογές. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση, ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Κουράστηκαν και οι ίδιοι δηλαδή, έτσι. Ανεβαίνει ο Τσίπρας, τρελαίνονται στη Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει ο Σαμαράς, εξίσου το ίδιο ζήτημα. Οπότε έχουμε αρχίσει να θυμόμαστε ζητήματα του παρελθόντος. Θυμηθήκαμε τώρα ότι ο Τσίπρας πήγε σε ένα σπίτι στο Σούνιο που κάνει 500 ευρώ, για το οποίο ο Τσίπρας είχε πάει στα δικαστήρια. Ο φίλος μας ο Άδωνης, ο οποίος δεν θα πει ποτέ τίποτα για το Σαμαρά, δεν τον έχει αφήσει τελευταίες ημέρες. Δηλαδή είναι αυτά τα γνωστά τα οποία συμβαίνουν. Στο Πασόκ σου λέει, ποιοι είναι ρε αυτοί που πληρώνουν όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις κάθε μέρα? Ψάχνονται. Δικαιολογημένα ψάχνονται. Λοιπόν, και βεβαίως η πρώτη είδηση που παίζει στο TikTok, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ούτε το Πασόκ, δεν είναι ούτε το τι συμβαίνει με τη ΣΥΠΑ, είναι αυτά τα οποία προκύπτουν, διότι σήμερα υπάρχει και μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από την Fraport στην περιοχή μας, ένα γεύμα εργασίας από την Fraport, είναι το τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο της ΡΟΔ. Θα στείλω το στον Παναγιώτη τώρα, αν προλάβει να κατεβάσει αυτό το οποίο ανεβάζουν καθημερινά όλοι οι Βρετανοί, διότι υπάρχει αυτή η αλλαγή του συστήματος, όπου προκαλεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και γίνεται το σώσε με διαφόρους, οι οποίοι κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και βλέπουν αυτές τις τεράστιες ουρές. Σου λέει, κάνουμε 3,5 ώρες να έρθουμε από τη Μεγάλη Βρετανία και με βάση αυτό το οποίο συναντάνε, θέλει περίπου 1,5 με 2 ώρες για να βγουν από τον χώρο του αεροδρομίου, από τον εξωτερικό χώρο, διότι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες με τόσο χιλιάδες κόσμου, για να περάσουν από τον έλεγχο διαβατηρίων. Το TikTok είναι γεμάτο, γεμάτο, κατάμεστο από τέτοια βίντεο. Σας θυμίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι η πρώτη δύναμη στον ροδιακό τουρισμό. Και το να κάνεις 3,5 ώρες να έρθεις από τη Μεγάλη Βρετανία και να μπλέκεις στον ήλιο, έτσι, με αυτές τις συνθήκες, για να περάσει μία μισή ώρα, να βγεις από το αεροδρόμιο δηλαδή, είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπω στο κοινοβούλιο να φθάνουν διάφορα ερωτήματα φυσιολογικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πιέσεις για την ασθένεια του μεταξωσκόλικα και για το τι γίνεται στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι. Και θα έχει ενδιαφέρον σήμερα, νομίζω ότι υπάρχει πρόσκληση, να ρωτήσουμε την Fraport τι κάνει για αυτό το θέμα και πώς πιέζει και την ελληνική πολιτεία, προκειμένου να έχει περισσότερο κόσμο και να τρέξει αυτή η ιστορία του συστήματος, η οποία δεν έχει δικαιολογία, ξέρετε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ανοίξαμε μία σεζόν με νέα συστήματα, ανίκανοι να διαχειριστούμε την κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τη Ρόδο, αφορά και άλλα αεροδρόμια στην επικράτεια, εκεί κυρίως που φτάνουν πάρα πολλοί Βρετανοί τουρίστες. Ψάχνω να βρω που το έχω στείλει στον Παναγιώτη, είναι μέσα από το TikTok, είναι μέσα από τις διάφορες εφαρμογές, αλλά επαναλαμβάνω, ανοίξτε το TikTok, θα δείτε δεκάδες παράπονα, ο καθένας σηκώνει το κινητό του σε σχέση με το τι γίνεται με το αεροδρόμιο της ΡΟΔ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα, τι γίνεται με τις χωματερές, πώς έχει τυπήσει το κόκκινο, τα λέμε εδώ και μερικές ημέρες, αν έχει γίνει η καταγραφή δηλαδή και αν έχει γίνει μία προσπάθεια ή είμαστε σε μία διαδικασία προγραμματισμού για το πώς θα καθαρίσουμε όλα αυτά τα αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε βουνό, σε κάθε γκρεμό, σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Δηλαδή πάμε για παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι είχε να κάνει με την έλλειψη καθαριότητας. Λοιπόν, και για να το συζητήσουμε, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Δήμος της Ρόδου, τι λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχει να κάνει με την καθαριότητα. Ο Δημήτρης ο Καρατζιάς δεν είναι νέος, είναι έμπειρος και είναι από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δηλαδή, ό,τι και να πεις. Και όπως και να έχει το ζήτημα, δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι εδώ και χρόνια έχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνει. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρουμε, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα, έχει να κάνει κυρίως με τη δική μας νοοτροπία. Εδώ νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τι γίνεται και να ξεκινήσουμε, γιατί το βλέπω και σήμερα στη Δημοκρατική ως ρεπορτάζ, ότι ξεκινάνε να τρέχουν για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην περιοχή προφήτης Ηλίας του Κοσκινού. Έτσι, είναι ένα από τα επίμαχα σημεία. Καλημέρα, αντιδημαρχέ.
1: Καλημέρα, φιλετέρη, σε εσάς, σε τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, καταρχήν από τον προφήτη Ηλία. Λέγαμε χθες ότι...
1: Από εκεί θα ξεκινήσω, γιατί προχθές πιάσανε κάποιον, τον κύριο Αποστολίδη, δεν έχω πρόβλημα, και του κόψανε και 2.500 πρόστιμο. Το θέμα δεν είναι το πρόστιμο για μένα, το θέμα είναι ότι καθαρίζεται το καλάμι εκεί κάτω στα αυτό και όλα πήγαν και τα πετάξανε πάνω. Και το μεταξύ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με πήρε στη Λιανού τηλέφωνο ο Κώστας, ο πρόεδρος του Φορτηγατζίδου. Κάποιο ξενοδοχείο κάνει ανακαίνιση και πάει προς τα πάνω εκεί το φορτηγό. Και είχες πει κάτι χθες, επειδή παρακολουθώ το εκπομπή σας συνέχεια, είχες πει για τους ξενοδόχους και τέτοια πράγματα. Τα έχουν, βάζουν κάποιους τσιγκάνους, Ρωμά και τέτοια πράγματα και τους πληρώνουν εκεί και παίρνουν λοιπόν τα πράγματα εκεί, τα μπάτσα τα πετάνε εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το τι συμβαίνει.
0: Ναι, κάποιοι κακοί επαγγελματίες, έτσι, για να μην λέμε συνολικά. Για τους ξενοδόχους ή για τους ανθρώπους στην εστίαση. Κάποιοι οι οποίοι έχουν βρει έναν τρόπο, ενδεχομένως να μην το ελέγχουν, να το ελέγχουν κάποιοι υφιστάμενοι τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν στις διάφορες σωματέρες.
1: Και το θέμα λοιπόν είναι ότι το έχουν πει 100 φορές ότι ό,τι είναι τα οπόδη, ό,τι πράγματα είναι μέσα στο σπίτι, στρώματα, κρεβάτια, ντουλάπες και έτσι, ένα τηλέφωνο παίρνεις και του λέεις πού μένεις, πάμε μελά 20. Θα τα κατεβάσεις σήμερα το βράδυ κάτω και το πρωί θα περάσει το φορτηγό να τα πάρει. Τελικά προτιμούν να πάνε τα πετάνε κάπου αλλού, που είναι πολύ πιο εύκολο πράγμα, πας καθαρίζεις εκεί, την άλλη μέρα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και είναι αρκετοί αυτό που το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει και να έχεις άτομα που τα πετάνε νύχτα, δεν τους ευλέπεις, θέλεις να έχεις και ένα χωροφύλακα σε κάθε σημείο. Ήδη αρχές του καλοκαιριού, στα αμπέλια της ΚΑΗ, τα οποία τα είχε εκεί η Τράπεζα Πειραιός, καθαρίσανε οι άνθρωποι.
0: Αναφέρεις τα αμπέλια της ΚΑΗΣ, τις εγκαταστάσεις, παλιές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί στο εγκλησάκι με το Αγίου Ιωάννη.
1: Ναι, εκεί πέρα λοιπόν ήρθανε, πέραν 20 άτομα από πάνω από Αθήνα, γιατί είχε τερνίδες και οι τερνίδες, ξέρεις, έχουν καρκινογόνα και τέτοια.
0: Προς
1: τιμήν τους οι άνθρωποι πληρώσανε 57.000 ευρώ, τα μαζέψανε και τα πήρανε πάνω εκεί που πρέπει να τα πάρουν, στην Αθήνα. Μετά από λίγο καιρό πάλι ξανά. Τώρα αυτή τη στιγμή το πήρε κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιος το πήρε, το αγόρασε από την τράπεζα και το πήγαμε πάλι ξανά, το καθαρίσαμε και το έβαλε μπροστά, το κλείσε ο άνθρωπος εκεί πέρα για να μην ξαναπάνε και ρίχνουν πάνω. Στην Αρχάγγελο πετάξαμε 174 φορτηγά.
0: Ναι, από την περιοχή της Λιβάδας. Θυμάμαι που έγινε μια αναφορά. Εδώ έγινε επίκληση τώρα, γιατί χρειάζεται να κάνω τηλέφωνα. Τα λέω σε σένα. Τα λέω σε σένα και τα λέω δημόσια, έτσι.
1: Την Έμπονα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 183 φορτηγά με χωματερές. Τα Κοσκινού τώρα πάνω, που μίλησα και με τον προστάμενο τον κύριο Μπατελίδη, γιατί αρκετά είναι ογκώδη και είπαμε λοιπόν με τις χαρούσες στις δικός μας να μην πληρώνουμε, γιατί παίρνουν και εργολάβους και τους βαράνε στο κεφάλι. Κατάλαβα τι γίνεται.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: θα ξεκινήσω όλα τα ακόμη.
0: Αλλά από την άλλη, όταν και οι εργολάβοι διεκδικούν και παίρνουν αρκετά χρήματα, βαράνε και τους πολίτες στο κεφάλι. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά τώρα και μου επιτρέπεις και τον πρώτο ενικό. Εσύ Δημήτρη το ξέρεις, Τζίμι το ξέρεις. Ξεκινήσαμε από 28 εκατομμύρια και φτάσαμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Υποτίθεται ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον εργολάβο, έχει να κάνει κυρίως με τους πολίτες. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, ένας φτωχός δεν έχει και την εμπειρία, δεν το έχει ακούσει, δεν καταλαβαίνει. Ένας ο οποίος κάνει μία επένδυση σε ξενοδοχείο δεν μπορεί να μην έχει ακούσει το τι ακριβώς συμβαίνει, ή ένας επαγγελματίας εστίασης να μην έχει ακούσει τι συμβαίνει, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Σε αυτό που είπες, επειδή δεν διαφωνώ μαζί σου, υπάρχουν κάποια γεροντάκια.
0: Άμα διαφωνείς, θα σε κλείσω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που δεν σε γόμαν είναι τώρα κταδιά 5-6 κομμάτια και τέτοια. Θέλω άτομα και τα μαζεύουν και έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που είπες, υπάρχουν κάποιοι ασυνείδητοι επαγγελματίες που δεν μπορώ να καταλάβω, αντί να βοηθάνε, να βοηθάνε το, όλη τη διαδικασία. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχει και ένα προσωπικό το οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο, αυτοί που έχουν μείνει, ο Παντελίδης, ο Κρητικός, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια δουλειά και την κάνουν πέρα και έξω από την υποχρέωση, εννοώ την συμβατική στην επιχείρηση που βρίσκονται. Το κάνουν με πάθος, με διάθεση, γιατί αγαπούν τον τόπο. Έχει γίνει μια καταγραφή το που βρισκόμαστε τώρα και να σου επισημάνω, νομίζω το ξέρεις, ότι εκεί στην περιοχή, στον Γκόλφ Αφάντου, στην ευρύτερη περιοχή, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρωμάτων στην Ιφίλιο. Όταν σηκώσω, έχω ζητήσει να σηκωθεί ένα ντρόν, θα πάθετε πλάκα με αυτά που θα δείτε.
1: Επειδή λοιπόν χιλιόμετρα. Και που τα στείλανε φωτογραφίες και τα
0: ναι,
1: είναι στο πρόγραμμα μέσα καυτό, είναι στο θέμα στην περιοχή, στο Μάσαρι.
0: Στα Μάσαρι.
1: Ναι. Έχει κάπου άλλο στην Αϊσίδερο.
0: Στο Ασκληπιό επίσης, στο κάστρο μου στείλανε πρόσφατα.
1: Ναι, τα ίδια πράγματα. Αυτός είναι, δηλαδή είναι μια ανεξαίρεστη κατάσταση. Δηλαδή θέλει να έχει σε κάθε χωριό κάπου ένα άτομο
0: ναι,
1: και δεν είναι την ημέρα. Πάει και τα πετάνε τη νύχτα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δραστηριοποιηθούν εκεί πολύ πιο έντονα και οι πρόεδροι δηλαδή. Έτσι, να μην ανέχονται μια κατάσταση και οι πρόεδροι. Στα χωριά το καταλαβαίνω ότι είναι μόνοι τους, αλλά όταν βλέπουν ότι όλοι οι χωριανοί τα πετάνε εκεί, πρέπει να αντιδράνε. Δεν είναι πρόεδροι μόνο για τα πανηγύρια.
1: Ανεβαίνοντας φιλέριμο πάνω,
0: ναι,
1: δεξιά, κάτω, χαμηλά, όλο το κτήμα εκεί πέρα ανήκει στο Χατζαζάρ το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και μίλησα με τον γιο του, το Σταμάτη, προχτές. Φυσικά δεν είναι δικά του.
0: Στους Χατζηλαζάρου ανήκουν, δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι η οικογένεια.
1: Όχι, μίλησα με τον γιο του τον Γιάννη και μου λέει: κύριε Καρδιά, λέει, δεν ξέρω τώρα που τα ακούω μου. Τα λες, του λέω: δες τι να κάνεις, τουλάχιστον σαν πρώτη τόση πάντα πετάξει το αφού δεν είναι δικά σου, αλλά να το κλείσεις.
0: Όχι, δεν είναι δικά τους, δεν μπορεί να τα. Ένα λεπτό, Δημήτρη, εκεί υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τη ζώνη και γι' αυτό δεν αξιοποιήθηκα. Δηλαδή είναι λογικό ότι υπάρχει μια απαγορευμένη ζώνη και δεν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά οι υπόλοιποι, αντί να προστατεύσουν αυτό το μοναδικό δάσος του Φιλερίμου, το πιο όμορφο βουνό ιστορικό που υπάρχει στην Ρόδο, πάνε και το κάνουν χωματερή δηλαδή.
1: Μπράβο. Ο άνθρωπος τώρα μου είπε και εδώ πότε θα διάσω να στείλω, θα πετάξουμε. Γιατί το πρόβλημα τι είναι, το πρόβλημα είναι η συλλογή, δηλαδή στο χιτά δεν μου τα βάζουν μέσα.
0: Ναι, βεβαίως,
1: πρέπει, να κάνεις, πρέπει να κάνεις τη διαλογή, άμα είναι μπάζα μέσα και έτσι, και θέλει και άτομα να πάνε να κάνουν τη διαλογή και να σου πάρει τα κώδικα και τέτοια το αυτό, μετά δεν τα βάζει, τα άλλα πρέπει να πάνε εκεί που είναι
0: ναι, τα υπάρχουν οι χώροι καταστροφής που είναι υποχρεωμένοι ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις να τα παίρνουν εκεί, να γίνεται καταγραφή για να παίρνουν και τα χαρτιά πιστοποίησης για να τρέξουν την επένδυσή τους.
1: Όχι τίποτα,
0: όταν ακούω λοιπόν
1: είναι
0: ότι.
1: Πυροσβεστική που είστε προηγουμένως σε αυτό και μου λέει είστε υπεύθυνοι κύριε Καρτζιά. Και σε τραβάτε στον εισαγγελέα και από εδώ και από εκεί να μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, επειδή είσαι και υπεύθυνος και για τους Ρωμά, ποιος Ρωμάρχεται στη Ρόδο, έχει τη διεύθυνση σου και το τηλέφωνο σου. Γιατί εσύ, τι γίνεται με αυτός τώρα, δηλαδή από σημείο σε σημείο φεύγουν από το ένα, πάνε στο άλλο, πώς...
1: Αυτοί που φεύγουν δεν είναι, αυτοί που έρχονται το καλοκαίρι και μένουν εδώ. Πριν 3-4 εβδομάδες στη Λαϊκή είχε ένα αμάξι το οποίο μέσα μένανε 4-5 παιδάκια μικρά.
0: Ναι.
1: Τα καθίσματα τα βγάλανε, βάλανε κάτι ξύλα και ναι, και απ' έξω ήταν 3 άτομα. Mm-hmm. Μια, δύο γυναίκες και ένας άντρας.
0: Είναι τα παιδιά του Πειραιά. Είναι αυτοί που τους δίνουν τα ακορντεό στην παλιά πόλη για να παίξουν τα παιδιά του Πειραιά.
1: Είπα του Πίτσι, πάρ' το αμάξι και πάρ' το. Ναι, το πήρε τα αμάξι και εξαφανιστήκανε. Αλλά αυτοί τώρα πάνε και βρίσκουνε, γιατί και εκεί στο Αιγαίο, πριν το Αιγαίο, το κτίριο εκείνο, εγώ νόμιζα ήταν του Δήμου, αλλά δεν ανήκει στο Δήμο.
0: Ποιο λες, το κτίριο Δηλμπεράκη λες, που ήταν παλιά ιατρείο.
1: Και ανήκει σε κάποια κυρία Καραγιάννη, δεν θυμάμαι.
0: Είναι η διάδοχη της κατάστασης.
1: Α, μπράβο, έτσι, ναι. Και το μεταξύ αυτή μετά σηκωθήκα και φύγανε από
0: κλήρωνόμοι μάλλον.
1: Α, ναι, και αυτή που φώναζε τα πάθεις καρκίνο και τέτοια πράγματα, εγώ σημασία δεν της έδινα. Και μετά με μια κλούβα πήγανε απέναντι που τον νεκροταφείο του ταξιάρχη με μια κλούβα και μέναν εκεί. Και το μεταξύ... Δήμαρχε μου, αντιδήμαρχε μου, τι καλός που είσαι, έχω τα παιδάκια μου μέσα και έτσι ξέρεις, το γυρνάνε διαφορετικά. Πήγα και αυτούς τους μάζεψα, τους πήρα την κλούβα, γιατί αυτά είναι τα αμάξια, είναι αυτά τα παρατημένα και τα κλέβουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι εξαφανιστήκα. Τώρα που πήγαν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή, δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω, εκεί στο Κορακόνερο η περιοχή η οποία καθαρίστηκε παραμένει καθαρή ή έχουν αρχίσει και να ξαναφέρουν εμπόρευμα?
1: Δεν είναι όπως ήταν πριν, αλλά
0: ναι, εντάξει.
1: Κύριε, γιατί είμαστε κι εμείς τώρα, μπορείς να πάρεις τώρα τηλέφωνο και εμείς έχουμε ένα ψυγείο και, ένα φούρνο. Και πας και τα παίρνουν και είναι και το φως να πάνω ότι κάνει τη δουλειά και εμείς την κάνουμε τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τους φωνάζουν έλα από το σπίτι μέσα πάρτα, πάρτε και πάρε και τα άλλα πράγματα, τους πληρώνουν και όλα, χαλάνε και καλά τείχο και τα πας αυτά τα πετάνε πάλι εκεί.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: Να μην είναι η κατάσταση τόσο πολύ αυτή, τους έβαλα πέντε.
0: Οι πολίτες δεν το κάνουν για να αποφύγουν. Οι πολίτες πολλές φορές το κάνουν για να βοηθήσουν κιόλας. Ξέρουν ότι αυτοί από το σκράπ του δουλεύουν. Ναι, δηλαδή ο άλλος ξέρει ότι από το σκράπ του δουλεύει. Δηλαδή αυτό το οποίο εμείς το θεωρούμε σκουπίδι, για τον άλλο είναι πλούτος. Έτσι. Ενώ και δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί τώρα.
1: Από τη μία κλείνει, τρύπες ανοίγουν άλλες τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα μου λες ότι οι επόμενες μέρες έχουμε παρέμβαση εκεί στον προφήτη Ηλία για να καθαρίσει.
1: Ναι, από εβδομάδα θα αρχίσουμε με τα δικά μας μέσα για να μην, γιατί είναι αρκετά τα λεπτά και δεν υπάρχουν περιθώρια πολλά.
0: Άστε.
1: Τουλάχιστον τα ογκώδη, να φύγουν τα ογκώδη από εκεί, γιατί ήρθε και ένα παιδί τώρα, είχε ένα παιδί και πέρα έχει μια βίλα πάνω, κάποιος λεβέντης στο επίθετο και μου λέει κύριε Καραζιά έτσι και έτσι. Του λέω ρε φίλε συγγνώμη, του λέω, δεν βλέπεις κανένα εκεί που έρχεται. Βλέπω αλλά τι να κάνω. Βγάλε μια φωτογραφία, στείλε μου το να ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μπορώ να το κάνω. Μπορεί να το κάνει και δεν έχει πρόβλημα καθόλου. Δεν θα πω εγώ το τιμό.
0: Ναι, ποιο μου την έδωσε τη φωτογραφία και τα λοιπά.
1: Ναι. Εντάξει, τέλει μου.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, έλα. Κουράγιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος με αυτά που συμβαίνουν, γνωρίζοντας και κάποια πρόσωπα τα οποία προσπαθούν. Δηλαδή, τι να του πει τώρα το Καρατζιάτη, δεν δουλεύει. Είναι το 24 hours. Και εργάτης, πραγματικά εργάτης. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το ιδεατό. Δεν φταίει μόνο ο Καρατζίας. Έτσι, εκεί που υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η κατανόηση, υπάρχει η αποδοχή, υπάρχει η λογική, η αντίληψη, ότι θα τα ακούσεις ρε παιδί μου, αυτή είναι η δουλειά σου. Ζητάς να συμμετάσχεις στα κοινά, θα τα ακούσεις. Μπορεί να λες τώρα εδώ ότι σου κατεβάσει η κούτρα και να θεωρείς ότι οι άλλοι είναι άσχετοι ή ανόητοι ή δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Εδώ δείχνεις κατανόηση. Σε κάποιους τύπους που έχουν καβαλήσει το καλάμι, όχι να το πω σωστά, το ζαχαροκάλαμο, εκεί τρελαίνεσαι με αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, για πάρε λίγο μία ανάσα να βρω αυτά τα οποία σας έλεγα για το αεροδρόμιο, γιατί είναι πολύ σημαντικά να τα προωθήσω στον Παναγιώτη, γιατί είναι δικό μου λάθος, νόμιζα ότι τα είχα στείλει. Επίσης να σας δείξω αυτή τη μοναδική έκταση. Ζήτησα, ελπίζω εντός των ημερών να έχω αυτό το ντρόν το οποίο θα σηκωθεί για να δείτε τον παράδεισο των στρωμάτων. Παράδεισος. Πρέπει να υπάρχουν παιδιά περισσότερα από 1000 στρέμματα σε αυτή την περιοχή. Είναι του στρώματος δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Και είναι σε μια έκταση η οποία όριστε. Να, εδώ ο Παναγιώτης δεν χρειάζεται εμένα. Τα βρήκε ο άνθρωπος. Ρόδος Airport. Passport on arrival. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι τίποτα. Μέσα έξω, εάν ανοίξεις το TikTok, είναι δεκάδες, εκατοντάδες. Το τι φτάνει ο άλλος. Επαναλαμβάνω, μετά από 3 ώρες και τρελαίνεται, σου λέει, πού έφτασα, τι γίνεται. Γι' αυτά φαντάζομαι ότι θα κληθεί σήμερα να απαντήσει και η Fraport, εάν δεν είναι αυτός ο λόγος που αρχίζουν ουσιαστικά να ενημερώνουν ή να μας πούν τι σκοπεύουν να πράξουν, γιατί είναι και εκτός του διαδρόμου δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με την Fraport. Δηλαδή δεν είναι η δυσκολία ότι άντε να δούμε τι παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε στον υπαίθριο χώρο. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον έλεγχο των διαφατηρίων με βάση το νέο σύστημα. Που σημαίνει, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, εδώ ρίξτε 10 ερωτήματα στον κύριο Χρυσοχοίδη δηλαδή, που είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και βεβαίως και στο δικαιοσύνης, όποιοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Να κάνει ο άλλος, επαναλαμβάνω, 3 ώρες να έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία, να βγαίνει έξω, σου λέει, ξεπιαστώ, να πάω σε 1 ώρα και να θέλει ακόμα 2 ώρες να περάσει αυτόν τον έλεγχο. Μου θυμίζει μια παλιά εποχή που το αντίστοιχο πρόβλημα είχαμε στην είσοδο του αεροδρομίου. Θυμάστε, θυμάμαι αγώνες από κάποιους οι οποίοι πολλοί εξ αυτών δεν βρίσκονται καν εν ζωή, δηλαδή έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι. Που είχαμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τι έχω πάθει σήμερα, κάτσε με το καφέ μου, με τις ουρές που είχαμε έξω από το αεροδρόμιο. Που αναγκαστήκαμε τότε να κάνουμε και μια κατασκευή, μια τέντα, μέχρι να έχουμε ουσιαστικά την επέκταση των εγκαταστάσεων. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα, αυτά τα οποία ακούγονται, δεν είναι τα καταλληλότερα. Θα μου πεις, συμβαίνει παντού. Εντάξει ρε φίλε, συμβαίνει παντού, αλλά εδώ μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος ζει από τον τουρισμό. Μιλάμε για μια πρωτεύουσα, ζει από τον τουρισμό, δηλαδή αυτά τα θέματα εμείς έπρεπε να τα είχαμε αντιμετωπίσει. Έπρεπε να γνωρίζαμε το τι μπορεί να συμβεί. Και να σας πω, όπως είναι και οι διαρρύθμιση του αεροδρομίου, μπορεί να υπάρχουν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Υπάρχουν ειδικότεροι, από αυτούς ζητάμε την άποψη, μπορεί να γίνει μια άλλη διαρρύθμιση αν χρειάζεται. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορεί να μείνει έτσι η κατάσταση. Αυτό είναι ζημιά στον τουρισμό. Και όταν λες σε κάποιον να ξέρεις να πας 3,5 ώρες στη Ρόδο και μετά θες και 2 ώρες στο αεροδρόμιο, 1,5 ώρα, μισή ώρα, πόση ώρα είναι αυτή, το ψάχνει αν τελικά θα έρθει εδώ. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα για να βρω και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθαριότητα. Τι να μαζέψει τώρα, καμιά φορά μολύνεται και τηλεόραση από αυτά. Εγώ τα αποφεύγω αυτά που έχουν να κάνουν τα σκουπίδια και το θεωρώ και πάρα πολύ πεζό τώρα. Γιατί πάντα υπήρχαν δηλαδή. Σε κάθε εποχή υπήρχαν. Κάποιες άλλες χρονιές ήταν καλύτερη η εικόνα με τις χωματερές. Θυμάστε και ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης για τη χωματερή μας, το είπε εκεί στην περιοχή των 7 πηγών. Πήγε να απολαύσει την ροδίτικη φύση και βρήκε ένα πλυντήριο και ένα ψυγείο Siemens. Όταν το είδε το Siemens ηρέμησε λίγο, σου λέει μην είναι πίτσος. Λοιπόν, θυμίζω και εκείνα τα διάφορα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα. Το ίδιο προφαντάζομαι και με τις φωτάκες. Βλέπουν οι Siemens, είναι πιο ήρεμοι. Με άλλα ψυχεία έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε τις ευχές που πήρε ο Δημήτρης από μία τύπισσα. Ακούσατε τι λένε. Είναι παιδί μου αυτή η νοοτροπία τώρα. Εάν τους διώχνεις. Και αυτό είναι ένα περιοδικό καλοκαιρινό φαινόμενο, δηλαδή ότι κάποιοι τύποι ενοικιάζουν παιδιά, όπως τα ακούτε. Ενοικιάζουν παιδιά δηλαδή. Παίρνουν παιδιά από οικογένειες και τους λένε θα πάρεις ένα μεροκάματο 5.000, λέω περίπου να καταλάβετε, 5.000 το καλοκαιράκι, πάρε και ένα ακορντεόν, μάθε τα παιδιά του Πειραιά, έλα στην παλιά πόλη, κάτσε στα 10 σημεία. Δεν ξέρω ο Βαγιανός με τι θα τους σηκώνει αυτούς με ντρόν για τα παιδιά του Πειραιά, γιατί η αστυνομία, ποια αστυνομία δηλαδή, άντε πώς να περάσει. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο γραφείο είχαμε 42 παιδιά του Πειραιά, ενώ 42 ακορντεόν δηλαδή. Τα παίρναμε τους πιτσιρικάδες γιατί ξέραμε το σύστημα. Υπήρχε ένα σύστημα, μια κλούβα η οποία το πρωί κατέβαζε τέτοια παιδιά, τα άφηνε σε διάφορα πόστα στη μεσονική πόλη και είχαμε τέτοιο σύστημα. Όπως επίσης να σας πω και ένα άλλο σύστημα. Με την ίδια διαδικασία δεν υπήρχε τότε δημοτική αστυνομία, απλά υπήρχε η απασχόληση των δύο δημοτικών αστυνόμων, πρώην δημοτικών αστυνόμων, που είχαν ουσιαστικά τη δυνατότητα να έχουν ένα κριτικά καθήκοντα. Και τι κάναμε, τους μαζεύαμε. Μαζεύαμε όχι μόνο τα ακορντεόν, για να δεν έχουν το εργαλείο, τα παιδιά φεύγανε από τα πόστα, και είχαμε ενίοτε και κάποιους τσαμπουκάδες, αλλά δεν μπορούσα ποτέ δηλαδή να πάρει στα ενδότερα στην διεύθυνση μεσονικής πόλης να μας πούνε φέρε μας τα ακορντεόν. Αλλά επίσης είχαμε και τους διάφορους τύπους για τους οποίους, εντάξει, μεγάλη ιστορία. Κάθεσαι στην παλιά πόλη τώρα και έχεις ένα Πακιστανό, θα μου πει τι σήκωνε παντού δηλαδή. Τα μνημεία συνοδεύονται από ένα Πακιστανό που να κόβει κρεμμύδια. Με εκείνα τα εργαλεία κόβει κρεμμύδια ο Πακιστανός. Μαζεύαμε και τους διάφορους Πακιστανούς, τους πήραμε σε ένα σημείο όπου έφευγαν οι κρίσιμες ώρες δηλαδή, όπου είναι το χαμός στη μεσονική πόλη. Αναφέρομαι σε ώρες αιχμής δηλαδή, από το απόγευμα στις 11, σε ένα πάρκο και στις 11 τους αφήναμε γιατί η αστυνομία δεν τους έκανε τίποτα. Είναι αυτά τα γνωστά. Γίνεται όλη η προσπάθεια, κατεβαίνεις κάτω, τους αφήνουν. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Καμιά φορά και οι ίδιοι αστυνομικοί σε κάποιες παραβάσεις κάνουν τα στραβά μάτια και καλώς το κάνουν. Καλώς το κάνουν, να σας πω γιατί. Γιατί μπορεί κανείς να κάνει μία σύλληψη για ναρκωτικά, εάν δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ιστορία, για κάποιες μικροποσότητες που κάνουν, να τραβιολογείται δηλαδή έκτακτα στο να συνοδεύσει τον τάδε κατηγορούμενο την άλλη μέρα στο δικαστήριο, μόλις ανέβει στην έδρα λέει ελεύθερος και τάδε δικάσιμος. Και σου λέει καμιά φορά αστυνομική τι τα ήθελα. Έμεινα δύο μέρες άϊπνος, έτρεχα, τέτοιες αισθήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα που ακούτε, βλέπετε, δεν έχουν βάση αληθείας. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και οι αστυνομικοί βλέπετε ότι αν πέσει σε κάποιον υπάρχει θέμα, σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλες πύρες, με αυτά ασχολούνται. Δεν ασχολούνται με αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει από έναν έλεγχο δηλαδή, γιατί ξέρουν το αποτέλεσμα, ειδικά με τους Ρωμά. Ελάτε τώρα. Σταμάτησα, λέει, και εσείς ήταν βοήθεια για το τροχείο ατύχημα και μετά κλέψαν τη γυναίκα. Έχουν ένα κακό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παραβατικοί. Και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για να το φέρω στο διατάφτα ότι θα βρεθεί η λύση στο πρόβλημα για όλους δηλαδή. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα το θυμηθείτε και αυτό πώς θα πάει.

Λοιπόν, Παναγιώτη, εσύ λέει δεν μου ήρθε κάτι. Παναγιώτη μου, θα σου έρθει. Είναι μπροστά στο βίντεο. Νομίζω ότι θέλει λίγο δουλειά. Δεν μπορεί να μην φταίσει εσύ, εγώ να φταίω. Ή επειδή το βίντεο είναι λίγο μηνών, δηλαδή να θέλει ώρα να ξεκινήσει, γιατί είναι και ένα 39 από ό,τι βλέπω εδώ. Θα το ενεργοποιήσω εγώ, NASA δηλαδή, για να το δείξουμε. Για δες τώρα, σε παρακαλώ. Έχουμε ενδοκοινωνία, ότι κάνω και στο Πέντατρο μιλάνε, δηλαδή τον άκουσα, τον άκουσα. Α, τι έγινε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εντάξει. Αχ, σε αυτή την χώρα με τι ασχολούμαστε. Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να είχαμε λύσει από την πρώτη στιγμή, αλλά τέλος πάντων με μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά αξίζει να το δούμε. Αν τελικά παρελήφθη από τον τεχνικό μας, και λυπάμαι που το κάνω και στον αέρα, αλλά τόσο δύο φορές δεν το τσέκαρα κι εγώ και μπορεί να γίνει αυτό το λάθος. Λοιπόν, για την παλιά πόλη, όπως λέγαμε, τι γίνεται με αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, με τα περίφημα drones? Θα σηκωθούν για να ελέγχουν την παράβαση, να σηκώνουν τα ακορντεόν και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απολαύστε λοιπόν, παρακαλώ, σας παίρνω ένα ταξίδι στη χώρα των στρωμάτων. Πώς το λέγανε παλαιότερα, σας παίρνω, ξέρω, στη χώρα των παραμυθιών. Πώς γράφει αυτά τα περίφημα παραμύθια ο Άντερσεν? Εδώ σας παίρνω στη χώρα των στρωμάτων. Πραγματικά δηλαδή είναι απολαυστική και η διαδρομή, είναι εξίσου απολαυστική εικόνα, για να σας αποδείξω ότι η μεγαλοπρέπεια όλων ημών, αυτό δεν έχει να κάνει με την Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε, έχει να κάνει με όλους εμάς, με τη λογική η οποία ουσιαστικά κατεβαίνει στο μυαλό μας. Και επειδή είναι και σε μια περιοχή, λέει εντάξει, μπορεί, δεν πειράζει, ρίξτε μια, έχει άλλα. Είναι αυτό που λέμε, δεν πειράζει, ας τα έχει κι άλλα δηλαδή. Ξεκινάμε από το σκουπιδαριό για να πάμε αργότερα στην χώρα των στρωμάτων. Μου λέει ο φίλος, ο οποίος ουσιαστικά με το αυτοκίνητο κατέγραψε και το βίντεο, μου λέει τώρα θα χαρείς, γιατί πραγματικά έχουν έρθει και άλλες εταιρείες με τα στρώματα. Δηλαδή εδώ πρέπει να έχουν ρίξει τόσα πολλά στρώματα, ξενοδοχεία ολόκληρα πρέπει να έχουν πέσει εκεί μέσα. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρη εικόνα. Κοιτάξτε δηλαδή εδώ πολιτισμό, και βεβαίως το νέο αστείο της χρήσης εποχής, η σύγχρονη εποχή λέγει βιώσιμο τουρισμό. Κοιτάξτε, είμαστε όλοι βιώσιμοι. Καταλαβαίνετε, είμαστε βιώσιμοι εδώ πέρα. Έχει και άλλα, τι είδε, εδώ ξεκινάμε. Είναι ο λεγόμενος βιώσιμος τουρισμός, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, είναι βιώσιμη. Α, λάθος βίντεο σου έστειλα. Συγγνώμη. Γιατί είναι δύο κομμάτια, σου έστειλα το ένα κομμάτι, μην το ξαναρετάρουμε. Το άλλο να δεις. Επαναλαμβάνω, θα σας έχω ντρόν από την περιοχή. Και βεβαίως και αυτά του κάστρου του Ασκληπιού. Σηκωθήκαμε, βάλαμε τον ντρόν για να δείξουμε το κάστρο. Προσέξτε τώρα, βάλαμε τον ντρόν για να δείξουμε το κάστρο. Και όπως ήταν ψηλά τον ντρόν, από πίσω λέγαμε τι γίνεται. Και υπάρχει μια απίστευτη χωματερία εκεί πέρα, στο Ασκληπιό, έτσι. Και σε όλα τα χωριά δυστυχώς. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί στη Σάλακο. Και εκεί το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή, ουκ έστειν αριθμός χωματερών σε χωριά. Μετά βγαίνουν οι πρόεδροι και λέει, μα απευθύνομαι στην αντιδημαρχία, στον Καρατζία. Ο Καρατζίας θα τα πληρώνει όλα. Και δεν έχω βοήθεια. Αλλά φανταστείτε 45 χωριά, αυτή είναι η κατάσταση γενικά παντού. Γενικά δηλαδή. Και επειδή καμιά φορά λέω ότι κάνουμε κάποιες εθελοντικές κινήσεις, αλλά μέσα στα όρια των οικισμών, ας κάνουμε και μια εθελοντική πράξη, δηλαδή οι κάτοικοι σε κάποιες περιοχές που έχουμε 500, έτσι, έχουμε απορρίψει 500 συσκευές οικιακές και άλλα τόσα στρώματα, ας κάνουμε και μια εθελοντική εκεί, δηλαδή να καθαρίσουμε λίγο τον τόπο μας. Γιατί πουλάμε και Airbnb στα χωριά, ok, έτσι, welcome to Ίστριος Village, και την ίδια ώρα δίπλα εκεί, όταν βγαίνουν οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, όσοι επιλέγουν να περάσουν διακοπές λίγο πιο ήρεμα και πιο κόζι, όπως λέμε, βλέπουν και βλέπουν αυτά τα έσχη.
Και εμείς μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και για βιώσιμο τουρισμό και πράσινα άλογα. Αυτά είναι τα άλογα τα οποία δεν είναι με το περιβάλλον. Λοιπόν, τώρα θα πάμε, το αναφέρω γιατί θα έχουμε λίγο την δυνατότητα ενδεχομένως στη δεύτερη ώρα να πάμε σε αυτό, σε εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται στην περιοχή μας. Είναι σημαντικές όπως είναι κάθε χρόνο, διότι είναι πολύ μεγάλη η κοινότητα των Κυπρίων. Δηλαδή ο Σύλλογος Κυπρίων της Ρόδου είναι μια ενεργή κοινότητα η οποία έχει δράσει, η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική έκθεση η οποία έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μετά φιλοξενήθηκε στη Ρόδο, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Εκεί λοιπόν και φέτος από ό,τι βλέπω έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις από τους Κυπρίους. Ξεκινάνε 15 του Ιουλίου πραξικόπημα για να πάμε έτσι στην εισβολή του Ατίλα και όλα τα σχετικά. Οπότε είναι σημαντικά να επισκεφτείτε. Σε σχέση με τα πολιτιστικά και με το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω βήματα και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν κάναμε πολλά πράγματα 2,5 χρόνια. Απλά φιλοξενούμε κάποιες εκδηλώσεις, δεν πήραμε πρωτοβουλίες, πήραμε και έναν, πώς το λένε, το νέο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ας μην τα ανοίξω τώρα, έναν καλλιτεχνικό διευθυντή με μια διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται, τέλος πάντων, άστο αυτό, να περάσει για να αρχίσουν να γίνονται κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις. Και βεβαίως τι να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια για να καλύψουν το κενό του Νίκου του Φρόνα, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός πρόεδρος με πολύ μεγάλη δράση. Σας το είπα και για το ζήτημα που είχε να κάνει με τη Δημοτική Πινακοθήκη και σε αυτό χάθηκαν, πόσα χρόνια χάθηκαν δηλαδή, καθυστέρησης, και πριν από λίγο καιρό ξεκίνησαν τα έργα δηλαδή για να γίνει ανάπλαση. Η Δημοτική Πινακοθήκη είναι το κτίριο που υπάρχει στην είσοδο της Περβόλας, γιατί στο τέλος, ξέρουμε την Περβόλα, θα έχουμε χάσει τη Δημοτική Πινακοθήκη. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι και μπήκαν το Σεπτέμβριο, ενώ έπρεπε να είχαν μπει από το 2020. Δηλαδή πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια. Ή όταν λοιπόν έχεις 6 ολόκληρα χρόνια με πασαλήματα, τα ίδια καταλήγεις. Στα ίδια καταλήγεις. Δηλαδή θες δεν θες τώρα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχεις μία ενιαία δημοτική αρχή. Δημοτική αρχή Καμπουράκη και δημοτική αρχή Κολιάτη, ένα πράγμα είναι. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν πρόσωπα τα οποία διαφέρουν, υπάρχουν νοοτροπίες, αλλά στο τέλος δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, αφού πλέον δέσαμε τώρα και τα βρίσκουμε τα πάντα και δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος, δεν υπάρχει κάποιος να πει το παραμικρό, ενώ θα έπρεπε. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η αντιπολίτευση είναι εργαλείο. Όταν η αντιπολίτευση έχει μια έτσι, βασική λογική ότι με ενδιαφέρει να πάει ο τόπος, είναι εργαλείο αντιπολίτευση. Πολλές φορές έχεις την αντιπολίτευση για να κάνεις τη δουλειά σου. Εδώ όταν έχουν αντιπολίτευση τρελαίνονται. Έχουν άλλα πάθη και μία άλλη προσέγγιση. Και τώρα πλέον έχουμε γίνει ένα πράγμα και τώρα δικαιολογούνται όλες αυτές οι καθυστερήσεις για τα οποία δεν βλέπουμε, ασχολούμαστε λίγο με μία πεζή πραγματικότητα και ασχολούμαστε με τα σκουπιδάκια να κυνηγάμε τον Καρατζία, που στο κάτω-κάτω Καρατζίας ή ο κάθε Καρατζίας κάτι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί δηλαδή να διαχειριστεί μια κατάσταση. Και είναι οι άλλοι, οι τύποι που οι θεματοποιοί τι κάνουν σε διάφορα μέτωπα. Και βεβαίως τώρα αυτό είναι μια αλήθεια. Υπάρχει και είναι διαδικασία, η απευθείας ανάθεση είναι να τρέχεις δουλειές. Είναι διαδικασία. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται απευθείας αναθέσεις, ladies and gentlemen, σε κάτι έργα εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο συγχωρεμένος, το λέω συχνά γιατί βλέπω κάποιους να επιχειρούν να διασυνδέσουν και να συγκρίνουν ανώμιες καταστάσεις. Έχει καμία ιστορία η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, το λέω γιατί δεν είναι ζωή, δηλαδή δεν είναι εμπλεκόμενος. Έχει καμία σχέση η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, αυτά τα οποία έκανε σε 5 χρόνια, αυτά τα οποία άφησε πίσω, τα χρήματα τα οποία άφησε, τα έργα που άφησε με αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στο Δήμο της Ρόδου. Είμαστε τρελοί δηλαδή. Αυτά συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε τους νοικοκύριδες με αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Έξω από κάποιες εξαιρέσεις που επαναλαμβάνω υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, δεν είναι όλοι το ίδιο. Συγκρίνουμε, κάνουμε διαγωνισμούς. Εδώ πήγαινε να κάνεις διαγωνισμό για 30.000 και είχες τον αείμνηστο στο φώτη και σου έλεγε όπα, κάνε διαγωνισμό και για τα 30.000. Και εδώ έχουμε διαγωνισμούς εκατομμυρίων και είναι απευθείας αναθέσεις σε διάφορες εταιρείες που σώνουν και καλά. Δεν έχουν το know-how
και δεν κάνεις διεθνείς διαγωνισμούς για αυτά για να γλιτώσεις και χρήματα. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα δηλαδή. Εξού και κάποιοι μιλάνε για ζαχαροκάλαμο. Αυτά είναι που δίνουν το δικαίωμα στον πολίτη να κρίνει αρνητικά. Αυτά είναι. Και όχι τα άλλα τα σήματα με τα οποία καμιά φορά ασχολούμαστε δηλαδή, γιατί το βλέπω και αυτό να συμβαίνει δηλαδή. Κυνηγάμε τώρα για ασήμαντα πράγματα. Και η όλη κριτική γίνεται για τα πολύ απλά καθημερινά. Στα μεγάλα δεν μιλάει κανένας. Αλήθεια, να πάω και σε ένα άλλο ερώτημα, επειδή αυτά μου αρέσουν και επειδή είναι αυτό που λένε, πέρα από τη γνώση είναι και scripta manet. Η ιστορία που έχει να κάνει με τη διάνοιξη του στενού της κρεμαστής, πώς θα τελειώσει, εφόσον είχε ξεκινήσει και εφόσον είχαν δοθεί και ημερομηνίες από τότε που κάναμε την νέα γέφυρα της κρεμαστής και υπόθηκε ότι σε χρόνο ντετέ, λέει, θα ισοπεδωθούν τα 21 σπίτια τα οποία ήταν εκεί, έχουμε βρει τους ιδιοκτήτες, έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Και τότε έχουν περάσει πόσα χρόνια από τα εγκαίνια της γέφυρας της κρεμαστής. Βλέπετε να κινείται τίποτα? Όχι βέβαιος. Τίποτα. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτά. Γιατί ασχολούμαστε, να το πω, με τα πασαλήματα. Με τα πασαλήματα ασχολούμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα άλλο τεράστιο έργο. Το λέω τώρα γελώντας. Ένα τεράστιο έργο. Στο παρκάκι όπου υπάρχει ο σοφός Κλεόβουλος, ο Λίνδιος, ο σοφός δήμαρχος που είναι και αυτός Λίνδιος, θα στείλει εκεί να φτιάξει το βοτσαλωτό? Σκοτώνεται κόσμος. Κόβουν τα πόδια τους. Είναι δίπλα το ταχυδρομείο, το βοτσαλωτό που κατεβαίνεις από την Ιερού Λόχου για να πας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Θα στείλετε ένα εργάτη εκεί? Θα κάνετε μια απευθείας ανάθεση εκεί να πάει κάποιος να φτιάξει το βοτσαλωτό? Τόσο δύσκολο είναι, τόσο μεγάλο έργο είναι. Είναι ασήμαντα μικρό σε έκταση, αλλά είναι και η ουσία αυτού του τόπου. Πήγαν τα βοτσαλωτά στις αυλαίες του κόσμου, στις γειτονιές, στα μαράσια, σε κάποια σημεία της πόλης κτλ. Δηλαδή αυτή είναι η κληρονομιά. Είναι απέναντι από το περίφημο κτίριο δηλαδή, το οποίο πέρασε στα χέρια του στρατού και της περιφέρειας και τα λοιπά, χωροφυλακής, η πίσω όψη μπροστά στον Κλεόβουλο. Είναι έτσι. Ήτανε πάντα έτσι ο Κλεόβουλος, τώρα έχει αρχίσει να... Σε λίγο θα γυρνάει και το κεφάλι του Κλεόβουλος από τη τσατήλα. Δεν είναι μεγάλο έργο. Δεν είναι τίποτα. Χαμός, απευθείες αναθέσεις, απευθείες αναθέσεις, απευθείες αναθέσεις. Έτσι φεύγουν τα χρήματα. Σε αυτό θα πάει κάποιος να το φτιάξει. Δεν είναι τίποτα. Τρία σημεία, τέσσερα σημεία είναι τα χοκλάκια. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Τους τα λένε. Και άλλοι τους τα λένε. Τίποτα. Δεν ντρέπεται κανείς. Πραγματικά δεν ντρέπεται κανείς, γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι ντρέπονταν όταν έβλεπαν αυτή την κατάσταση. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι μου λέγανε, ντρέπομαι όταν περπατάω, βλέπω το τάδε πεζοδρόμιο, το τάδε σημείο. Ντρέπονταν. Αυτοί δεν ντρέπονται. Και δεν ντρέπονται όταν την ίδια ώρα, σας λέω, πέφτουν πάρα πολλά χρήματα από διάφορους τρόπους που δεν χρειάζεται και μια φοβερή διαδικασία. Στέλνεις έναν τύπο και τα φτιάχνει. Με απευθείας ανάθεση, βεβαίως, ναι. Γιατί που λένε, τεχνίτες του βοτσαλωτού είναι ελάχιστοι. Έχουν μείνει ελάχιστοι δηλαδή. Ρίξτε πετόν και εκεί πάνω. Πάμε σε διαφημίσεις, μία μικρή παύση και επιστρέφουμε.

0: 48.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και έξικο.

0: Χωρίς Γλέντι δεν γίνεται. Κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
2: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τους Modern Talking, από ό,τι καταλαβαίνω. Πριν κάποια χρόνια, όταν τους παίζαμε αυτά τα κομμάτια στην νεολαία, μας έλεγε ότι αυτά είναι γεροντίστικα. Το λέω όπως το μου λέγανε οι κόρες μου. Μου λέγανε αυτά είναι γεροντίστικα, λέει, που παίζεις, παίξε One Direction. Τώρα φτάσαμε σε μια εποχή που ακούνε αυτές τα γεροντίστικα. Και εμείς λέμε, πάμε στα νέα ακούσματα δηλαδή. Τις ακούω να παίζουν γεροντίστικα, τέτοια Modern Talking. Τις ακούω να παίζουν τη Σοφία Αρβανίτη, λέει, καλοκαίρι και χειμώνες. Λέω, αυτά τα παλιά, αυτά τα μπαμπάλια που είναι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τα γεροντίστηκα, τι τα ακούτε εσείς? Τελικά γεροντίστηκα ακούει αυτή η νεολαία παντού δηλαδή, έτσι. Της δικής μου εποχής κομμάτια. Αυτά που έπαιζα και ως πιτσιρικάς δηλαδή, έτσι. Τέτοια γεροντίστηκα. Γι' αυτό εμείς έχουμε προχωρήσει ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Πάμε στα πιο γεροντίστηκα δηλαδή. Δεν είναι ζωή αυτή που έχουμε όλοι εμείς. Γιατί μου λέγανε, γιατί παραβιάζεις και τον Φράγκη. Λοιπόν, βλέπω μία είδηση και ανάψανε πρωί-πρωί τα δαμπάκια μου. Δεν θέλω και πάρα πολύ, αυτή είναι αλήθεια. Να σου πω ποια είδηση είδα. Τρελαίνομαι γιατί το έκανα πάντα. Έχω καταψηφίσει αυτή την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου 214-219 επί Φώτη Χατζηδιάκου και τότε ως πρώτη είδηση, γιατί αργότερα το έτρεχε η εταιρεία. Βλέπω την Δερμαέ, ακούστε τώρα το φοβερό. Δηλαδή, άμα είσαι κολλημένος, είσαι κολλημένος. Και αυτή είναι μια ασθένεια που κολλάνε οι εκάστοτε πρόεδροι της Δερμαέ. Ακούστε, ποια είναι η είδηση. Η Δερμαέ επικαιροποιεί τον φάκελο για το νερό των ιαματικών πηγών Καλλιθέας. Δηλαδή, είναι η τρίτη φορά, η τέταρτη φορά, η πέμπτη φορά, δεν ξέρω πόσες φορές έχουν πέσει χρήματα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε απευθείας ανάθεση. Εντάξει, το καταλαβαίνω σε αυτές τις περιπτώσεις. 18.600 συν ΦΠΑ, με στόχο την επικαιροποίηση του φακέλου δικαιολογητικών του φυσικού πόρου νερό ιαματικών πηγών Καλλιθέας. Στην εταιρεία Geosoft ΕΕ, έναντι αυτού του ποσού, 18.600 τέλος πάντων, που αφορά την σύνταξη και επικαιροποίηση του απαιτούμενου φακέλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να διατηρηθεί η αναγνώριση και η αξιοποίηση του φυσικού ιαματικού πόρου των πηγών Καλλιθέας. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση της υδρογεωλογικής μελέτης, η πραγματοποίηση επιτόπιων μετρήσεων και δειγματοληψιών, καθώς και η διενέργεια πλήρων χημικών, φυσικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών κλιματικών περιόδων, ξηρή και υγρή περίοδος, μέσα στο 2026, προκειμένου να συντάξει εγκεκριμένη ραδιολογική έκθεση για το φυσικό πόρο, ενώ θα προχωρήσει και στην επικαιροποίηση της υγειονομικής έκθεσης, ώστε ο φάκελος να πληρεί το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Λοιπόν, εντάξτε τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα και λέω τα ίδια λόγια τα οποία είχα πει ως ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες. Και να σας πω γιατί είναι ανοησίες.

0: διότι είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, όχι από, από την κοινότητα Κοσκινού που είχε κάνει τότε συγχωρημένος ο Μαντάλης για να πρει εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τα προαμνημονεύτων χρόνων. Έρχεται μετά η δημοτική αρχή του Γιάννη Ατρίδη, όταν γίνεται ενιαίος ο Δήμος και τα Κοσκινού είναι μέρος του Δήμου Καλλιθέας και κάνει το ίδιο. Θυμάμαι καλά δηλαδή ότι επικυροποίησε αν τα νερά είναι ιαματικά κτλ. Και τι έβγαλε, ότι τα νερά είναι όπως στο παρελθόν. Έρχεται μετά από την δημοτική αρχή του Ατρίδη η νέα δημοτική αρχή, όπως εξελίχθη, ο νέος Δήμος δηλαδή, επί Κουσουνά, κάτι, αν θυμάμαι καλά, αντίστοιχο. Έρχεται μετά τον Κουσουνά ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Κάτι αντίστοιχο, μάλιστα συμμετέχουμε λέει και σε ένα φόρουμ πόλεων που έχουν να κάνουν με τα ιαματικά νερά. Άλλα κουραφέξαλα. Να το πω τόσο, δηλαδή είναι άσχημη λέξη, αλλά είναι κουραφέξαλα αυτή η λέξη. Είναι κουραφέξαλα. Σας το λέω ειλικρινά ότι είναι κουραφέξαλα. Τότε λοιπόν λέω στον τότε πρόεδρο, τι πάτε να κάνετε ρε παιδιά. Τι πάτε να κάνετε, ποια ιαματικά νερά. Αφού τα ιαματικά νερά για να έχουν τη χρήση που είχαν παλαιότερα, διότι υπάρχουν ιαματικά νερά φοβερά στην Ελλάδα δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν τα ιαματικά μενά στα καμένα βούρλα, εμείς δεν είμαστε βούρλα δηλαδή. Δεν είμαστε ούτε διψώς, ούτε βούρλα, ούτε έχουμε τέτοια νερά. Αυτά τα οποία έχουν άλλες ιδιότητες. Εμείς είχαμε νερά το περίφημο τσιλόνερο. Δηλαδή τι ήτανε. Ήτανε η πολύ έξυπνη προσέγγιση που έκαναν οι Ιταλοί δηλαδή. Έτσι. Ο Ενίας Μπρουνέτη ήταν ο γιατρός ο οποίος ξεκίνησε την κατασκευή επί Μάριο Λάγκο των νερών κτλ. Αλλά τα νερά της Καλλιθέας δεν ήταν τα κατάλληλα. Τα νερά της Καλλιθέας ήτανε χημική σύνθεση νερό που έρχονταν από δύο πηγές στη ΣΚΟ. Έπαιρναν το νερό από τρεις πηγές, δηλαδή τα ξέρω τώρα τι να σας πω. Έπαιρναν το νερό από τρεις πηγές, έκανε ένα μείγμα και ήταν τσιλόνερο. Τσιλόνερο, ξέρετε τι σημαίνει. Δηλαδή είναι η γνωστή φράση, μην το κάνω και τηλεοπτικό, ήταν για να πας στην τουαλέτα. Όσοι είχαν διαταραχές και είχαν πρόβλημα στο ντεράκι τους, καθόντουσαν, είχαν βάλει Ιταλοί στο χώρο των πηγών της Καλλιθέας που είχε διαμορφωθεί ανάλογα. Αυτό ήτανε. Παίρναν νερό δηλαδή από την πηγή. Είχε τις πηγές, πίνανε νεράκι, μετά πηγαίνανε σε μια περιοχή στην Πάνω Ροτόντα, είχε κάποιους χώρους όπου καθόταν ένας απέναντι τον άλλον και κάτι γραφεία και πίσω από τα γραφεία υπήρχε η αφίσα του Ντούτσε που ήταν έτσι, θυμωμένος στον Ντούτσε. Έβλεπε στον Ντούτσε, καθώς να δούλευε τον τεράκι σου και πήγε στη τουαλέτα, στα τουαλέτα στην περιοχή. Αυτό ήταν η Καλλιθέα. Τα ιαματικά πηγές της Καλλιθέας, τα νερά της Καλλιθέας, είχαν αυτή τη χρήση. Δεν είχαν άλλη χρήση δηλαδή. Είχαν χρήση για στοματικούς πόνους και τα λοιπά. Δεν έμπαινε στα νερά και έκανες μπάνιο και έβγαινες απ' έξω Αφροδίτη δηλαδή. Πήγαινες για... από τη λέξη. Γι' αυτό πήγαινες. Τώρα λοιπόν οι πηγές Καλλιθέας έχουν γίνει ένας χώρος όπου υπάρχει και αυτό το μείγμα με την ιδιωτική εταιρεία δηλαδή, όπου βγάζει εκατομμύρια. Και είναι ένας χώρος όπου είναι γυριστεί ταινίες, φοβερά, έχει κινηματογράφο, έχει όλα αυτά δηλαδή. Δεν είναι για τσιλόνερο δηλαδή οι πηγές Καλλιθέας τώρα. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτά τα οποία είχαν στο παρελθόν. Σοβαρευτείτε λοιπόν, που ψάχνετε τα νερά δηλαδή και είναι αστεία αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Θα πει νερό της Βρύσης. Το νερό της Βρύσης καμιά φορά των πηγών είναι 100 φορές καλύτερο από το νερό των πηγών της Καλλιθέας δηλαδή. Τι πάμε να κάνουμε. Λέω τα ίδια πράγματα που είχα πει επαναλαμβάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε το θέμα. Είναι δυνατόν τώρα να έχεις ένα τέτοιο χώρο που βγάζει εκατομμύρια, που είναι πραγματικά πηγή πλούτου. Θέλετε να διεκδικήσετε από την ΕΤΑΒ το χώρο που είναι από πάνω, που είναι το περίφημο σπίτι του Αμπελουργού. Διεκδικήστε αυτό, που είναι και μαραζώνει δηλαδή, γιατί κανείς δεν διεκδίκησε τίποτα. Αυτά διεκδικήστε. Τα κτίρια τα οποία είναι ιστορικά και όπου είναι εμπλεγμένο το κράτος έχουν ουσιαστικά διαλύσει και αυτή είναι η κληρονομιά της Ρόδου. Και αφήστε τα νερά τώρα για την τουαλέτα. Έχει ημόντιουμ. Όταν ζορίζεστε πάρτε ένα ημόντιουμ να σταματήσετε. Έχει δηλαδή η επιστήμη κάνει 100 βήματα μπροστά. Και εμείς ψάχνουμε νερό για να μην το πω ξανά πάλι τη φράση. Λοιπόν είναι δυνατόν τώρα. ευκαιρία μου δίνουν να ασχοληθώ με μια εκπομπή με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Λέει κάποιος θα κάνουμε branding. Τι branding θα κάνει? Τι branding θα κάνει? Νερό της βρύσης και θα λέμε ιαματικό νερό? Γιατί? Είστε σοβαροί δηλαδή? Δεν είμαστε σοβαροί σε αυτόν τον τόπο. Επειδή είμαστε αδιάβαστοι, κάνουμε αυτές τις γκάφες. Πόσα χρόνια έχει να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία? Το είχε κάνει τότε ο Ιατρίδης. Έτρεχε να μπούμε σε ένα τελπά, να αποκτήσουμε την άδεια. 500. Έχει γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα? Δύο-τρεις πηγές είναι αυτές που ουσιαστικά είναι ιαματικά, που συνεχίζουν δηλαδή, και είχαν ουσιαστικά, τι είχαν κάνει οι άνθρωποι? Είχαν βασιστεί στην τουριστική, σε αυτή την εκμετάλλευση, για να πάνε τουριστικά. Καμένα βούρλα πηγαίνανε και κάνανε τα βούρλα γενικά δηλαδή εκεί, στην Εντυψώ, στο Λουτράκι, στην Ίσυρο. Στην Ίσυρο είχε νερά τα οποία έχουν αυτές τις ιδιότητες. Εδώ ήταν για τσίλα. You know τσίλα, πώς είναι chill out? Μετά βγήκε το chill out. Διότι όταν στριμώχνεσαι δεν έχεις chill out. Όταν λοιπόν ανακουφιστείς είναι chill out. Συνδέθηκε το τσίλα με το chill out. Τώρα δεν έχει chill out δηλαδή. Έχει φάρμακα. Δεν υπάρχει αυτό ρε παιδιά. Ναι, θα σας δείξω αύριο. Αύριο αν έχω μία ώρα θα ασχοληθώ. Αύριο έχω μία ώρα έτσι. Αύριο με 10. Chill out αύριο. Θα σας δείξω όλα αυτά τα στοιχεία να τα δείτε δηλαδή. Αλλά εντάξει. Είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου. Ας είμαστε και λίγο μελετηροί που φαίνουμε διάφορες ιδέες. 18.600 λέει για να πιστοποιήσουμε τα νερά είναι καλά. Ποια νερά? Ποια νερά? Δεν ήταν δικά μας. Έπρεπε να κάνουμε, φέρουμε τα νερά της Αγίας Ειρήνης. Εδώ στην ΕΚΟ που έχουν θερμά νερά, άλλοι αυτοί εκεί, ο φίλος μου Νικηταράς. Φώναξε πέρυσι πρόπερση την Εύη του Νομικού, την καθηγήτρια. Είναι η καθηγήτρια που βγάζουμε για τους σεισμούς, γεωλογίας κτλ. Κάνανε ολόκληρη έρευνα. Έκανε τίποτα Νικηταράς στην ΚΟ? Τίποτα. Παξιμάδια. Αυτός παξιμάδια, εμείς τσίλα. Τίποτα δεν κάνανε. Έχουν τα θερμά, πάει κατεβαίνει κάθε μέρα χιλιάδες κόσμου και δεν έκανε καμία παρέμβαση ο Νικηταράς εκεί. Όχι την Αγία Ειρήνη που σου εξοκλήσει. Θα στέλνει ο Λάμπης τώρα εδώ πέρα τον άλλο να φέρνει με τα μπουκαλάκια νερό. Τι λέτε τώρα? Θα τρελαθώ με όλους αυτούς. Πάμε φίλε, πάμε λίγο να πάμε στους λαγοκέφαλους. Μας τσιμπήσει κανένα λαγοκέφαλος και συνέλθουμε λίγο. Όχι εμείς οι άλλοι. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι εμείς οι άλλοι τώρα. Τρελαθώ με αυτά τα οποία ακούω. Λοιπόν, δεν το μπορώ. Θα πάθω με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη, πρωτογενούς τομέα δηλαδή, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, για να δούμε τι γίνεται με αυτή η ιστορία που είχε κάνει τους λαγοκέφαλους, αυτό το περίφημο πιλωτικό σχέδιο, το οποίο στην αρχή είχε μόνο την Κρήτη. Αρχίσαμε εμείς τα όργανα, τα κλαμπατσίμπανα και τα υπόλοιπα, φωνάξαμε τελικά, σε αυτό μπήκε, ναι, εντάξει, θα το βρούμε. Μπήκαν και τα 12, αλλά υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα για τα 12, τα είπε. Και απόλυτο δίκαιο ο Νικητιάδης προημερών. Το είπαν όταν μπήκε το κλιμάκιο δηλαδή του Πασόκ στην Κρήτη με τον Ανδρουλάκη, και εκεί είναι αλλιείς οι περισσότεροι. Κάσου Καρπαθία έχει πολύ ψάρι δηλαδή. Και εκεί λοιπόν απορούσαν με τι θα γίνει με αυτό το θέμα οι αλλιείς και τους λένε υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πού θα βάζουν και πού θα φυλάζουν ο λαγοκέφαλος, πώς θα μεταφέρονται, με ποιες διαδικασίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν αν έχουμε κάτι νεότερο στην εξέλιξή του. Διότι το κράτος τι κάνει? Εκεί που αποτυχάνει, εκεί που δεν μπορεί, σου λέει κάτσε. Ποιοι μπορούν να το τρέξουν, ποιοι έχουν γνώση, ποιοι μπορεί να μεθοδεύσουν διαδικασίες, σου λέει η περιφέρεια ως διαχειριστές σε αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη, ποιο είναι το master plan δηλαδή, ή όπως το λένε στην κυβέρνηση, το road map για το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί μέχρι αυτοί να βρουν τον δρόμο, ο Καρποδίνης και η παρέα του θα τα έχει εξολοθρεύσει όλα τα λαγοκεφαλόπουλα από τις θάλασσες μας. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες έχουν βγει με τα καλάμια, οι οποίοι δεν έχουν καμία διαδικασία καταστροφής, ενώ ζητάει αυτό, πού τα πετάνε οι πιτσιρικάδες? Συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ο ένας λέει, ο Λευτέρης από το Καστελόριζο, μπράβο Λευτεράκη, 162 λαγοκέφαλους έβγαλε. Και πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι μετά? Προφανώς στη θάλασσα. Έτσι, τις έφαγαν οι χελώνες. Αυτό καταλαβαίνω. Ή στα σκουπίδια. Άρα είναι θέμα. Διότι το κράτος κάνει, επαναλαμβάνω, βήματα λαθασμένα ή όχι ολοκληρωμένα και μετά σου λέει άσε να το στείλουμε στην περιφέρεια, μήπως και αυτοί βρουν τον τρόπο να δώσουν λύση στο ζήτημα. Λοιπόν, Φιλίμωνας Ζανετίδης, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, εντερέστ. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου. Καλημέρα σε εσάς, στους σταθμούς σας και στους ακροατές και τις θεατές.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω το εξής, επειδή έκανα και ένα πρόλογο, δεν ήσασταν αναγκασμένος να ακούσατε, μιλούσατε στο τηλέφωνο, ότι τελικά το κράτος σου λέει, αφού δεν είμαστε καλοί ψαράδες εμείς, θα δώσουμε στην περιφέρεια αυτοί ξέρουν ψάρια να βγάλουν αυτοί έτσι, το λαγοκέφαλο από τη θάλασσα. Πώς έχει το ζήτημα?
1: Λοιπόν, ακούστε. Όπως είχαμε ξαναμπεί και είχαμε συζητήσει mm-hmm. μαζί, αναμέναμε την πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης mm-hmm. που βγήκε και έχουμε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουμε κοινή πρόταση mm-hmm. με την περιφέρεια Κρήτης. Η πρόσκληση απευθύνεται στις δύο περιφέρειες, την περιφέρεια μας, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Συγκεκριμένο πρόγραμμα η αλίευσης του λαγοκέφαλου με 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμό με μια μικρή αύξηση αν χρειαστεί να πάμε στο 1,620 σύμφωνα με, με την πρόσκληση που έχει εκδοθεί. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε από κοινού την πρόταση με την Κρήτη, θα την υποβάλουμε, θα περιμένουμε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες...
0: Εγώ θέλω να πάμε στο διατάφτα, όχι σε αυτά τα γενικά. Πάμε τώρα πρακτικά στο πρόβλημα, το οποίο αναφέρθηκε και κατά την επίσκεψη Ανδρουλάκη από τους Κασιώτες. Πώς θα γίνεται η μεταφορά, πού θα μεταφέρονται, με ποιες διαδικασίες, πώς θα γίνει όλο αυτό το σύστημα? Αυτό είναι το μείζον, νομίζω, όχι το 533, αλλά πού θα καταστρέφονται?
1: Ακούστε, όπως είπα, είμαστε σε μια διαδικασία συνεννόησης μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου. Ναι. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια και τις αυτές που μπορούμε να παρέμβουμε, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Ναι. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αλλοίς μας σε οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε τα 5,33 να είναι καθαρά, δεν θα επιβαρύνονται με τίποτα. Τα υπόλοιπα θα τα επιβαρύνεται το πρόγραμμα. Σε συνεργασία φυσικά και με τους επιστημονικούς φορείς, συμμετέχει και ο επιστημονικός φορέας το ΕΛΚΕΘΕ στο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Μα και του ΕΛΚΕΘΕ είναι ουσιαστικά πρόταση αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Μάκης ο Κονδυλάτος. Εγώ όμως σε ρωτάω, αντιπεριφερειάρχα, και το καταλαβαίνω. Ρωτάω εσάς το πρακτικό. Πώς θα γίνεται η μεταφορά τους, δηλαδή? Ενώ αυτό, πώς οι ψαράδες θα βάζουν στην κάσο τους λαγοκέφαλους σε ένα box, safe box?
1: Λοιπόν, αυτά θέλω να μάθω. Κύριε Χατζιάνου, επειδή εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και τη συγκέντρωση σε κάθε νησί ή μεταφορά από νησί σε συγκεκριμένα νησιά, αναλόγως και τις δυνατότητες που έχει η υπηρεσία, τη στελέχωση της υπηρεσίας μας σε ηχθειολόγους, σύμφωνα με τις δημιουργίες μας θα καταθέσουμε και την πρόταση. Δεν μπορώ να πω την ανακοίνωση.
0: Άρα ένα λεπτό. Άρα θα το συζητήσουμε τώρα. Άρα λοιπόν εσείς, επειδή λέω ότι είστε καλοί ψαράδες και καταλαβαίνετε τη δυσκολία, μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και η αξιοποίηση ή η ναύλωση ενός σκάφους το οποίο θα πηγαίνει φυσικά, από τα νησιά να μαζεύει όλα αυτά τα εμπορεύματα για να αποφύγουν.
1: Όλα μας επιτρέπεται στο να βοηθήσουμε τους αλλοίς μας και όλα πληρώνονται από το πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι το 1,5 εκατομμύριο αυτό απευθύνεται στις δύο περιφέρειες που πρέπει από κοινού να συνυπολογίσουμε τα κόστη όλα αυτά. Για να υπάρχει και το αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε. Να έχουμε, ας πούμε, μείωση, θύρευση του λαγοκέφαλου.
0: Ναι, γιατί όπως λέμε, επειδή έτσι το λέτε στην Καταβία, να είμαστε flexible, δηλαδή. Μην πάμε σε διαδικασίες οι οποίες είναι δύσκολες. Για την ίδια ώρα που το κράτος αγωνία πώς θα μεταφερθούν αυτά σε κλιβάνους για να γίνει καταστροφή τους, όσοι ψαρεύουν λαγοκέφαλους, είτε στη θάλασσα τους ρίχνουν, είτε στα σκουπίδια, έτσι.
1: Ναι, αυτό που το πρόγραμμα ζητά είναι να μην τους δίνουν στη θάλασσα, στα σκουπίδια, να τους δίνουν σε σε εμάς. Τα οποία θα ψύχονται, θα αποθηκεύονται ναι. και θα καίγονται ή δεν ξέρω ποιον άλλο τρόπο, σύμφωνα πάντα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, θα ενεργήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί η πρόσκληση ορίζει από κοινού. Την υπομονή κοινής πρότασης.
0: Ναι, okay, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, γιατί μέχρι να μπούμε πρέπει να κάνουμε και θόρυβο, έτσι, να αντιδράσουμε. Γιατί ξεκίνησα να βάζω μόνο στην Κρήτη μέσα. Εμείς δεν έχουμε
1: απαλλαγείτε Μητσοτάκης. Όλες αυτές οι αναφορές, ναι. όλες αυτές οι αναφορές της αντιπολίτευσης, εντάξει, η αντιπολίτευση είναι, θα κάνει την κριτική της, θα κάνει και τις προτάσεις.
0: Έλα, σας βοηθάει. Η κριτική της αντιπολίτευσης είναι...
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Α, μπράβο, μην πάμε τώρα και λέμε θέμα αντιπολίτευση.
1: Δεν το λέω, δεν το λέω για όνομα του Θεού, δεν το λέω για να επικρίνω. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι βιάστηκαν να πούν, η περιφέρεια πάντα, η περιφέρειά μας από την αρχή της πανδημίας, στη συνέχεια με τα...
0: Μα η ένσταση φαντάζομαι δεν ήταν για την περιφέρεια. Η ένσταση δεν ήταν για την περιφέρεια.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Η ένσταση δεν ήταν για την περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν για την απόφαση η οποία ελήφθη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συνειδητοποίησε ότι πήγε να κάνει λάθος και μετά έμπλεξε τους γενναίους. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι.
1: Εμείς πάντα είμαστε στο πλευρό των ψαράδων μας.
0: Εντάξει,
1: και
0: λοιπόν,
1: βοηθάμε
0: τώρα
1: πρακτικά.
0: Ένα λεπτό.
1: Το καταλαβαίνουν, το νιώθουν ότι είμαστε πάντα δίπλα τους και να το καταλάβουν και τώρα με τον αγωγέφαλο.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη, όμως εγώ οφείλω να ρωτήσω. Και το λέω χαρτολογώντας τώρα, ξέρετε. Προχθές συνάντησε ένα ελάφιστο εξωτερικά γιατρία του νοσοκομείου. Του λέω τι κάνεις, μου λέει ήρθα για να πιω λίγο νερό.
1: Λοιπόν, μόνο,
0: γιατί
1: δεν είστε για να φάει, δεν για να φάει.
0: Όχι για να φάει, γιατί έχουμε και τους, το λέω τώρα ροδίκα, έχουμε και τους κάτες, οι οποίοι κάτες τους κάναμε ένα φοβερό χώρο στο νοσοκομείο ξανά, είναι γιατί δεν ρωσίζονται, δεν προλήφθη αρκοντήσιον. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του κράτους, αλλά επειδή τα ελάφια όχι μόνο στον καφενέ, στην Καταβιά έχουν κατέβει, είναι και σε λόμπι ξενοδοχείων πλέον. Και επειδή οι βουλευτές μας, έτσι είμαι καθαρός, έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από τους υπουργούς ότι έρχονται, κάνουμε νέα καταγραφή κτλ. Κτλ. Θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιο νέο εσείς από εκείνους πάνω.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Κανένα νέο, κύριε Κατζιωάννου. Αυτό που θα πω είναι ότι σίγουρα επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα όταν είπα ότι πλέον τα ελάφια θα είναι κατοικήσιμα, θα είναι κατοικίδια ζώα. Θα έχετε δει και βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν σε πολλά χωριά τη Νότια Ρόδου.
0: Δεν νομίζω κάνω πλάκα. Εγώ
1: και τα ταΐζουν από το χέρι. Παίρνουν από το χέρι.
0: Στο νοσοκομείο έρχονται.
1: Από το χέρι ανθρώπων.
0: Στο νοσοκομείο. Ακούστε με τώρα τι σα λέω. Στο νοσοκομείο από κάτω έχει διαβιώσει. Υπάρχει αγέλη, επειδή υπάρχει μια στάνη και κοντά, η οποία ταΐζεται από τον άνθρωπο. Στο νοσοκομείο σα λέω, τη Ρόδου. Σε λίγο θα πάνε στο Χριστοδούλου, στα εξωτερικά, στο χειρουργικό δηλαδή. Οπότε, επειδή το κράτος είναι σοβαρό, παίρνω τον τάμπι εγώ, πάμε για ψάρεμα, αντιπεριφερειάρχα. Τα λέμε κάποια στιγμή σύντομα, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Τι να κάνουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι. 5.33, μόνο με αυτό αναφέρθηκαν. Σου λέει μετά ρίξτε στις περιφέρειες. Αυτοί έχουν το know-how, θα βρουν άκρη. Ένα 600, σιγά που θα φτάσει για ψάρεμα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με μια πολιτική, αλίμονο. Γιατί να μην κάνουν κριτική. Δηλαδή, η κριτική βοηθάει όλους να τρέξουν. Όποιος αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η αντιπολίτευση, μπορεί να κάνει θαύματα. Σε κάθε τόπο, δηλαδή. Και μπορεί, δεν είναι αναγκαίο ότι όσοι είναι στα κοινά και αυτή την ώρα εξουσιάζουν ότι έχουν εκείνη την απίστευτη διάβια, δηλαδή να μην κάνουν λάθος ή να μην το ξανασκεφτούν. Πολύ καλό είναι. Οι αλληλείς έπρεπε να ακούσουν απαντήσεις. Και να λοιπόν η απάντηση, προφανώς αυτό είναι. Δηλαδή, άντε να ψαρεύεις λαγοκέφαλους, να βρεις ένα ψυγείο να τους βάζεις στην κάσο, να αγοράσουν τρία ψυγεία, αν και έχουν χώρους οι περισσότεροι ψαράδες. Έχουν δικούς τους χώρους που βάζουν τα ψάρια τους όταν επιστρέφουν παραγάδια κτλ. Σε πάρα πολλά σημεία και στη Ρόδο. Θα δείτε εκεί που υπάρχουν αλληλευτικοί στόλοι εντός αγωγικών, κοινότητες ψαράδων, να έχουν και ψυγεία στην παραλιακή ζώνη για να βάζουν τα ψάρια προσωρινά, κρατάνε δηλαδή φρέσκα κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουν, αλλά πώς θα τα μεταφέρουν η Blue Star ή οποιαδήποτε εταιρεία πηγαίνει. Άρα λοιπόν αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος να περνάει το παπόρο, το καίκι της γραμμής δηλαδή, ή κάποιος να μισθωθεί και να μεταφέρει αυτά εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα για να πάμε σε λίγο στο θέμα το οποίο είπα νωρίτερα, δηλαδή το οποίο είχε να κάνει με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Κυπρίων εδώ στη Ρόδο. Μου στέλνει κάποιος για την Καλυθέα. Ναι, αυτό που σου λέω είναι. Αυτό που σου λέω είναι για την Καλυθέα. Δεν έχει λογική. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν έχει τώρα η ανάγκη η Ρόδος να πάγει σε ιστορίες για ημιματικούς τουρισμούς. Δεν έχει ανάγκη η Ρόδος. Καθόλου δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια πηγή η οποία βγάζει χρήμα και αντί να ψάχνεις την πηγή να ψάχνεις μια βρύση. Τι ανάγκη έχει τώρα η Καλυθέα, το ιστορικό, μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο. Ήτανε κάποτε, παραλαμβάνω αλλιώς, άντε να μην πω τη λέξη. Αυτά είναι τζάπα χρήματα. Υπάρχει φιλοσοφία, όχι. Είναι copy-paste αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι. Εδώ έχει δικαιώνει το πολλάκι. Σκόπι, πάστε. Άκουλε τώρα, κάτσε στην Καλυθέα, πει μπουκαλάκι για να πει στην τουαλέτα. Άσε που δεν έχουν γίνει τουαλέτες. Έχουν πάψει οι τουαλέτες εκεί, έχει γίνει εκθεσιακός χώρος η Καλυθέα δηλαδή. Και γίνονται φοβερά γεγονότα, events όπως λένε οι Καλυθενοί, εκδηλώσεις, γάμοι, πανηγύρια, βαφτίσεις, girls on the string κτλ. Τέτοια ωραία πράγματα. Όχι να πίνουμε νερό για να πάμε στην τουαλέτα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε.

Άντε με ξαναγυρίσω στη μουσική δηλαδή τώρα, γιατί ακούω αυτά τα φοβερά τραγούδια. Roy Orbison, έτσι, you got it. Τι μουσικές έχουμε παίξει στο παρελθόν, αναφέρομαι στο ραδιόφωνο δηλαδή, στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, όταν είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε και κάποιες μουσικές εκπομπές. Τώρα ασχολούμαστε το τσιλόνερο.

0: Έχω και τον μπελά μου. Κάθε πρωί η θυγατέρα πηγαίνει στην δουλειά και ξεχνάει να πάρει φαγάκι και μου στέλνει φαγάκι. Όχι να πάρεις μόνη σου φαγάκι. Από την τσέπη σου. Λοιπόν, ξέρεις, ο Ιούλιος είναι ένας πολύ όμορφος μήνας, γιατί έχουμε τον γύρο της Γαλλίας, Tour de France. Βλέπεις ένα θετικό γεγονός, αλλά κυρίως βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν το ποδήλατο, δηλαδή το δίτροχο στην Ευρώπη. Και πραγματικά στεναχωριέσαι, γιατί εδώ άμα είσαι δίποδο ή είσαι πάνω στο δίτροχο, κινδυνεύει η ζωή σου. Είναι ένα θέμα τεράστιο, δεν θα σταματήσω να μιλάω γι' αυτό, δεν θα κουραστώ να μιλάω γι' αυτό, διότι δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από το τροχαίο δυστύχημα. Δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληγή από το να μένει κάποιος έτσι ανάπηρος ή να μπαίνει σε μια περιπέτεια ζωής, διότι δεν είναι μόνο ότι ο ίδιος βασανίζεται, βασανίζεται και μια οικογένεια. Οικογένεια, οι φίλοι, οι πάντες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να μετράμε κάθε μέρα τροχαία δυστυχήματα, νεκρούς ή τραυματίες σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει κάτι πιο άδικο από έναν τόπο ο οποίος είχε μια φοβερή εμπειρία, μια φοβερή παιδεία, μια φοβερή πόλη σχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια. Είχε τα λεγόμενα βαρελάκια, άρα ουσιαστικά μια μορφή διευκόλυσης από τη δεκαετία του 30, να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να βλέπω φορτηγατζίδες να ανεβαίνουν με 70 χιλιόμετρα σε δρόμους που είναι για 30. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πιο παράλογο από το να βλέπω λεωφορεία να έχουν τις ίδιες ταχύτητες σε περιοχές που θέλει 30. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά η Ρόδου αεροδρομίου, η οποία κατά τα σγραφάς είναι επαρχιακός δρόμος, είναι ο πιο πολυσύχνατος δρόμος στη Ρόδο. Και αν ενοχλήθηκαν οι κόοι με το τριαντάρι, ρίξε τριαντάρι Χατζημάρκο. Ρίξε τριαντάρι Χατζημάρκο. Να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, ρίξε τριαντάρι. Και αυτό που έλεγα χθες, γιατί είχα κάποιος τύπος μου λέει, κάν τη δουλειά σου. Υδραυλικός, φτιάξε τα υδραυλικά σου. Ξυλουργός, φτιάξε τα ξυλουργικά σου. Και άσε τους κοινωνιολόγους να κάνουν τη δουλειά τους. Παραλογισμός, απίστευτος παραλογισμός. Όχι. Να σηκώνεστε 5 λεπτά πιο νωρίς να πάτε στη δουλειά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ράλι στους δρόμους. Και ας ξεπίσουν για μια κομφορά το όριο 2 χρόνια. 2 χρόνια και τα λέμε και τα γράφουμε. Γιατί καμιά φορά μου λένε εντάξει, έπει από τερεόιντα αυτά τα οποία λέγεται. Είμαι αναγκασμένος εγώ να διαβάζω, ξέρω εγώ, να σηκώνομαι για να ακούω τον Χατζιουάνου, τον άλλο Χατζιουάνου, τον Λοΐζο, τον Κλεάνθη κτλ. Δεν είμαι αναγκασμένος. Και να ακούω και τις εκπομπές. Οκ, κάντε και μια επιλογή, άλλωστε εμείς πρώτοι είμαστε. Θέλετε, δεν θέλετε, δηλαδή από εδώ ξεκινάει που λένε. Αλλά πάει στο καλό. Τα γράφουμε κιόλας. Διαβάζεις, δηλαδή μια εφημερίδα την παίρνει. Και εισαγγελείς τις παίρνουν τις εφημερίδες. Διαβάζουν και αυτοί δεν διαβάζουν. Α, σε αυτόν τον τόπο δεν διαβάζουν ούτε εισαγγελείς. Γιατί σε αυτόν τον τόπο έχουμε κάνει κάτι άλλο χειρότερο. Διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και λέμε εισαγγελέας. Τι δουλειά έχει εισαγγελέας. Εισαγγελέας έχει να κάνει με την κοινή δικαιοσύνη, όχι με την υποχρέωση διακυβέρνησης των κοινών στη Ρόδο. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Αλλά καμιά φορά και ο εισαγγελέας πρέπει να διαβάζει. Όταν λέει ο άλλος τον άλλο, τα πήρα, μεταφέρατε, φέρατε εκατομμύρια, πήρατε από εδώ. Πρέπει να διαβάζει κι αυτός. Τι διαβάζει. Μπλεκ. Κύριε εισαγγελέα, η τεραμόλα διαβάζει. Τι διαβάζουν και οι εισαγγελείς. Δεν βλέπουνε. Όταν αφορά δημόσιο χρήμα, το πρέπει να παρέμβεις. Μα αν είναι να διαβάζουν αυτοί, τι διαβάζουν, ΕΕΛ. Τι διαβάζουν και οι εισαγγελείς. Αλλά όλα δεν είναι στον εισαγγελέα. Όλα είναι στη διοίκηση. Λοιπόν, για να επιστρέψω. Γιατί καμιά φορά βρίσκω ευκαιρία να πάω και αλλού. Βάλε 30 Χατζημάρκο. Ρόδος αεροδρόμιο 30 χιλιόμετρα. Εκεί. Τρέχει η Ρόδα να εξυπηρετήσει, λέω, ή το χτέλ και περνά από δίπλα στο λεωφορείο και λες ο Χάρος είναι παγανιά. Δεν είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή που έχει ανά 40, 50, 200 μέτρα στάση να τρέχουν οι πουλματζίδες για να εξυπηρετήσουν το δρομολόγιο, ένα δρομολόγιο λιγότερο. Ένα πουλμαν περισσότερο βάλτε. Έτσι κι αλλιώς τα λάρμα δεν περιμένουν ούτε τράφικ ούτε μυστριενή. Έχουν ξεχάσει πως πάνε εδώ, έχουν ξεχάσει και ότι δεν έχουν και γιατρούς εκεί. Κατά τα άλλα σκίζουμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, βάλε τριαντάρι Χατζη Μάρκο. Τριαντάρι όπως την Go. Να κλαίνε ναι και να φωνάζουν και τα λοιπά. Να κάνουν μακρουνιδικότες. Καλά σας έκανε. Έτσι είναι. Τα νησιά τα οποία είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά ιδεατή. Υπάρχει ζεύρα στα μάτα. Δεν τον πατάμε τον επισκέπτη. Δεν τον πατάμε. Πάμε στο ρεπορτάζ φίλε, πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο που σε αυτά τα ζητήματα έχουν κάνει μεγαλύτερα βήματα, έτσι το συζητάμε. Εκεί δηλαδή αντιλαμβάνονται, είναι και αυτοί, ξέρετε, η βρετανική παιδεία που είχαν, τουλάχιστον οι Βρετανοί, σε αυτό έκανε καλό στην Κύπρο. Τουλάχιστον σε αυτό δηλαδή, ότι έχουν μια βρετανική νοοτροπία ως προς το administration που λέμε, ή το λένε και οι Κύπροι. Το μόνο καλό το οποίο είχαν να κάνουν με την βρετανική κατοχή δηλαδή, γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη dealer στην ιστορία, οι Βρετανοί είναι απίστευτοι, και ευτυχώς που μαθαίνω τώρα ότι ο εξαίρετος δικηγόρος, εξαίρετος ποινικολόγος, ο Μανώλης ο Κουτσούκος, γράφει ένα βιβλίο για την Αγγλοκρατία στη Ρόδο. Αυτοί ήταν οι πιο δύσκολοι παίχτες. Ήρθα σε 2 χρόνια εδώ, υποτίθεται ως απελευθερωτές οι Βρετανοί, γιατί είναι 2 φάσεις, και ο περίφημος του Winston Churchill είχε ξεκινήσει τα παζάρια. Παζάρευε με τους Τούρκους. Εδώ ο Churchill, εκείνα τα 2 χρόνια. Εάν είχαν την δυνατότητα, είχαν σηκώσει και τα γάλματα οι Βρετανοί. Ήταν μια πολύ σκληρή περίοδος η Βρετανική, και ας μην έχει γραφεί αυτό το κεφάλαιο. Και χαίρομαι που ο Μανώλης ο Κουτσούκος εδώ και αρκετό καιρό δουλεύει για να βγάλει ένα βιβλίο για την Αγγλοκρατία. Λοιπόν, τα καλά τα οποία έμειναν από την Αγγλοκρατία στην Κύπρο ήταν μόνο αυτή η λογική της διοίκησης. Εξαιρετικά, γιατί αυτό οι Βρετανοί είναι πάρα πολύ τυπικοί. Έχουν standards. Και βεβαίως στην Μεγάλη Βρετανία η πολιτική ζωή αντιλαμβάνεται και την ευθύνη. Με άλλο τρόπο δηλαδή. Και γι' αυτό έχουμε το εξής, έχουμε μια αυτοκρατορία, είναι αυτοκρατορία η Μεγάλη Βρετανία, το United Kingdom και όλα αυτά τα σχετικά τέλος πάντων, και εάν κάποιος κάνει το παραμικρό στραβό, παρετείται. Παρετείται. Είναι τέτοια η αντίληψη που παρετείται, δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα είναι Τατζικιστά σε αυτά τα ζητήματα, πολύ πίσω. Σε αυτά τα θέματα δημοκρατίας είναι μια πραγματικότητα, όχι τώρα. Όχι τώρα για να μην φανεί ότι. Όχι τώρα, πάντα. Εδώ πρέπει να σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη και η γίδα να είναι δεμένη και στο χέρι σου για να πεις κάτι να κάνω. Αλλού είναι άλλη η νοοτροπία η οποία ουσιαστικά υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε για να κλείσουμε λίγο έτσι επαιτειακά, ιστορικά, θα πάμε και επί της ουσίας στα μεγάλα ζητήματα, γιατί τι έβαλε χθες ο Μητσοτάκης και καλά έκανε, τι έβαλε η Διαμαντοπούλου, τι έβαλε ο Χατζηβασιλείου, τι βάλαν όλοι δηλαδή, ότι ρε παιδιά, ωραία τα λέει ο Ντόναλτ, ωραία τα λέει και ο Μάρκ, ο Ρούτε δηλαδή, ο γάμα γάμα του Τραμπ, του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, καλά τα λένε, αλλά εδώ υπάρχει μία χώρα η οποία παράνομα εισέβαλε σε μία ανεξάρτητη χώρα, την κατέβαλε, έτσι, πραγματικά, έτσι, την κατέκτησε, την κατέβαλε, τώρα το λέμε την άλλη έννοια, την έχει διαλύσει, επιχειρεί να έχει την ίδια αντίληψη και θέλει να μπει και στην Ευρώπη και να πάρει και business. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυσκολία του Τραμπ, δεν ξέρει ποιο να πρωτοαγκαλιάσει τον Ντόναλτ, τον Μπίμπι που τον έχει σαν παιδί του, εκεί αναγκαλίζεται, δηλαδή γιατί ο Μπίμπι είναι το αφεντικό, και τον Ερντογάν που είδατε τι φοβερές τώρα υποδοχές του Ερντογάν, έβαλε εκεί άλογα να υποδέχω τον Αμερικανό, τον αγκάλιαζε, μόνο που δεν φιλήθηκαν αυτοί. Πολύ μεγάλος έρωτας. Το γουστάρει τον Ερντογάν, γουστάρει και την Κωνσταντινούπολη, έχει και 1-2 ρονοξίστες στο Σισλί. Εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, το βρήκαμε τον πρόεδρο. Δεν το βρήκαμε τον πρόεδρο. Λοιπόν, αφού δεν βρήκαμε τον πρόεδρο, πάω λίγο να ρίξω μια ματιά τι άλλο υπάρχει σήμερα στον τύπο δηλαδή. Θυμάστε εκείνο το ανέκδοτο το οποίο βιώσαμε. Εδώ το πω τώρα. Θυμάστε το ανέκδοτο ότι δεν είναι καμία δουλειά, λέει ο γιατρός στο αεροδρόμιο του Ζώδου, δεν είναι δουλειά, λέει, της Β' είπε. Η ίδια η Φράπορτ έχει την ευθύνη να βρει γιατρό στο αεροδρόμιο της Ζώδου. Μα ο νόμος είναι ο τάδε νόμος που αυτό, άρα η Φράπορτ και όλα τα σχετικά. Κάναμε τα κορδελάκια μας, έτσι, κανένα μισή χρόνο. Είχαμε και τον Νικητιάδη να ρωτάει τον Άδωνη, ο Άδωνης λέει αύριο πάει γιατρός. Από το αύριο πάει γιατρός, ο γιατρός πήγε μετά από ένα μισή χρόνο και τώρα πλέον αρχίζει ένας άλλος σχεδιασμός που λέει τι, για να το τρέξουμε το πράγμα λίγο πιο διαφορετικά, θα γίνει μεταφορά της τάσης του ΕΚΑΒ από την Κάμερο στο αεροδρόμιο. Να το ξαναπώ, δηλαδή έχουμε τη στάση του ΕΚΑΒ, έναν χώρο όπου σταθμεύει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και υπάρχει μια λειτουργία σε σχέση με το συγκεκριμένο ασθενοφόρο. Αυτή λοιπόν η στάση, αντί να είναι στην Κάμερο για να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά στο αεροδρόμιο, θα γίνει η στάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Αυτή είναι η απόφαση της πολιτείας. Αυτό δηλαδή μας είπε πριν από λίγο καιρό, χωρίς να το προσδιορίζει στην αρχή, αναζητώντας την στάση, ο πρόεδρος των κέντρων υγείας, ο γιατρός, ο Γιάννης ο Βασιλάκης. Με το που σκάει αυτή η είδηση στη δημοσιότητα, αντιδρούν λέει τώρα οι κάτοικοι της Καμήρου, γιατί να φύγει η στάση του ΕΚΑΒ από την Κάμερο και να έρθει στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και ξεκινάει τώρα νέος γύρος αντιπαράθεσης. Θα δούμε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί, τι λένε. Ένα είναι δεδομένο ότι το ΕΚΑΒ θέλει στήριξη. Το ΕΚΑΒ θέλει και ασθενοφόρα, θέλει και κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να ακούω στην Ρόδο ότι σας έχει φύγει το χέρι, μπορείτε να το βάλετε στο χέρι σας στο αμάξι και ελάτε μόνοι σας. Γιατί είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες τα περιστατικά, δεν έχουν καμία ευθύνη τα παιδιά, μπράβο τους, δημόσια, μπράβο σε όλα τα παιδιά τα οποία στελεχώνουν ή επανδρώνουν ή στελεχώνουν σωστά, γιατί έχουμε και γυναίκες. Εδώ είχαμε ένα περιστατικό, ήταν δύο κορίτσια, τρόμαξα από τη σίδα. Δηλαδή μιλάμε για Ράμπο μεταξύ αυτών ήταν και μια δυνατούλα η οποία όμως μπορεί να σηκώσει το χτίριο ολόκληρο από την δύναμη και από την αυταπάρνηση με την οποία αντιμετώπιζε το περιστατικό. Εξαιρετικά τα μέλη του ΕΚΑΒ, εξαιρετικοί όλοι. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι, πού να προλάβουν, είναι δεκάδες τα περιστατικά. Λοιπόν, τώρα θα το βιώσουμε αυτό, θα δούμε αύριο ποια θα είναι η εξέλιξη, αν έχουμε κάποιον να ακούσουμε από αυτούς οι οποίοι εναντιώνονται, φαντάζομαι ότι θα είναι οι πρόεδροι κτλ. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Σημειονίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, διότι έχουμε εκδηλώσει όπως είναι γνωστό κάθε καλοκαίρι, 15 Ιουλίου, οπότε θα μας πει ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι η φιλοσοφία, τι να περιμένουμε φέτος. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου και σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε φέτος?
1: Φέτος έχουμε κάτι το διαφορετικό. Mm-hmm. Συμπληρώνονται φυσικά 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την εισβολή. Όπως ξέρεις, κάθε χρόνο έχουμε τις εκδηλώσεις μας. Mm-hmm. Φέτος όμως, επειδή είχαμε δει ότι θα ξεκινούσε και μία πορεία από την πρωτοβουλία μνήμης Ισάκ Σολομού με μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο προς την Ελλάδα, καταφέραμε ούτως ώστε να μπει και η Ρόδος στην πορεία αυτή, και έτσι εκτός από την βασική μας εκδήλωση θα έχουμε και την άφιξη την Κυριακή στις 12 Ιουλίου 50 μοτοσυκλετιστών οι οποίοι έρχονται από την Κύπρο και θα συμμετέχουν στην βασική μας εκδήλωση.
0: Πόσα χρόνια έχουμε κλείσει από εκείνα τα γεγονότα, 25 χρόνια, τη δολοφονία Ισαάκ και Σολομού?
1: 30 χρόνια τη δολοφονία του Ισαάκ και του Σολομού.
0: 30 χρόνια έχουν περάσει κιόλας.
1: 30 χρόνια, 13 Αυγούστου, πρώτα σκοτώθηκε ο Ισαάκ, ναι, τον οποίο πέρασε το σειρματόπλεγμα και τον χτυπήσα με ξύλα και τον σκότωσαν, και την επομένη όταν έγινε ξανά μια διαμαρτυρία με μοτοσυκλετιστές κλπ. Έχουμε στα μάτια μας μέχρι τώρα την περιβόητη εικόνα.
0: Δεν τη ξεχνιέται, δεν λησμονείται αυτή η εικόνα, είναι συγκλονιστική.
1: Ναι, ανεβαίνει, τον πυροβολούν από τα πέρα την μπαλκόνι, 30 χρόνια.
0: Και, πρόεδρε, είναι επίκαιρα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή λέω τις δύο τελευταίες ημέρες με αφορμή ουσιαστικά αυτή τη σύνοδο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το Κυπριακό, είναι σε πρώτη γραμμή και με βάση και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ότι εδώ έχουμε ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται, ευαισθησία για όλους για την Ουκρανία, αλλά σιωπή και κλειστά μάτια για την Κύπρο.
1: Ναι, ευτυχώς που αυτή τη στιγμή έχουμε τους Ισραηλίδες.
0: Βεβαίως, ναι. Φτάσαμε εκεί.
1: Φτάσαμε εκεί. Ευτυχώς. Διότι ο πρόεδρος της Αμερικής, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το εμπόριο, δεν τον απασχολεί ούτε ανθρωπιστικά θέματα ούτε τίποτα άλλα. Και βλέπουμε ότι προσπαθούν να περάσουν και μπορεί να περάσουν την βοήθεια με τα F-35 στην Τουρκία. Και γενικά από αυτή τη σύνοδο έχει φανεί ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ. Δεν είναι καθόλου.
0: Αντίκειται.
1: Για να τα λέμε.
0: Αντίκειται ουσιαστικά ενώ στις ανθρώπινες και θεμελιώδεις αξίες, στην οποία συγκροτήθηκε και ο ΙΕ. Έτσι, μετά τους πολέμους και βεβαίως και η Ευρώπη, η οποία πρέπει να έχει άλλα βήματα, αλλά τελικά οι Γερμανοί τώρα, εντάξει, πάντα ιστορικά με τους Τούρκους είχαν ιδιαίτερη σχέση και οι Άγγλοι, business κάνουν όλοι αυτοί οι τύποι. Εδώ η μόνη η οποία τώρα θύμωσε με τον Ντόναλτ και με τον Ερντογάν είναι η Μελόνη. Λοιπόν, προς το παρόν. Να σας ρωτήσω τι άλλο από εκδηλώσεις έχουμε, δηλαδή εννοώ...
1: Λοιπόν, η εκδήλωση εμάς η βασική θα γίνει στις 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο. Όπου θα μιλήσει η πρόξενός μας, η οποία έρχεται από την Αθήνα, για την εισβολή και την κατοχή. Θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού, που θα είναι εδώ, για τον Ισάκ και τον Σολομό. Θα ακουστούν τραγούδια που αφορούν τους ιερομάρτυρες Σολομό και Ισάκ, και θα γίνουν και ανταλλαγές τιμητικών, τιμικές πλακέτες και δώρα, διότι θα είναι μαζί η μητέρα του Ισάκ και η κόρη του Ισάκ, οποία κόρη του Ισάκ είχε γεννηθεί τότε, γι' αυτό και είχε υιοθετηθεί και από το ελληνικό κράτος.
0: Πότε έρχονται οι συγγενείς του Ισάκ?
1: Έρχονται την Κυριακή το Blue Star, το νομίζω κάτι στις 2.30-3 ώρα το μεσημέρι. Γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσουμε για να γίνει μια πορεία στη Ρόδο. Ξέρουμε όμως τις συνθήκες που υπάρχουν εδώ με τους τουρίστες, με το γενικά το μποτιλιάρισμα που υπάρχει. Είναι σε συζήτηση ακόμη το πώς θα γίνει, διότι και η πορεία ξεκινάει σήμερα από την Αθήνα, σήμερα φτάσαν στον Πειραιά. Εάν δεν γίνει πορεία στην Ρόδο γενικά, θα γίνει μόνο μία πορεία από το λιμάνι μέχρι το Δημαρχείο, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο βωμό της Πατρίδας.
0: Να είστε καλά, πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, τον κύριο Γιώργο Σημειονίδη. Και βεβαίως φρόντισε ο Παναγιώτης να δούμε εκείνα τα πλάνα του 1974, 72 χρόνια, 52 χρόνια, με συγχωρείτε, από εκείνα τα τραγικά γεγονότα. Πάντα επίκαιρα, πάντα ένα μεγάλο γιατί και απαντήσεις έχουν δοθεί από τον ελληνισμό. Αυτό το οποίο ακόμη δεν έχει ανοίξει και είναι φοβερό, δηλαδή, είναι ο περίφημος φάκελος της Κύπρου, εκτός από κάποια ελάχιστα κεφάλια. Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα. Πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί, δηλαδή, να ανοίγουν τα αρχεία, να μαθαίνουμε τώρα λεπτομέρειες για το τι έγινε με την δολοφονία Κέννεντι, οι Κινέζοι το ίδιο, οι Ιαπωνέζοι το ίδιο, οι Βρετανοί μετά από 30 χρόνια τα αρχεία του Foreign Office και να έχουν περάσει 52 χρόνια και ο φάκελος της Κύπρου να είναι σκονισμένος και εκεί που είναι. Έτσι. Ελλάδα. Ελλάδα. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα κάποια λεπτά σήμερα, για να επιστρέψουμε στην αυριανή εκπομπή την Παρασκευή. Είμαστε μόνο μία ώρα, 10-11, οπότε θα λέμε αύριο αυτή την ώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Στα Κοσκινού, που οι κάτοικοι καταγγέλνουν εδώ και μήνες την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε μιλώντας στον κόσμο σε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας για την αποκομιδή τους, αντί να δημιουργούν παράνομες χωματερές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρου, που κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου από την Αθήνα λόγω παρουσίας θερμιτών, καθώς και στην περιοχή της Αρχαγγέλου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στην Έμπονα αλλά και στον Κολφαφάντου, όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένων στρωμάτων. Στην επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Περιορισμού του Λαγοκέφαλου και στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις στη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τούρισμος, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη λειτουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας στην βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και στην προστασία του μνημείου. Η νέα φάση του έργου προβλέπει τη μεταφορά των καινοτόμων πρακτικών σε περισσότερους μεσογειακούς προορισμούς. Εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, τιμώντας παράλληλα τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού με την άφιξη 50 μοτοσυκλετιστών στο νησί της Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Γιώργος Σημεωνίδης, πρόεδρος του Σύλλογου Κυπρίων Ρόδου, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην Πανελλήνια Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, ένα οδηπορικό που διασχίζει περιοχές της Ελλάδας με ιστορικούς δεσμούς με τον Κυπριακό Ελληνισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα 12 άνησα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά ο βουλευτής 12ανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η αναβάθμιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα 12άνησα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. την αμεσυνεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς. Ο κ. Κονσολάς ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων.

0: Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο συνομήλικος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Βλέπω ροκές Βασιλεία. Πάμε δυνατά. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο κόσμο εδώ για μία ώρα μαζί. Ο Γλιάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασιλάρα μου. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου. Πάμε έτσι με δυνατή ροκιά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Όπως είναι και η επικαιρότητα.
0: Α, μπράβο. Γιατί βλέπω σκληρό ροκ να πούμε στην πολιτική.
1: Κάθε μέρα όλο και σκληρότερο.
0: Και με βάση ειδικά την τελευταία αυτό που, το οποίο μου έλεγες προηγουμένως για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον Τσίπρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Και...
0: Έμα, μισό λεπτό ρε παιδιά. Έλεος, έλεος, έλεος. Και τελικά ο Τσίπρας κάνει το κουνέλι, την πάπια κατά το κοινό λεγόμενο. Μα είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος ότι σε πλήρωσαν για να κάνεις τους κώδικες και εσύ να κάνεις πως δεν ακούς. Έλεος ρε παιδιά, πάμε. Εδώ τώρα ξέρεις, ο Ντόναλντ Τραμπ όταν του βάλεις τέτοια μουσική κάνει και τα κόλπα. Αρχίζει και ναι. Αχ, τι ωραία που είναι η ζωή μας όταν το μυαλό είναι στη θέση του. Πόσο στεναχωριέμαι όταν βλέπω καμένους εγκεφάλους. Λοιπόν, βλέπω τελικά οι Rolling Stones εν τω μεταξύ κάνουν νέα δουλειά φοβερή, ε. Πω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση γιατί έβλεπα το βιντεάκι εκεί που παρουσίαζαν τη δουλειά τους και τις συνεντεύξεις που τους κάνανε και τα λοιπά και έχω πάει εκεί ρε φίλε να πούμε.
1: Α, είσαι
0: το... ναι ρε παιδί.
1: Στο πέρας εκεί το,
0: ναι ρε, ο Κλεάνθης είναι πολύ γυρισμένος, πολύ ταξιδεμένος. Εκεί που παθαίνεις πλάκα είναι στο Λος Άντζελες, σε διαβεβαιώ Βασίλη. Στον δρόμο ξέρεις των αστεριών. Εκεί που πραγματικά δεν ξέρεις ποιο θα συναντήσεις μπροστά σου, ας πούμε.
1: Έχω δει βίντεο.
0: Έχεις δει, ε.
1: Αλλά άλλο είναι να είσαι εκεί.
0: Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Άλλο πράγμα, άλλη κατηγορία, Βασίλη. Και εκεί όπου γίνεται η απονομή, ξέρεις, των βραβείων και τα λοιπά, με τα κόκκινα χαλιά και όλα αυτά. Τι να πρωτοδεί κανείς. Λοιπόν, βλέπω ότι οι Αμερικάνοι άρχισαν πάλι να βομβαρδίζουν τους Ιρανούς. Μα δεν μου λέτε τώρα. Πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά. Δεν έχουν καθόλου μπέσει αυτοί οι μουλάδες. Γιατί δεν τηρούνε ρε παιδιά τη συμφωνία. Δηλαδή τι θέλουνε. Επειδή τώρα ξέρεις σε αυτούς εδώ, δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Δεν μετράει όπως και στην Τουρκία.
1: Δυστυχώς όχι. Είναι το καθεστώς τέτοιο.
0: Ακριβώς, είναι το καθεστώς τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουν καμία αξία. Πάνε να σκοτωθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Μην τυχόν και σκοτωθεί κανένας από τους μουλάδες. Εκεί έχει μόνο αξία. Η αξία έχει μόνο η ζωή των μουλάδων. Του λαού δεν έχει καμία αξία. Αλλά εντάξει. Αχ, δημοκρατία, δημοκρατία. Γιατί είναι το καλύτερο πολίτημα η δημοκρατία. Ακριβώς για τον λόγο το ότι έχει, αγαπητοί μου φίλοι, αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία δίνει αξία στην μειοψηφία, δίνει δύναμη στην μειοψηφία. Αντιπολίτευση όμως σωστή, έτσι. Να μην είναι αντιπολίτευση σαν αυτή την αντιπολίτευση που βλέπουμε εδώ στη χώρα μας, που είναι όχι για το όχι. Δηλαδή, μα ό,τι και καλό να γίνεται, όχι, στραβά και ανάποδα το βλέπουν. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση η οποία στηρίζεται, ξέρετε, στη δημαγωγία, στο λαϊκισμό, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, κάνει τη διαφορά και είναι, ξέρετε, η ομορφιά της δημοκρατίας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει όμως να είναι παραγωγική, να είναι δομική, να είναι χρήσιμη, να είναι ωφέλιμη, να είναι ειλικρινής. Να μην εδράζεται στο ψέμα, στο λαϊκισμό. Τώρα, τι αντιπολίτευση να σου κάνει ο Τσίπρας. Α, σε δε, και το άλλο, ε. Έχω μία περιέργεια. Με βάση τους κανόνες του Εσουρού, και το λέω αυτό γιατί και εδώ στο μαγαζί μας, ας πούμε, στην τηλεόραση, στη δική μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να τηρούμε αυτές τις οδηγίες οι οποίες έρχονται κατά καιρούς από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μιλάει για εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Μιλάει για τα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή και με βάση αυτά θα πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος, ανάλογα, ας πούμε, με την δύναμη του κάθε κόμματος. Δεν μου λέτε, παρακολουθώ το εξής. σε όλα τα δελτία ειδήσεων των αθηναϊκών καναλιών και ειδικά, ξέρετε, στα μεγάλο, στο μεγάλο κανάλι και σε όλα αυτά που παράγουν αυτό το θεάρεστο έργο όπως είναι του Ιβάν του Τρομερού και πάει λέγοντας. Και εκεί βέβαια και την μεγάλη μας φίλη το Ξανθό Γένος, να μην το ξεχνάμε, πρέπει να το στηρίζουμε και ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια κανάλια που βάζουν πλάτη ως προς αυτό. Το Ξανθό Γένος, έτσι Βασίλη. Επειδή είμαστε και εμείς Ξανθοί, εμείς όμως δεν έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία. Ε? Εμάς οι ρίζες μας, είναι από την Κύπρο, έτσι δεν είναι?
1: Από
0: δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με τη Ρωσία. Λοιπόν, αντιπολίτευση. Και βλέπω λοιπόν, για ψιλουπίδημα, το έλας, τι απαντά, τι κάνει, σχολιάζει κτλ. Και λέω ρε παιδιά, μια στιγμή δίνουν περισσότερο χρόνο σε αυτό το εξοκοινοβουλευτικό κόμμα του Τσίπρα. Αφού δεν δέχεται βουλευτές, έτσι δεν είπε. Δεν δέχεται βουλευτές. Ναι. Με πήρε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαγραμμένος από τον. Όχι διαγραμμένος, λέει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Του έχουν κάνει παύση λόγω του ότι είχε μια δικαστική, ας πούμε, ιστορία. Ενώ δικαιώθηκε, δεν τον παίρνουν πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί φαίνεται ανταγωνιστής του στην περιοχή στην οποία πολιτεύεται. Είναι ο κολλητός του Ανδρουλάκη. Οπότε σου λέει κάτσε να τον υποψηλώσουμε. Αυτός λοιπόν τώρα ο άνθρωπος. Μου λέει η Ρεγκλάνδη, μου λέει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που γίνεται σήμερα, ας πούμε, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Ενώ μου έχω δικαιωθεί, ορίστε δικαστική απόφαση, λέω, ναι, την πρόσεξα, την γνωρίζω την περίπτωσή σου. Εν τούτης, δεν του λένε, έλα γύρω και να ενταχθείς ξανά, και είναι στους ανεξάρτητους ανήκει τώρα αυτός. Και του κάνανε πρόταση από το Τσίπρα, από το κόμμα του Τσίπρα, να πάει μαζί τους και μάλλον εκεί θα πάει, αλλά. Υπάρχει εκεί μια θεμελιώδης βασική αρχή, την οποία λέει ο Τσίπρας δεν θέλουν να είναι κανείς βουλευτής. Ξέρετε, είναι τώρα αυτά τα κολπάκια τώρα, τα διπονηριές και τα λαϊκίστικα. Λες και όποιος έχει την.
1: Είναι με καινούργιο πρόσωπο. Καινούργιο πρόσωπο, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ποιοι είναι καινούργιο, ο Καραμέρος και όλα αυτά τα μπουμπούκια.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Άρα τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, δεν είναι ωφέλιμη. Αυτή είναι καρκίνωμα. Το οποίο δεν ξέρεις τελικά να πούμε τι όγκο, τι διαστάσεις θα πάρει και πόσο επιθετικό μπορεί να είναι για τον υπόλοιπο οργανισμό. Λοιπόν, υπάρχει αντιπολίτευση η οποία κάνει τη διαφορά στα δημοκρατικά πολιτεύματα, και αυτό και η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, γιατί δίνει αξία και δύναμη και στις μειοψηφίες. Νοιάζεται για αυτές. Και έτσι πρέπει να είναι. Όμως η αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται, επαναλαμβάνω, πάνω σε βάση υγιή. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο. Και σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι έβλεπα στο. Λόγου χάρη, στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη, θα τον έχουμε κοντά μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Μέσα είναι.
1: Και ο Θανάσης.
0: Και ο Θανάσης, ομάδα σταθερότητας. Καλημέρα, αγαπητοί μου σύντροφοι, τι κάνουμε. Πώς πάμε, τα βάρεις.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε. Όλα καλά, όλα ωραία. Το ταβάρις πώς το άκουσες βρε Νίκο?
2: Δεν άκουσα.
0: Το ταβάρις λέω όπως σας προσφώνησα. Ταβάρις δεν είναι ο σύντροφος?
2: Σύντροφος
0: στα ρωσικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, είδα τον έξαρχο τον οποίον είχες σε μία σου ανάρτηση και βλέπω τελικά ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάμψη επενδύσεως στην Ευρώπη γενικώς. Εν τούτη στην Ελλάδα, η Ελλάδα καλά κρατεί, καλά αντέ και όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται τυχαία και από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις επενδύσεις, για το πόσο καλά πάνε στη χώρα μας και πώς ερμηνεύεται αυτό, τι αξία έχει, πώς πέφτει η ανεργία κτλ. Κτλ. Ή να πάμε να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία? Αυτές τις δύο βασικές ενότητες θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε παρέα.
2: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να πούμε ότι με αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αυτή που πάει να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή η μείζωνα του Αλέξη του Τσίπριζα, αυτή λέει ότι όσοι είστε εδώ πέρα θα φορολογηθείτε. Θα σας πάρω τα λεφτά και θα τα μοιράσω. Αυτό τώρα όταν τα ακούνε αυτό που λένε παιδητές, φυσικά θα φύγουν τρέγοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καθίσει να χάσει τα λεφτά του. Και επειδή ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δημοσκοπικά δηλαδή...
0: Δυναμική δηλαδή να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν πρόκειται να εκλεγεί, λες.
2: Γι' αυτό μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι αγορές και οι επενδυτές και έρχονται και λένε ότι θα συνεχίσει η χώρα να κινείται όπως κινείται, άσχετα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η οποία ουσιαστικά αποθαρρύνει κάθε επενδυτή γιατί θα υπερφορολογηθεί με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος Αλέξης Τσίπρας και θα μοιράσει τα λεφτά στους άλλους. Οπότε πάμε καλά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Μας εμπιστεύονται όλοι έξω, εκτός από τους δικούς μας που είναι σε μια άλλη κατάσταση, ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Και οι δικοί μας τώρα, είπες, εκτός από τους δικούς μας. Ξέρεις, ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, Βασίλη μας το λέει και το επαναλαμβάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που το φιλοξενούμε, η ελληνόφωνη αριστερά. Κοιτάξτε, θέλω τώρα εδώ, Θανάση Καμιλάρη, να δώσεις, να πιάσεις το νόημα τώρα του Φαΐλου. Η ελληνόφωνη αριστερά, δηλαδή τη συνδέει με την Ελλάδα μόνο η γλώσσα και τίποτα περισσότερο, αν τον ερμηνεύω σωστά. Κάνω λάθος?
3: Βέβαια. Μετά από αυτά που γίνανε και με τη στρατιωτική σχεδόν παρουσία στο Βίτσι και στο Γράμμο και την
0: τι ήταν αυτά, αναβίωση, ρε παιδιά, τι είναι
3: και
0: αυτά.
3: Την αναβίωση, ας πούμε, αυτά είναι και να σου πω και κάτι, Κλεάνθη μου. Χρειάζεται και από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς να βγει μια φωνή, διότι όταν κάποιος αναφέρεται στον εμφύλιο από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς, ή έγινε όπως έγινε η προβολή της ταινίας της Ελένης, ας πούμε, και κατέβηκαν όλοι σαν ότι είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό το φιλμ και τα λοιπά και τα άλλα, και οι άλλοι έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και μόλις κάνει να μιλήσει δεξιά, ας πούμε, πέφτουν όλοι απάνω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάσταση πλέον, ας πούμε, γιατί και τα παιδιά νομίζουν ότι αυτό το πράγμα κάτι ήταν.
0: Βέβαια, ένα παιδί, ένα νέο παιδί που δεν γνωρίζει.
3: Κάτι ήταν, εγώ είδα νέα παιδιά εκεί πέρα πάνω, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν την ιστορία. Τι
0: δεν μου λέτε, ρε παιδιά,
3: μήπως
0: ξέθαψαν και τα κονσερβοκούτια, μήπως.
2: Ναι. Αυτοί που βρέθηκαν εκεί πέρα βρέθηκαν συνειδητά, είναι απόγονοι τρίτης γενιάς. Στο Κουκουέ, κυρίως στο Κουκουέ, δεν πας εάν δεν έχεις τις περγαμηνές. Δηλαδή, αν ο παππούς σου δεν ήταν στο βουνό, άμα δεν ήταν αντάρτες, δεν θα ήσουν στο Κουκουέ. Και όλοι αυτοί έχουν κατηχηθεί με ξαναγραμμένη ιστορία. Διαβάζουν και μαθαίνουν ιστορίες φανταστικές, οι οποίες ξεπλένουν τους προγόνους τους, και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί πέρα και δεν είναι τυχαία. Είναι οι απόγονοι αυτών που έκαναν αυτά που έκαναν στην περιοχή, ιδιαίτερα τη δική μας Μακεδονία Στράκης. Και εδώ εξηγείται πολλές φορές και λέει ο άλλος, γιατί εκεί στις Σέρες ψηφίζεται δεξιά? Επειδή από αυτούς τους ανθρώπους και με τους Βούλγαρους που συνεργάστηκαν τράβηξε τα πάντινα ο τόπος εδώ πέρα, και δεν το ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι συνειδητά εκεί πέρα, παίρνουν το κόκκινο λάβαρο, παρότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει αυτό το σύστημα, και συνεχίζουν να ζουν με τις αιμονές, τις αυταπάτες, αλλά και το μίσος εναντίον όλων των υπόλοιπων.
0: Και δεν μου λέτε, πήγανε τώρα εκεί, Θανάση, Δίατε, σε έτσι παράταξη κανονικά από ό,τι έβλεπα, ας πούμε, σε κάποια βιντεάκια,
2: ναι.
0: Με τα στυλάρια, με τα σφυροδρέπανα και τα
3: λοιπά. Ναι, με ομιλίες τα βράδια, με ιστορίες, με τον Αντάλο. Κανονικοί στρούκτορες, ας πούμε, είχαν μαζέψει αυτή την νεολαία και κάναν τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Νίκος, είναι και τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο οι γενιές. Οι γενιές είναι το αλφα, ότι είναι το DNA, ας το πούμε.
0: Yeah.
3: Αλλά από εκεί και πέρα και στα πανεπιστήμια, μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σε πιάνουν από την πλευρά, ας πούμε, της πασπουδαστικής, έλα εδώ θα σου βγάλω το πάσο, θα σου κάνω εκείνο, τώρα έχουν σταματήσει αυτά γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
0: Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό καλά κρατεί. Και εδώ, εγώ θυμάμαι δηλαδή στα νιάτα μου, όταν πήγα να δώσω στατιστική, γιατί έπρεπε, είχα χάμπο μπροστά μου, παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου. Λοιπόν, μικρός παντρεύτηκα. Και καλογέρεψε, βέβαια. Γελάει ο Βασίλης. Λοιπόν, και πήγα, έπρεπε να μπω μέσα. Και με περίλαβαν να παίξω, γιατί έκαναν, ξέρετε, όχι, λέει, δεν θα πάμε Αθανασόπουλο. Έδινα στατιστική στον Αθανασόπουλο, ο οποίος έβαζε 10 στον εαυτό του, 9 στο Θεό, και στον καλύτερο φοιτητή έβαζε 7.
1: Μάλιστα.
0: Έβαζε 7, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και με πλάκωσαν στο ξύλο. Με σακάτεψαν γιατί να πάω να δώσω εξετάσεις. Μου την είχαν στημένη στην έξοδο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτές οι περιπτώσεις τώρα. Δεν είναι θέλω να πω δηλαδή τώρα. Αυτό καλά κρατεί εδώ. Αλλά έχει νικήσει όμως η αριστερά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Και, παιδιά, να το παραδεχθούμε. Επικοινωνιακά δηλαδή και σε επίπεδο ιδεών δεν παλεύεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, η από εδώ πλευρά της δεξιάς είναι βρασεόριζα, να πούμε. Στον κόσμο.
3: Είναι η ανοχή. Είναι η ανοχή η οποία ήταν επιλογή, ας πούμε, της δεξιάς, και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση του Καραμαλή, ο οποίο νομιμοποίησε, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα και σου λέει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να μπούμε στην Ευρώπη, να γίνουμε μια κοινωνία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
3: Διότι από τη μια μεριά αφήσαν ελεύθερα την αριστερά και κυκλίσαν τα στόματα τη δεξιά. Δηλαδή πλέον τους υπερκαλύψανε, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά. Είναι η αλογόμηγα όμως που ενοχλεί. Μπορεί να κάνουν ένα συγκροτημένο πανηγυράκι να φαίνονται πολύ. Αυτό που κάνουν επειδή είναι σε στυλ στρατιωτικό.
0: Βλέπω τώρα εγώ, είμαι στη σειρά παρατεταγμένη εκεί, έτσι, ναι. με τα κόκκινα.
2: Γι' αυτό εκπαιδεύτηκαν, αλλά και είναι μια πρακτική που ναι. να δείχνουν αυτό το σφρίγος, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι συνεχώς σε μια φάση ότι λίγο ακόμη, ότι κάτι θα κάνουμε και τα ποσοστά τους παραμένουν καθυλωμένα. Παρ' όλα αυτά, με τη δράση τους, όχι κυρίως του ΚΚΕ μόνο, αλλά και αυτοί που βρίσκονται γύρω από το ΚΚΕ, σαν αριστεροί, οι διάφορες οργανώσεις, αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί, αποτελούν την αλογόμηγα. Δεν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, δεν πρόκειται να την κάνουν, αλλά υπάρχει και ανοχή ακόμη και για την αλογόμηγα. Αντί να τη ρίξουμε μία και να την τελειώσουμε την αλογόμηγα, την αφήνουμε συνεχώς και μας τσιμπάει.
0: Νίκο μου, εγώ ξέρεις πώς το βλέπω, δηλαδή. Δεν το βλέπω να είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΚΚΕ ή, αν θέλετε, είναι ένα μέρος, ας πούμε, της ιστορίας. Για μένα είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ιστορία. Και πρέπει να διδάσκεται η ιστορία σε όλες τις πτυχές. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτά τα σύγχρονα λατάρια της αριστεράς που κουβαλάνε αυτό το ριζοσπαστικό τύπου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτοί δεν στερούνται ιδεολογίες. Ενώ οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει.
2: Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, η μήτρα όλων αυτών είναι του ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ, από εκεί ξεκίνησαν, ναι.
2: Αλλά μετά, επειδή το σύστημα αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει δεκάδες φορές, αρχίζουν οι διαφωνίες.
0: Γίνονται όμως κακέκτυπα του καπιταλισμού αυτοί, ναι, οι ριζοσπάστες αριστεροί.
2: Γίνονται και συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Ενώ το ΚΚΕ παραμένει πιστό στις αρχές του, ρε παιδί μου.
2: Ναι, προσπαθούν να το φτιασιδώσουν αυτό το αριστερολίκι, να το πουλήσουν αλλιώς.
0: Με καπιταλισμό, πουλάει, έτσι, με γαρνιτούρα, ναι, καπιταλιστική. Λίγο, και ναι, το κάνουν, ναι, σαν τα μούτρα τους.
2: Ναι, το κάνουν τελικά από ΛΟΑΤΚΙ μέχρι και εγώ δεν μπορώ,
0: μπράβο,
2: να πω.
0: Μέχρι
2: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς,
0: μπράβο,
2: έχει σχέση με τον απλό πολίτη. Μπορείς να είσαι vegan, μπορείς να είσαι gay, οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό είναι και κανένα. Στα κάγκελα του ΚΚΕ με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ούτε να τους ακούει. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι άνθρωποι, έτσι. Τώρα εμείς, καλός, κακός, αναγνωρίστηκε το ΚΚΕ, νομιμοποιήθηκε. Η Ελλάδα έκανε την εξαίρεση τότε με τον Καραμαλή. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα όπως μόνο σε κομμουνιστικές χώρες. Μόνο εκεί.
2: Δεν έχει περισσότερες χώρες. Τρεις στον πλανήτη ουσιαστικά.
0: Είναι
2: η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα. Κάποια κομμάτια.
0: Κάποια κομμάτια. Η Κίνα τώρα έχει γίνει καπιταλισμός του κερατά, να πούμε. Άγριος καπιταλισμός, να πούμε. Και μάλιστα πιο σκληρός και από τη σχολή του Σικάγο, να πούμε, έχει γίνει τώρα.
2: Ο καπιταλισμός είναι στις συγκεκριμένες περιοχές της Κίνας. Οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Και οι συνθήκες είναι άθλιες. Και δεν έχουν φυσικά τις ελευθερίες που
0: έχουν. Καλά, έχει πάει Σαγκάη, έχει πάει κανείς σε Σαγκάη ή Πεκίνο, ειδικά σε Σαγκάη, ας πούμε, βγάζει μάτι. Γιατί είναι το εκθαμβωτικό, ξέρεις, αυτό το πρώτο, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις στη Σαγκάη με τους ουρανοξύστες, λες και είναι Μανχάταν, ας πούμε, έτσι. Και περνάς, παιδιά, να πούμε, στα 20 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη. Ναι, ρε φίλε, και βλέπεις μετά τι γίνεται, πώς είναι η ζωή. Είναι αυτό που είπε, αυτό που λέει τώρα ο Νίκο στα κομμάτια, διαφορετικά κομμάτια. Και βλέπεις πραγματικά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται.
2: Είναι φαινόμενο, εντάξει, κλασικό παράδειγμα, πώς είναι η ενδοχώρα, πώς την είδαμε τότε.
0: Όχι,
2: με τον COVID,
0: η ενδοχώρα μπορεί να πεις τώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα να μπεις μέσα στα βάθη, ας πούμε, για να δεις πραγματικά τα παραπήγματα και όλα αυτά με τις τεράστιες τουρκικές σημαίες, ντυμένα, ας πούμε, τα παραπήγματα. Εδώ μιλάμε 20-30 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη, αρχίζει η φτώχεια, η κατάρρευση. Ενώ που μπροστά είναι η χλίδα, βλέπεις χλιδί, πλήρης χλίδα, ας πούμε, έτσι, πας λίγο από πίσω, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε, και μιλάμε, λες τι είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Και όλα αυτά είναι επειδή η Κίνα για 40 και πλέον χρόνια ήταν ένας επενδυτικός προορισμός των Ευρωπαίων και έχουν φτιαχτεί όλα αυτά και ακόμη η Δύση, γενικότερα η Ευρώπη, αγοράζει προϊόντα από την Κίνα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Τα καθεστώτα αυτά παράγουν μόνο φτώχεια.
0: Φτώχεια.
2: Όπου δεν πήγανε, π.χ. στη Βόρεια Κορέα δεν πήγανε, είναι πολύ πιο φτωχοί από ό,τι είναι οι περιοχές της Κίνας που τις βλέπουμε να αναπτύσσονται. Στην Κούβα το ίδιο, όπου δεν υπάρχει δυτικός, έστω να στήσει μια μικροεπιχείρηση, ένα εργοστασιάκι, κάτι να κάνει, υπάρχει ακόμη περισσότερη φτώχεια. Το μοντέλο είναι απόλυτα μη εφαρμόσιμο.
0: Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων, γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι, γιατί και αυτό τώρα που μιλάμε τώρα για την Κίνα και τα λοιπά, αυτό είναι το κεφάλαιο, ακούει ας πούμε στη λέξη επενδύσεις. Θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εργαζομένων, δεν είναι τυχαίο ότι από 570 αυτή τη στιγμή ο μισθός έχει ξεπεράσει τα 900 ευρώ και σε λίγο θα είναι πάνω από 1000, ας πούμε. Λοιπόν, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλά κρατεί, ας πούμε, την επιλέγει ο επενδυτής, ας πούμε, για να βάλει τα χρήματά του, για να επενδύσει. Εγώ η αλήθεια, βλέποντας τα στοιχεία και ακούγοντας έτσι, παίρνω πάσα, Νίκο, από την ανάρτηση την οποία έκανες με τον έξαρχο, με αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, νομίζω, του άκτορα, είναι γενικός διευθυντής,
2: ναι.
0: Διευθύνων σύμβολος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα όμως, Θανάση, είναι το εξής, αυτό το οποίο ακούγεται συχνά. Ωραία ρε παιδιά. Επενδύσεις, μακροοικονομικά μεγέθη, καλά τα πάει η κυβέρνηση, όπως το είπε και η Διαμαντοπούλου κτλ. Τι γίνεται όμως, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Εδώ τώρα έρχεται το καλό υποτίθετο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
2: Οι αριθμοί για να ευημερήσουν αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση από την αρχή. Αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έτσι. Να ευημερούν οι άνθρωποι στους αριθμούς. Δεύτερον, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να ευημερήσουμε σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε, να είμαστε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, οτιδήποτε. Έχουμε ένα ΕΠ που είναι 248 δις και για να ευημερήσουμε σαν άνθρωποι θα πρέπει η παραγωγικότητά μας να ανεβεί τόσο ώστε να ανεβάσει το ΕΠ στα 500-600 δις, όσο πιο ψηλά γίνεται, ώστε πραγματικά να ευημερήσουν οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή απλώς τα καταφέρνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε στη δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να ευημερήσουμε πραγματικά.
0: Τώρα είμαστε περίπου ίσα βάρκα ίσα νερά εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια, έτσι. Ναι.
3: Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε την υποχρέωση ότι αν βγάζουμε 100, τα 2/3 θα πρέπει να πηγαίνουν. Το ένα για μαξιλάρι, το άλλο για εξόρμηση χρεών και το 1/3 επιτρέπεται να το δώσει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει ακόμα σε πλήρη ελευθερία, ούτως ώστε αν έχεις 100 πλεόνασμα να μπορέσεις να δώσεις τα 100 στην
0: κοινωνία. Μα μισό λεφτό, γι' αυτό ο Μητσοτάκης προπληρώνει ώστε, να αλαφρύνει.
3: Ώστε με την ευημερία των αριθμών να δει ο πολίτης και ευημερία της δεύτου. Αυτή τη στιγμή βλέπει έναν αριθμό, ας πούμε, εκ του οποίου το 1/3 θα καρποθεί ο πολίτης, διότι υπάρχει η υποχρέωση τα άλλα 2/3, το ένα να πηγαίνει προς αποθήκη για το ασφαλιστικό και για τα μελλοντικά χρέη και για οτιδήποτε, το άλλο προς εξόφληση των ήδη υπαρχόντων χρεών, λοιπόν, και το 1/3 είναι που επιτρέπεται να διατεθεί. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα.
2: Είναι συγκεκριμένη. Ναι. Δεν μπορεί να ευημερήσει μια χώρα που έχει χρέος αυτή τη στιγμή 140% του ΑΕΠ. Όταν θα πέσει στο 100% και παρακάτω,
0: να
2: φύγει
0: δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά.
2: Θα δούμε την πραγματική ευημερία. Γι' αυτό όταν συγκρίνουν κάποιοι την Ισπανία και λένε ότι η Ισπανία πήρε αυτό το μέτρο, μείωσε εκείνο, μείωσε το άλλο, η Ισπανία είναι στο 100% του.
0: Εγώ έβλεπα πάντως την πορεία του χρέους. Έβλεπα την πορεία του δημοσίου χρέους. Τι ήταν αυτή η εκτείναξη που έγινε σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ επί Τσίπριζα. Επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί πλέον πετάχθηκε.
2: Εκεί είχαμε το απίθανο. Εκεί. Ότι ναι, μεν είχε ανεβεί το ΑΕΠ, εκεί είχε σταθεροποιηθεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Και με το που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει.
0: Τότε θυμάμαι επί Σαμαρά είχαμε πετύχει. Συγγνώμη μια στιγμή, Νίκο, και δεν είναι σημαντικό. Τότε επί Σαμαρά είχαμε πετύχει μάλιστα και το ακατόρθωτο που θεωρούσαν οι δανειστές, το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τι ήταν το
2: 2,4%.
0: Μπράβο.
2: Μικρό,
0: όχι απλά το πλεόνασμα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, διότι είχε μεγάλη αξία. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι, είχαμε συνηθίσει, ρε παιδιά, είχαμε πάθει και δεν μας πείραζε κιόλας. Μυθριδατισμό είχαμε πάθει, που έλεγε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο Αγάπη. δεν θα έχω στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, το θυμόσαστε που το έλεγε αυτό.
2: Δεν τον πίστευε κανένα.
0: Και έτρεμε, στην αρχή όμως έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Μετά όμως δεν τον πίστευε κανείς πλέον. Γι' αυτό είπα ότι πάθαμε μυθιδεατισμό.
2: Ποτέ δεν είχαμε αυτή την πίστη. Ποτέ. Ότι δεν πάμε καλά.
0: Έτσι δηλαδή, όμως εξεβίασε το Καστελόριζο, έτσι το δικολογούσε ο κύριος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε λίγους μήνες πριν λεφτά υπάρχουν. Μετά έλεγε δεν θα έχω να πληρώσω να πούμε. Ρε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αγύρτες μιλάμε. Και ο άνθρωπος αυτός θα είχε βρει Θανάση, το θυμόσαστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό κατά το παρελθόν, με το Στρόσκαν πριν μήνες, ακόμα μήνες κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια.
1: Μήνες πριν.
2: Μα δεν
1: πριν
2: είναι αυτά. Αφού γύριζε και επί Πρωθυπουργία.
0: Με τον Παπακωνσταντίνου.
2: Γύριζε όλο τον κόσμο. Και διέφερε την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έλεγε το πόσο γάλια είμαστε.
0: Ρε παιδιά, μήπως ήταν βαλτός τελικά. Εδώ δεν θα δώσει απάντηση η ιστορία πάνω σε αυτό.
2: Έπαθε ό,τι λέει η φράση «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέκνα». Ο Παπανδρέου, ο πατέρας του, βρήκε μια χώρα με ένα πολύ μικρό δημόσιο χρέος.
0: Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, δεκαετία του 80, ήτανε.
2: Μετά το βρήκε μπροστά ο γιος του 30 χρόνια μετά.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, πεπρωμένο φυγή να δει να το.
0: Γιατί ακόμα τώρα οι Πασόκοι δεν έχουν καταλάβει τα χρήματα που έπαιρναν του Παπανδρέου ότι ήταν χρήματα δανεικά και θα τα πλήρωναν τα παιδιά και τα εγγόνια. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
2: Το έχουν καταλάβει, απλά επειδή πήρανε πάρα πολύ καλά λεφτά, αναπολούν εκείνες τις εποχές και σαν έδειξε ευγνωμοσύνη υπάρχει το Πασόκ.
0: Ήταν δανεικά λεφτά.
2: Συνταξιούχοι πλέον.
0: Ξέρεις τι ωραία είναι τα δανεικά λεφτά. Πας στην τράπεζα να πούμε, υπογράφεις ότι χαρτιά θέλεις, ότι ψηλά γράμματα ότι χοντρά βλέπεις. Τα παίρνεις και πας κατευθείαν να πούμε στα μπουζούκια.
2: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Παίρνεις τα πακέτα από την τράπεζα και πας στα μπουζούκια. Μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής και εκεί αρχίζει το ταμαντούρι.
2: Δημιουργήθηκε και μια νοοτροπία διότι αυτοί οι οποίοι χρεώθηκαν και κάναν τελικά δεν τα πλήρωσαν κλέμφι.
0: Έλα μου.
2: Τελικά εκείνο ο οποίο έγινε ήταν ο συνεπής.
0: Πλήρωνε
2: τα χρέη του.
0: Μα μέχρι και τώρα, όταν βλέπουμε ένα δανειολήπτη, λέμε ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτή η ευαισθησία, οι ανθρώπινοι. Λοιπόν, Έλληνες είμαστε.
2: Και σου λέει τώρα ότι με αυτό το καθεστώς πάλι έτσι θα γίνω. Εντάξει, θα πάρω κάτι, δεν θα το πληρώσω, κάτι θα γίνει ένα κανονισμός. Εκείνη η λεγόμενη πλέον.
0: Βλέπω λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε επενδύσεις, γιατί αυτή είναι τώρα όλη η ουσία και εκεί είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή, ας πούμε, του πρώτου μέρους της εκπομπής, είναι αυτή εδώ. Διότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα και η μισθή είναι αξιοπρεπής, έτσι, και το κόστος ζωής δεν είναι το καλύτερο, έτσι, οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν δημιουργήσει διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, να πούμε, παρά τα αυτά ο επενδυτής καλά κρατεί, καλά πάει και βλέπουμε. Τελευταία η ανεργία ψιλοτσίμπησε λίγο προς τα πάνω, Νίκο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά, γιατί βλέπω ότι έχεις ευαισθησία στα οικονομικά.
2: Υπάρχει περίοδος, ας πούμε, κάθε χρόνο που η ανεργία ανεβαίνει, γιατί έχουμε και εποχή.
0: Σκαμπανεβάσματα κάνει, ναι.
2: Έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό και σε άλλες εργασίες, ακόμη και αγροτικές ή οικοδομικές, οι οποίες έχουν μια εποχικότητα αρκετά μεγάλη. Οπότε ανεβοκατεβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν.
0: Εγώ ξέρω πάντως μια σκήπες για τουρισμό. Ψάχνουν οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι κτλ. Επειδή είμαι πιο κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, και λόγω της περιοχής όπου κατοικοεδρεύω, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο και δυσκολεύονται. Παρακαλάνε πραγματικά. Και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, αλλά να δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα πιο πάνω από ό,τι είναι, ας πούμε, αυτά τα οποία μιλάμε, τα μεγέθη. Η μισθή.
2: Πιθανό να ισχύει, δεν ξέρω την περιοχή σας. Εμείς δεν είμαστε από τουριστική περιοχή, αλλά από επαφές που έχω και με άλλους ανθρώπους από Κυκλάδες μου λένε το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει χρήμα γενικότερα, παρότι κλαίγει το Έλληνας, θα επιλέξει τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή έχει το δικαίωμα της επιλογής. Αντίθετα, κάποιος που θα έρθει, που θα είναι μετανάστης και θα έρθει από μια τρίτη χώρα η οποία. Στην οποία οι συνθήκες είναι άθλιες, θα συμβιβαστεί με κάτι πιο λίγο. Εδώ έχουμε και το δικαίωμα, ας πούμε, για την πολυτέλεια της επιλογής, οπότε μπορούμε να πούμε και όχι. Γι' αυτό και ψάχνουν κιόλας.
0: Εσύ, Θανάση, δεν μου λες, Θανάση, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Βουλγαρία, επειδή παρακολουθείς τις Βουλγαρίες και είσαι μια εκεί, μια Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης ο φίλος μας είναι παντού, παντός καιρού.
2: Ναι, υπάρχει μια αναπτύξη στη Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ελαττήριο, ας πούμε, ήταν πολύ πιεσμένο, έτσι, και έχει χτυναχθεί τώρα. Και ιδίως, ας πούμε, τώρα που επιτέλους η Βουλγαρία έβγαλε μια κυβέρνηση η οποία προβλέπει σταθερότητα, γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία 5 χρόνια είχε κάνει 6 φορές εκλογές, έτσι. Λοιπόν,
3: Υπάρχει μια ανάπτυξη και ιδίως μια οικοδομική, ας πούμε, έξαρση υπάρχει όπου πας θα δεις.
0: Οι ανατιμήσεις είναι σημαντικές όπως στη χώρα μας, Θανάση?
3: Όχι, οι ανατιμήσεις τώρα, οι τιμές εκτός από τα καύσιμα, ας πούμε, τον καφέ και ορισμένα άλλα προϊόντα είναι μία ή άλλη.
0: Σαν την Ελλάδα περίπου.
2: Θανάση,
0: δηλαδή,
2: να σε ρωτήσω, η καινούργια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα, γιατί το έλλειμμα είναι στο 7,5% και πλέον σαν χώρα της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρει μέτρα για να το μειώσει. Ήδη 10 χώρες είναι υπό επιτήρηση και πιθανόν η 10η θα είναι η Βουλγαρία. Έχει μια περίοδο
0: είναι στο 7,5 το έλλειμμα της Βουλγαρίας.
3: Θα υπάρχουν αντιδράσεις, Νίκο μου, θα υπάρχουν
2: αντιδράσεις
3: γιατί ο Ράντεφ, ας πούμε, ανήκει στο ρωσοφιλικό μπλοκ, έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτά.
3: Και είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια από την άλλη πλευρά.
2: Σαν κοινωνία θα αντέξει φόρους, επιβαρύνσεις η Βουλγαρία με αυτή την κυβέρνηση, θα το ανοιχτεί δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση, πώς το βλέπεις?
3: Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη στη Βουλγαρία έχει γίνει μια κατάσταση που υπάρχει. Το πολύ ψηλό εισόδημα λόγω του flat tax, ας πούμε, που υπάρχει ένα 35-40% παραοικονομία. Υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι αυτοί που εδώ πέρα τους αποκαλούν μαφιόζους, ας πούμε, όλους αυτούς. Και υπάρχει
2: αυτοί έρχονται εδώ και αγοράζουν.
3: Ακριβώς, είναι αυτοί που βλέπουν και αγοράζουν.
0: Είναι στο 30-40% η παραοικονομία.
2: Ναι, είναι 32-38% η παραοικονομία, παρότι έχει flat tax 10% από το 2007-2008. 10% μόλις. Και τι σημαίνει αυτό? Όποιος παρουσιάζει σαν λύση του προβλήματος το flat tax, το οποίο ουσιαστικά ισχύει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα.
3: Δεν ξέρει που πατάει και που.
2: Ναι, τι σημαίνει? Το μόνο που φέρνει έσοδα στο κράτος είναι η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές πληρωμές. Όσο flat tax και να βάλεις και 5% να βάλεις, θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, τα έσοδα του κράτους δεν πηγαίνουν στο κράτος και το βλέπουμε και στην Βουλγαρία. Οι δύο ταχύτητες που είπε ο Θανάσης, οι πλούσιοι που η ψαλίδα είναι τεράστια και πώς δεν συμφέρει σε κάποιον πολίτη στον οποίο απευθύνεται η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και οποιοσδήποτε και του λέει για flat tax. Το flat tax αφορά πολίτες που έχουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Όσοι είναι από 20.000 ευρώ και κάτω είναι χαμένοι και θα πληρώνουν περισσότερα γιατί θα δημιουργηθεί μαύρη.
0: Βέβαια, να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, γιατί πολλές φορές ακούμε συχνά την φράση «Η παραοικονομία είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία». Γιατί ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει και σύγκρουση διαφορών οικονομικών θεωριών, οικονομολόγων κτλ. Που συγκρούνται οι απόψεις τους. Είναι όλα θέμα απόψεων. Λοιπόν,
2: και υπάρχουν όμως οι αριθμοί. Τι θέλω να πω? Στις χώρες που θαυμάζουμε και είπα προηγουμένως πώς θέλουμε να ζήσουμε, σαν την Ολλανδία, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είτε μέσω καρτών είτε μέσω εφαρμογών κινητών πλησιάζουν το 95% και πάλι έχουν κλιμακωτή φορολογία. Οπότε και μάλιστα άμα δείτε τους συντελεστές που έχουν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία, εμείς έχουμε πολύ καλύτερους φορολογικούς συντελεστές και για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν ακόμη υψηλότερη φορολογία. Το μυστικό για να έχει έσοδα πλέον ένα σύγχρονο κράτος είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές ώστε να μπορεί να έχει τα ανάλογα έσοδα. Αν τους αφήσεις ελεύθερους και 5% να
0: είναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τεράστια βήματα, έτσι.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 70%. Η Ελλάδα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές βρίσκεται γύρω στο 68%, κάτω από το 70%. Η Ολλανδία βρίσκεται γύρω στο 95% και οι υπόλοιπες χώρες γύρω στο 90% και κάτι, στις ΗΠΑ 85%, για να καταλάβετε τη διαφορά. Όσο προχωράει ο καιρός, ανεβαίνουμε. Και αυτό μας δίνει τα έσοδα και τελικά έχουμε τα πλεονάσματα.
0: Τα πλεονάσματα.
2: Αλλιώς δεν θα επιτυχαίνονταν με τίποτα και θα συνεχίζαμε.
0: Αυξάνεται, μεγαλώνει η πίτα της φορολογητίας ύλης. Να πούμε πολύ.
2: Ναι, χάνεται το ΦΠΑ, χάνονται εισοδήματα, χάνονται τα έσοδα του κράτους και συνεχώς.
0: Βέβαια, κοίτα, η παραοικονομία δεν σημαίνει όμως και καλά, ας πούμε, στρώμα, χρήματα κάτω από το στρώμα, έτσι, γιατί αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του νομίσματος. Και όσο να είναι, είναι και αυτό μια βασική αρχή της οικονομίας, όπου υπάρχει δυνατή, ας πούμε, έτσι, μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα στο νόμισμα, υπάρχει, ας πούμε,
2: απλώς,
0: και είναι υγιές κομμάτι της οικονομίας.
2: Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν δηλαδή είτε στη Βουλγαρία είτε σε εμάς. αυτό δίνει.
0: Μπορεί να μην καταβάλει χρόνια ο άλλος τον άμεσο, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, αλλά τον έμεσο φόρο θα το πληρώσει. Αφού κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά, θα πληρωθεί το ΦΠΑ κτλ.
2: Δεν μπορεί να γίνει για μακροχρονικό διάστημα.
0: Αυτό σύμφωνοι είμαστε. Ναι. Μην πηγαίνουμε σε ακραίες τώρα περιπτώσεις.
2: Εμείς το είχαμε 40 και πλέον χρόνια. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που άρχισε να παίζει αρχές του 90 ήταν αγαπά στην Ελλάδα, απόδειξη. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ήταν δύο διαφημίσεις. Ένας που ήταν σε μία.
0: Πού το θυμηθήκες τώρα αυτό, βρε Ρίκο?
2: Υπάρχουν και στο YouTube. Υπάρχει και οι άλλοι που ο άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τους πρόχνουν το αυτοκίνητο οι άλλοι. Και λέγανε αγαπάς την απόδειξη. Αγαπώ στην Ελλάδα, απόδειξη. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το 2010, δεν έγινε καμία προσπάθεια και είχαμε παραοικονομία 30%. Όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα έχουν παραοικονομία κάτω από 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20%, 20-22%. Όσο πλησιάζει προς το 30% η παραοικονομία, σημαίνει ότι είσαι αυτόματα τετροκοσμική χώρα και υπάρχουν εκθέσεις του Δούνου του όχι την Ελλάδα. Παγκοσμίως που λένε ότι η παραοικονομία κρατάει χαμηλούς τους μισθούς για τους εργαζομένους και φέρνει ένα σωρό κακά εφόσον δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή μπορεί να έχει μια παραοικονομία για 5-10 χρόνια να σου δώσει όθηση. Εάν αυτό συνεχίζεται για δεκαετίες, το κράτος σου χρεώνεται και στο τέλος καταλήγει σε τι καταλήγει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
3: Και γενικά για τις επενδύσεις, ένας είναι ο κανόνας, πολιτική σταθερότητα και χαμηλή φόρη. Αυτό είναι ο μόνο.
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Αλλά όταν έχεις τώρα κάτι τύπου σαν το Τσίπρα και ερωτάτε ο άλλος, ο υπεύθυνος των οικονομικών του, τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι θέση έκυμε στο κόμμα του, και του λέει πού θα βρείτε, ας πούμε, πώς θα εξοικονομήσετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται, και λέει από τα 950 αφημί. Και αυτά τα 950, παιδιά, η φορολογητέα ύλη των 950 αφημί είναι 4,5 δις, και αυτό θα βγάλει 4 δις, ο άλλος τρελαίνεται, ας πούμε. Αν αυτός πάει να κυβερνήσει ξανά, να πούμε, πάει, διέλυσε η χώρα. Δεν θα μείνει πολύ βυθρός.
3: Όλοι τα αφημί θα κάτσουν εδώ,
0: ακριβώς.
2: Αυτό το δοκίμασε ο Λαντ το 2013-2014 στη Γαλλία με αυτά τα αφημί. Που ήταν οι μέτοχοι και λοιπά, μερισματούσαν.
0: Με αυτές τις μπούρδες έλεγε και το Γεωργάκη τότε, να πούμε.
2: Σηκωθήκανε, φύγανε όλοι από τη Γαλλία, ακόμη και μεγάλοι ιστοποιήσει. Και παρτιέ και ξέρω εγώ.
0: Σηκώθηκε και έφυγε.
2: Ο οποιοδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι μερισματούχος και ξέρω εγώ, αυτός μπορεί να αλλάξει σε μία μέρα φορολογική έδρα, νοικιάζοντας ένα σπίτι στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ιταλία που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και εκεί που περίμενε να πάρει 200-250 εκατομμύρια, 300 από αυτού τον χρόνο, θα πάρει 0 στο τέλος. Όχι τα δις που λένε, 0 θα πάρει.
0: Ακριβώς. Τι θα γίνει. Κοροϊδό
2: είναι. Πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα το χοντρίνεις και πεις ότι πάω και στις επιχειρήσεις που έχουν εδώ κάποια παραγωγή και πεις ότι θα φορολογήσω και αυτούς, και αυτοί ακόμη που είναι να έρθουν να εγκατασταθούν, που άλλους το σκέφτεται, θέλω να κάνω αυτή την επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ένας ξένος κολοσσός, ρε παιδί μου, η Microsoft, αυτό είναι το άλλο, σκέφτεται το εξής, ότι εάν αλλάξει η κυβέρνηση και εγώ βρεθώ από ένα φορολογικό συντελεστή 21% να μου πάρουν 25-26%. Εγώ γιατί να πάω στην
0: ακριβώς.
2: Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο.
2: Δεν πάει.
0: Όταν δίπλα η Βουλγαρία να πούμε.
3: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο οικονομικό αναλφαβητισμό οι πολίτες, ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα που λέει, τα λέει στο πόπολο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλο το πόπολο. Είναι ισχυρό το πόπολο, η βάση του πόπολου.
3: Όταν η κυβέρνηση έκανε καμιά φορολογία.
0: Όχι, έκανε το αντίθετο ακριβώς. Ήταν μαθητής σχολής του Σικάγο όταν η κυβέρνηση.
3: Τη μεσαία τάξη.
0: Και το τραγικό είναι ότι υπέγραφε και δεν ήξερε τι υπέγραφε.
2: Θανάση, γίναμε όλοι εμείς που δεν είμαστε πραγματικά κεφάλαιο ούτε εφοπλιστές. Γίναμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο εμείς οι πλούσιοι και τη φάγαμε εμείς. Μας τα πήρε όλα.
0: Αυτό. Με τον υποκατάτατο μισθό. Ντροπή και μόνο.
2: Ξαφνικά με 10-12 χιλιάρια γινόσουν ο κεφαλαιοκράτης που έπρεπε να πληρώσει φορολογία γιατί σου κατέβαζε το φορολόγητο, σου ανέβαζε το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα, τις ασφαλιστικές εισφορές και λες έγινα πλούσιος.
0: Και έχει μούτρα τώρα, έχουν μούτρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν γλώσσα και μιλάμε. Έχει και εμείς το διαδίκτυο με τρολ αυτής της κατηγορίας από αυτό το μαγαζί γιατί το κατέχει καλά ο μάγκας. Ήταν από την υπόγα της Κουμουνδούρου από παλιά, από εκεί έρχεται το πράγμα.
2: Το μαγαζάκι υπήρχε, το παραμάγαζο.
0: Ακριβώς, με τη γιάμαλη και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουν αποκαλύψει πλέον και τα λένε ήδη, τα έλεγαν. Και είχαν πάρει...
3: Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τίθεται η ερώτηση αυτή στον Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.
0: Μισό λεπτό. Γιατί την ερώτηση ποιος θα του την κάνει? Όταν πηγαίνει στο μαγαζί του πάτρονά του, να πούμε, του χρηματοδότη του, θα του πει ποιος σε χρηματοδοτεί? Μα πλάκα, Θανάση, μου κάνει. Κατάλαβες τώρα τι μιλάω. Θανάση, με πιάσες τώρα που είπα, το πιάσες.
3: Εγώ σε πιάσα.
0: Ξέρει που πάει και μιλά. Τι νομίζω ότι θα έρθει σε εμάς να μιλήσει? Σε σένα και στο Σέργη και στο Λοΐζο θα έρθει?
3: Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι ένα κόμμα, συγγνώμη Νίκο μου, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής, παίζει κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε, λοιπόν, από εκεί και πέρα ένας χριστιανός...
0: Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό εδώ?
3: Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία από το Ινστιτούτο μέχρι την κάθοδο? Γιατί ένα κόμμα για να γίνει δεν είναι απλό πράγμα.
2: Θανάση, χθες ο Δημητριάδης έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για χοντρή διαπλοκή.
0: Ακριβώς. Χοντρή διαπλοκή. Και οι διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που κυνηγάνε το Δημητριάδη. Αυτοί που ρίχνουν χαστούκια του Δημητριάδη.
2: Η χοντρή διαπλοκή.
0: Βεβαίως είναι πολύ χοντρή διαπλοκή. Βεβαίως. Αλλά, και ας πω και κάτι, σκασίλα μας θα έλεγε κάποιος τρίτος, όχι με λεβέντες, γιατί πλήττεται η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι τώρα η αξία της αντιπολίτευσης. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση ή έχουμε τελικά μολυσμένη, αρρωστημένη αντιπολίτευση, η οποία τελικά υπονομεύει το μέλλον της χώρας? Έλα, Νίκο.
2: Εντελώς άρρωστη σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της οικονομίας, των εξωτερικών θεμάτων, εξωτερικής πολιτικής άμυνας μέχρι της ενέργειας. Άρρωστα όλα. Έχουμε αντιπολίτευση η οποία όταν βλέπει να γίνεται κάτι όπως έγινε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, να λέει ότι θα βάλουν ανεμογεννήτριες και διάφορα τέτοια, και βάλανε φωτιά υπονοώντας ότι κάποιοι το βάλανε, πιο μπροστά είχε το ξυλόλιο. Η αντιπολίτευση που λέει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να βάλει χθες βέτο. Καταρχήν, για να βάλει βέτο πρέπει να υπάρχει κάποια ψηφοφορία.
0: Ακούτε, ρε παιδιά, να βάλει βέτο χωρίς ψηφοφορία, ρε παιδιά. Ό,τι θέλει.
2: Δεν υπήρχε κάποιο θέμα προς ψήφιση.
0: Όλα του λολούλολά, ρε παιδιά.
2: Και να κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γεμίσει τώρα το ίντερνετ, το Facebook και το TikTok με βιντεάκια. Ο Μητσοτάκης, ο προδότης, δεν έβαλε βέτο. Και του λες, τι εννοείς δεν έβαλε βέτο? Δεν υπήρχε ψηφοφορία χθες για να τεθεί βέτο. Δεν υπήρχε θέμα. Προς ψηφοφορία βάζεις βέτο όταν τίθεται ένα θέμα, π.χ. ένταξη ενός καινούργιου κράτους μέλους. Τότε βάζεις βέτο. Και να μην το καταλαβαίνουν και να σε βρίζουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, δεν είναι θέμα αμάθειας, είναι θέμα ατιμίας. Το καταλαβαίνουν, αλλά σκοπίμως περνάνε αυτή τη γραμμή, αυτό το μήνυμα. Σου λέει, πιάνει στην κοινωνία ότι μπορεί να μαζέψουμε κανένα δύο χαζούς παραπάνω, σου λέει, από αυτούς που γελιοποιεί καθημερινά ο Σέργης. Λέω τώρα εγώ.
3: Αν διαβάσετε σήμερα ένα άρθρο του Πετεντέρη που λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται Homo Erdoganius. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι δηλώνουν κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά θαυμάζουν τον Ερντογάν, κάθε του κίνηση τη μετατρέπουν σε πολιτική επιτυχία και τα λοιπά, και δεν ξεχνάμε τι έγινε.
0: Είπαμε ελληνόφωνη αριστερά, το είπαμε αυτό, φαΐλος χαρδιώτης, φραγίδα.
3: Ερντογάν στην Αμερική πέρσι και λέγανε τα πήρε όλα και έφυγε, και τελικά ξέρετε τι πήρε?
2: Ένα συμβόλαιο της Boeing υπέγραψε για να αγοράσει ένα αεροπλάνο.
3: Ένα συμβόλαιο της Boeing, το ίδιο
2: πλήρωσε και έφυγε.
0: Ακριβώς, πλήρωσε και έφυγε.
2: Ναι. Και το εντυπωσιακό, λοιπόν, είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Ερντογάν δεν κάνουν τον κόπο να δουν την Τουρκία, ώρα που έχει βελτιωθεί, υποτίθεται, έχει πληθωρισμό 33%, έχει 70 κάτι. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή του Ερντογάν? Όταν ο Έλληνας έχει μέσω κατά...
0: Τίποτα, παιδί μου, δεν είναι ότι θα μάθουν. Μισούν την Ελλάδα, πολύ απλά. Μισούν την Ελλάδα. Θέλουν μια Ελλάδα παραπατάσματος, ας πούμε. Τέτοια Ελλάδα θέλουν.
3: Μα τι συζητάμε τώρα, όταν επί φοιτείας τους, ας πούμε, έγινε ακόμα και αεροπορικό μετά από αερομαχία, ας πούμε, τότε που σκοτώθηκε ο Ηλιάκης και αυτά, και το βαφτίσανε ατύχημα για να μην γίνει πρόβλημα. Και τώρα μιλάνε για ότι είμαστε, ας πούμε, υποτακτικοί στον... Δηλαδή είναι γελιά πράγματα αυτά. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή απέναντι στην Τουρκία όσο είναι αυτή την εποχή.
0: Μα τώρα το συζητάμε τώρα αυτό.
2: Και εδώ ταυτίζεται η αρρωστερά με τους μπατριώτες. Έχουν ακριβώς...
0: Αρρωστερά είπες, από την αρρώστια. Από την αρρώστια.
3: Αρρωστερά και μπατριώτες.
2: Μπατριώτες. Ταυτίζονται απόλυτα σε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπεις μέσα στο προφίλ να δεις ότι έχει ελληνική σημαία ή έχει παλαιστινιακή σημαία, δεν μπορείς να τον κατατάξεις από το σχόλιο που θα γράψει, αν είναι δεξιά ή αριστερά. Μπαίνει στο προφίλ, βλέπει και λες.
0: Δεν είναι όμως όλοι οι αριστεροί έτσι, γιατί υπάρχουν και πατριώτες αριστεροί. Με ποιον μιλούσα με τις προάλλες και θυμήθηκα τον Παπαγιαννάκη, τον Κύρκο και όλους εκείνους εκείνη τη γένεια.
2: Αυτή είναι η παλιά, δεν υπάρχει.
0: Εξαιρετική.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, Κλειάνδη μου. Δεν είναι, δυστυχώς δεν έχει
2: μείνει. Αυτή είναι άλλη εποχή άνθρωποι. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση, αυτό που λέμε αριστερά, ευρύτερη αριστερά. Είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δεν είναι η κλασική αριστερά που ήταν πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, που είχε επίκεντρο τον εργαζόμενο, τα εργατικά δικαιώματα. Εδώ τώρα, όπως είπα στην αρχή, είναι ΛΟΑΤΚΙ, βίγκαν, οτιδήποτε παλαβό.
0: Εγώ θυμάμαι και το Μίκη το Θοδωράκη, φλογερός πατριώτης. Τον είδαμε τότε να πούμε να ξεσπαθώνει και να βγάζει ό,τι είχε μέσα η ψυχούλα του, η καρδιά του, να πούμε στο θέμα της Μακεδονίας. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον τώρα αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστούμε
2: σας
0: πολύ την ομάδα
2: Σταθερά.
0: Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, σπάμε τα νεύρα βέβαια τώρα ορισμένο, αλλά τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Όταν ακούγονται ιστορικές αλήθειες, πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται. Γιατί κοίταξε να δεις, αν και μπορεί να δει τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας αριστερός να παίζει το βράδυ, ας πούμε, σε ένα κανάλι η ταινία Ελένη. Έτσι. Και θα βγει, για σταθείτε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να μονοπολεί δηλαδή ο αριστερός τα πράγματα. Οι άλλοι δεν είναι. Αχ, Θεέ μου, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όμως. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα παιδείας, Βασίλη. Και αυτό πρέπει να αναπληρώσουμε.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας στα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφητηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Στα Κοσκινού, που οι κάτοικοι καταγγέλνουν εδώ και μήνες την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων, αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε μιλώντας στον κόσμο σε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας αντί να δημιουργούν παράνομες χωματερές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρου, που κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου από την Αθήνα λόγω παρουσίας θερμιτών, καθώς και στην περιοχή της Αρχαγγέλου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στην Έμπονα αλλά και στον Κολφαφάντου, όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένων στρωμάτων. Στην επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Περιορισμού του Λαγοκέφαλου και στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβγεια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις στη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τουρισμό, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων

0: Το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα 12 Άνισα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ο βουλευτής 12ης Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η αναβάθμιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα 12 Άνισα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. Την άμεση ενεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής 12ης Ουμανός Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου οδηγού του Ιώταχη φορτηγού, το οποίο επλάκη στο σοβαρό τροχείο με δίκυκλο μοτοποδήλατο τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στη Ρόδο. Ο 58χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Το τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη διασταύρωση του Αγίου Χριστοφόρου, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο συνομήλικος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 0

0: 1400.
1: Μαμά, μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Τι έπαθες, κουκλάκι μου,
10: τι έπαθες στο βενζίνη για να γυρνάω σαν την άδικη κατάρα γύρω γύρω.
9: Γύρω γύρω.
10: Δεν μου φτάνει δηλαδή η αγωνία να βρεις. Κες και βενζίνη, γιατί έχω το ερκοντήσιο να μένω, τα πεθάνω.
9: Λοιπόν, εμένα δεν μου καίει περισσότερο, παιδιά.
10: Δεν μας αφήνεις και εσύ μετά με το ευρυδικό σου σκασίλα μας.
9: Νομίζω.
10: Εμένα τα δικά μου δεν καίει.
9: Έχω την εντύπωση ότι... τι να κάνουμε.
10: Εμένα τα δικά μου...
9: Πάρε ευρυδικό.
10: Δεν μπορώ, δεν έχω λεφτά να πάρω υβρίδικο.
9: Πάρε ποδήλατο.
10: Είμαι με αυτό που είμαι τώρα.
9: Bicycle. Και θα κάνεις ωραίο ποπομέρι, θα είσαι παιδί μου.
10: Ναι.
9: Θα γίνω βραζιλιάνα με το σομπρέρο μου. Θα είσαι ο καβαλέρος μου. Θα είσαι.
10: Καλά, να σου πω, είδες εχθές μια γκολάρα που έβαλε ο Μέση?
9: Όχι, παιδιά.
10: Τα είδα όλα, παιδιά.
9: Ο Μέση πάει από
10: λοιπόν,
9: Μέση.
10: Θα κάνουμε αθλητική εκπομπή σήμερα.
9: Ωραία.
10: Λοιπόν, έπαιζε.
9: Ο Μέση ωραίος, ε.
10: Τι εννοείς, σαν άντρας?
9: Ναι, μωρέ.
10: Ούτε καν.
9: Έλα.
10: Κάτι ματάκια κοντά και είναι και κρυόμπλαστρος.
9: Δηλαδή, συγγνώμη,
10: ερχόταν
9: και σε φλέρτα, ρε.
10: Ούτε καν.
9: Και έβαζε μπάλιες για σένα και έλεγε κοριτσάρα μου, σαν τη Φουρέιρα τότε.
10: Δεν μ' αρέσει. Εμφανισιακός, τον παραδέχομαι, τον άνθρωπο είναι μύθος.
9: Ναι.
10: Τελειώσαμε.
9: Μέχρι εκεί, ε.
10: Μέχρι εκεί. Είδες, πάρει μια χιλόπιτα Μέση.
9: Εκείνος, ο Μέση και εσύ με τη Μέση.
10: Αυτό. Λοιπόν, έπαιζε.
9: Αργεντινή,
10: Αίγυπτος. Μπράβο,
9: ταραπάκια. Αραπίνες, μαύρες, ερωτιάρες.
10: 2-0 είχαν οι Αργεντινοί και γύρισαν το παιχνίδι. Βέβαια, από ό,τι είδα εγώ, υπήρχε και μια διφορούμενη φάση για ένα γκολ που έφαγε η Αίγυπτος. Αν ήταν offside, δεν ήταν, ήταν λίγο αυτό. Βγήκαν αυτοί και
9: είπαν ότι είναι αδικία.
10: Ότι δεν θα το δώσουν στην Αργεντινή, ότι θέλανε να δικαιώσουν το Μέση. Βγήκαν και είπαν οι Αιγύπτιοι και γενικά αυτό. Αλλά πάντως το γκολ του που έβαλε αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το πρώτο που μπήκε, που έβαλε η Αργεντινή, το είχε στρώσει τον γκολάκι ο Μέση πάλι.
9: Ναι.
10: Αυτά. Και πάμε στο τένις. Λοιπόν, ο Τζόκοβιτς τελείωσε, δεν είμαι καλά.
9: Τι?
10: Ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon,
9: ναι,
10: μπήκε στους ημιτελικούς με ένα παιχνίδι, λέει, που κράτησε 5,5 ώρες.
9: 5,5 ώρες.
10: Ναι, και είπε ότι ήταν από το πιο... από τα πιο ωραία, δύσκολα και σημαντικά, περίεργα παιχνίδια της ζωής του.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Μπράβο του. Τι να κάνω. Εγώ έχω γίνει.
10: Έχω μάθει να έχει βρυγκόμενο. Δεν γίνεται.
9: Εγώ
10: δεν γίνεται. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Και να κρυφογελά και τσίκι, τσίκι. Και κρυφογελά και τσίκι, τσίκι.
9: Τι το κρυφογελάω.
10: Γράφει και έχει και να. Μη διαβάσει να σου γράψει ο άλλο. Τι φορά τώρα, μωρό μου, α πούμε.
9: Αχ, παιδιά, πότε θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Έχω καιρό να μου έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
10: Το τι φορά.
9: Ναι. Ή να μου έρθει κανένα δωράκι, ξέρει, εκείνα τα ωραία.
10: Τίποτα.
9: Εκείνα που
10: στο
9: είναι.
10: Στο Facebook έχουν μείνει όλοι είναι... πεθαμένοι, να στο πω.
9: Ναι,
10: έτσι,
9: ήταν ένα τουρκάκι που έλεγε καλημέρα, καλή μου. Πάρε την καλημέρα μου.
10: Ναι.
9: Ε?
10: Και η καλημέρα ήταν το γνωστό.
9: Ήτανε...
10: ένα μέλος του σώματός του, εν πάση περιπτώσει.
9: Ήταν η γνωστή τουρκική χαιρετούρα.
10: Ναι, τώρα
9: τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε με τον Ερντογάν? Ήταν η άλλη φακελοφορούσα.
10: Α, ο Μακρόν
9: πήγε. Ναι, ναι, ναι. Ο Μακρόν πήγε να τη φιλήσει το χέρι και αυτό το τράβηξε. Σιγά μου, ρε!
10: Έχουν πρωτόκολλο δεν κάνει να του πιάνει το σώμα και να του αγγίζει τα χέρια και τα άκρα
9: αυτοί
10: και αυτά.
9: Φοβούνται, μην είναι.
10: Τι? Είναι θρησκευτικό θέμα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει στι γυναίκε του να τι πασπατεύει.
9: Κατά τα άλλα θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
10: Θα μπουν στην Ευρώπη.
9: Ο Τραβάκουλα τι έπαθε, λέει αυτά τα συζητάει για τα F35. Αυτά τα έχει βάλει με του Ισπανού. Είπε ότι η Ευρώπη τα έχουμε κάνει λίγο σαλάτα μαλάτα.
10: Τα έχουμε κάνει.
9: Τα έχουμε κάνει.
10: Τον συγχαίρεμαι τον Τραμπ, αλλά ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα, τα έχουμε κάνει.
9: Ναι. Δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν κάνουμε όλα τα χατήρια. Ο Μακρόν όλο γέλια ήταν. Μια μασέλα έβλεπα
10: ο
9: συνέχεια.
10: Ο Μακρόν πρέπει κάτι να παίρνει, δεν είναι. Δηλαδή είναι με το γυαλί. Πρέπει να παίρνει δηλαδή μαλλί, κάποιο το... φυτικό που ανεβαστικό.
9: Ναι. Γιατί φοράει συνέχεια γυαλί, την έχει δει το
10: Μακρόν. Αλλά ήταν, είδα το βίντεο που πήγε να τη τραβήξει το χέρι και η κακομοίρα το τράβαγε και με αντίσταση.
9: Ναι.
10: Βρε άνθρωπε, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Δεν την πιάνουμε τη φακελομέρη. Μέχρι και εγώ που δεν είμαι πολιτικό.
9: Ένα χειροφίλημα πήγε να τη κάνει. Στο χειροφίλημα χαίρεται. Σου λέει disgust.
10: Δεν είναι αυτό. Πριν χαιρετήσει, βλέπει και οι προηγούμενοι τι κάνανε. Τη κάνανε μια υπόθεση.
9: Οι Γάλλοι όμω κάνουν χειροφίλημα. Σον. Αλεβουζόν δε λα πατρί και βουλεβού κουσέ. Avec moi. Δηλαδή
10: τι είναι αυτό. Σιγά
9: τι θεώρησε.
10: Πώ δεν πήγε να κάνει και ένα ταγκό να χορέψουν. Άσε, παρακαλώ.
9: Ωραία. Ο Ερντογάν, παιδιά, είναι λίγο σαν μιζερούλε.
10: Εντάξει, μωρέ, σε αυτό
9: χώρο είναι γεράσι
10: κι αυτοί. Ναι, και δεν μεθαίνουν κιόλα. Να σκάσουμε, να ράρε.
9: Όλα αυτά.
10: Να έχουμε άλλο να βρίσκουμε. Μπα και είναι καλύτερο, μπα και είναι κάτι. Να δούμε κάτι διαφορετικό.
9: Τι θα είναι, τίποτα
10: άλλο. Ο Αυστραλό μιλάει για τα μεμέ τη Ελλήνη. Ο Αυστραλό δεν ήταν. Ποιο ήταν που έλεγε τα μεμέ τη τέτοια. Ο Τραμπ τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Ο Ερντογάν τρουκουκουρούκου μάνταλα. Ο άλλο στην Αγγλία παρετήθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει ηγεσία.
9: Να.
10: Καλά, ο Τριντό εντάξει δεν είναι τώρα τίποτα, δεν κομμενίζει απλά.
9: Μου λείπει ο Τριντό.
10: Τι να σου λείψει, μωρέ, και αυτό που ψάχνει να βρει γκόμενα τελικά από ό,τι καταλάβαμε. Που είναι με την Κέιτι Πέρι. Μιλά με γκόμενο. Α, πε τα τώρα όλα.
9: Ναι, μιλάω.
10: Ωραία. Μιλά.
9: Μη μιλά, μη γελά, κινδυνεύει. Παιδιά, δείξανε την καινούργια φανέλα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Μιλάμε, θα βγαίνουν εδώ πέρα, είναι πολύ χωστή.
10: Φανελάκι.
9: Μάλιστα, φανελάκι πολύ.
10: Ναι, μωρέ.
9: Στον άμμου τα είδε τα αγόρια εδώ το.
10: Καλά, είναι ένα ο οποίο έχει πάθει τσίου, πριαπισμό.
9: Αυτό τι, πολύ.
10: Εντάξει,
9: πλούσια τα ελέγχει του
10: μπαλαδόρου. Αυτό με το ελέγχει.
9: Ναι, κοίτα σου... όμω. Κοντόμαλι, αυτό το πράγμα που είναι ξυρισμένο πίσω και μπροστά βγαίνει σαν τσιρλίτσα. Και κοίτα εδώ πώς είναι τώρα. Είναι λίγο σαν σερβιτοράκι ένα πράγμα.
10: Εντάξει, τι με νοιάζει εμένα, ναι.
9: Να, δεν τρύπου, δεν σου μένετε. Να φάσεις.
10: Αλλά το βλέπω λίγο ξεσηκωμένο στη φωτογραφία.
9: Ναι, ναι, κάτι είδε εκεί πέρα στο νάμο, στα ωραία.
10: Τι καημένοι και αυτοί δεν μπορούν να κρυφτούν με αυτό το θέμα, μα τους βρει τέτοιο κακό.
9: Όντως, λοιπόν, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος, έτσι. Όσο πιο δρασερός ο προορισμός, τόσο πιο πολύ πηγαίνουμε εκεί για να περάσουμε ωραία. Το Regency Casino Montparnasse δίνει και βάουτζερ βενζίνης 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις ένα αρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και πιο cool vibe, το Regency Casino Montparnasse είναι εδώ. Λοιπόν, επίσης να πούμε μια μαγική βραδιά κάτω από τον ουρανό την Παρασκευή, αύριο 10 Ιουλίου. Όχι αύριο, τι είναι, Πέμπτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, κορυφαία συνθέτηση μας προσκαλεί η Ευανθία Ρεμπούτσικα, παιδιά. Όλα, σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες Ανατολικής Μεσογείου με ενορχιστρώσει από την υπέροχη Σοφία Ζόβα. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στο προαύλιο χώρο του Εθνικού Μουσείου, Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Πάρα πολύ ωραία αυτή την Παρασκευή.
10: Λοιπόν, η Αθηνά ο Νάση λέει είναι σε άγρια δικαστική διαμάχη με τον βασιλιά, σε εισαγωγικά ο βασιλιά τη Υπασία.
9: Α, ποιο είναι ο βασιλιά τη Υπασία?
10: Δεν ξέρω. Κατηγορεί, λέει, τον Ολλανδό επιχειρηματία, είναι ένας Ολλανδός επιχειρηματίας, για πλήρη έλλειψη διαφάνειας, κακοδιαχείριση, οικονομικές ατασταλίες στην κινήση της επιχείρησης. Και νιώθει προδομένη.
9: Και δαγκωμένη.
10: Ναι.
9: Επίσης. Αχ, παιδιά, αυτά παθαίνουν οι έχοντες.
10: Στις έψεις, λέει, τις δικαστικές έψεις της Ολλανδίας θα... θα κρυφθούν όλα.
9: Ρε, παιδιά.
10: Είναι ένα άνθρωπο που λέει ότι θεωρούσε για χρόνια στενό του φίλο, μέντορα και έναν από του πιο έμπιστου συνεργάτε, Ολλανδό επιχειρηματία, Γιάν Τόπς. ο οποίος θεωρείται, λέει, και απόλυτος βασιλιάς της παγκόσμιας υπασίας, γιατί είναι ιδιοκτήτης της πανίσχυρης Stahl Tops, μια κορυφαία εταιρεία κλπ. Κλπ. Στον χώρο της εκτροφής και εμπορίας αλόγων.
5: Και τι έγινε, τι
10: και η Αθηνά είχε άρρηκτα επιχειρήματα.
5: Με πού και πώς την έκλεψε.
10: Της είχαν μαζί την επιχείρηση αυτή, είχε μπει αυτή, είχε χώσει χρήμα και έπεσε δάγκωμα.
5: Ε, παιδιά, άμα δεν είσαι πάνω στις επιχειρήσεις.
10: Το κατηγορεί για οικονομικές ατασταλίες, σου λέω.
5: Και θα
10: γι' αυτό
5: φράγκουλο.
10: Μάλλον έφυγε αυτή από τα λόγατα.
5: Φράγκουλο δεν θα μείνει.
10: Πέφτει δούλευε.
5: Βοήθεια
10: πρέπει
5: με αυτό χέρι.
10: Πρέπει γίνω... να είναι καλός άνθρωπος και ευκολόπιστη και να λέει.
5: Δεν έχει το business, μωρέ.
10: Πάρε και σε εσύ μπάρμπα να έχεις.
5: Α, δεν είναι νομίζω τόσο γαλαντόμα.
10: Είναι γαλαντόμα με αυτούς που πιστεύετε.
5: Να.
10: Δεν είναι γαλαντόμα με εδώ πέρα με κάτι θιάδες που τις έχει και ψοφόλο γάλα από την πείνα. Αλλά.
5: Ωραία,
10: είναι και τρέση κακό κάρμα. Δεν έχει καλέ εδώ μια ηθεία, δύο, δεν ξέρω. Που η μία την είχαν δει πριν και νιώθω από τα σκουμπίδια, δεν τη έστενε ούτε ένα τσέκι. Να πάρει γυναίκα λίγο γάλα, λίγο ψωμί, λάδι, καμπά, τυρί, ρύζι που λέει τη διαφήμιση. Τίποτα.
5: Πρέπει να ρίξει κατάρα η
10: θεία. Για γιούλα, δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω. Πρέπει να ρίξει κατάρα.
10: Πρέπει να ρίξει, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τη έχει φάει λεφτά από τη κοπέλα. Τρομερό. Λοιπόν. Και...
5: Δεν έχει συμβουλάτορε. Δεν ακούει κανένα.
10: Τι να σου πω.
5: Τι θα γίνει,
10: μπορεί και να μην ακούει κανέναν. Μπορεί να τη λένε, λέω τώρα, υποθέσεις κάνουμε. Να τη είπε ο οικονομικός σύμβουλος ότι βρε παιδί μου, μην μπλέξει με αυτόν κλπ. Αλλά ήταν, λέει, κολλητή φίλη. Ήταν ο πιο έμπιστος, λέει, φίλος της. Οπότε, πού να περιμένει ότι έμπιστος φίλος θα γυρίσει και θα δαγκώσει.

0: το τραμ, ρε παιδιά. Τι έγινε με το
1: τραμ, τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε.
0: Η κυρία αυτά. Θα ανέβει το πετρέλαιο πάλι στα ύψη, τα ομόλογα. Βυθίζονται οι μετοχές.
1: Για τι πράγμα στεναχωριέσαι απ' όλα.
0: Ρε τραμπάκουλα, θέλουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Άσε μας λίγο να χαρούμε. Τη ζέστη, τον ήλιο, τη θάλασσα, την ηρεμία μας. Θα αρχίσουν πάλι τώρα να. Μια βλακεία πετάει και τυράζονται στον αέρα οι αγορές.
1: Ποιες αγορές?
0: Θα γνωρίζεις αυτό τον κόμενο, δεν γίνεται.
1: Οι αγορές, άκου, θες να επενδύσεις, παιδί μου, στο χρηματιστήριο?
0: Είμαι, η αλήθεια είναι ότι είμαι μια επενδύτρια. Ψώνησα από τα τέμου, δεν άδειξα.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Θα σου εξηγήσω κάτι. Πήρα ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Απλά το πήρα. Με αυτό έψαχνα να βρω ένα προσωπικό.
1: Πλήρωσες τα 3 ευρώ τα έξτρα.
0: Τα 3 δεν είναι τίποτα, μην ήταν παραπάνω, ευτυχώς δεν είναι. Έψαχνα να βρω ένα προστατευτικό για καναπέδες και πολυθρόνες, γιατί παιδιά, ο γάτος μου είναι το πιο ύπουλο ζώο που έχω μέσα στον πλανήτη. Έχω 2 πολυθρόνες, όπου η μία είναι, ας πούμε, όπως κοιτάς στο σαλόνι, βλέπεις το πλαϊνό των πολυθρόνων. Η μία είναι λοιπόν από την πιο έξω πλευρά και η άλλη είναι από μέσα και δίπλα της έχει ένα φυτό και είναι τείχος. Αυτός λοιπόν σου λέει, για να μην με δει αυτή και αρχίζει και ουρλιάζει, πηγαίνει και πειράζει με τα νύχια του, λες και δεν έχει τον κήπο ολόκληρο της πολυκατοικίας, τα δέντρα, πέτρες να ξύσει τα νύχια του, πρέπει να κάνει πεντικιούρ στα επιπλά μου.
1: Πηγαίνει... Έτσι κάνουν τα γατιά, μωρέ, και εσύ.
0: Τα γατιά, τα...
1: Έλα, άστα, μωρέ, το κακό. Μωρέ, έχει και αυτό ψυχούλα.
0: Κάνουν τα γατιά τα οποία είναι μέσα στο σπίτι, δεν τους έχουν δώσει έναν ηχοδρόμιο. Δεν κάνουν τα γατιά τα οποία είναι τη μισή μέρα έξω και μπορούν να ξύσουν τα νύχια τους παντού.
1: Και...
0: Πάει λοιπόν και πηγαίνει.
1: Κακομαθημένο
0: στη μέσα...
1: είναι.
0: Δεν κακομαθημένο και σταμάτα.
1: Τι είναι?
0: Και είναι γατί, τι είναι. Πηγαίνει λοιπόν στη μέσα πολυθρόνα και γρατζουνάει τη γωνία, αυτή που είναι προς τον τοίχο που δεν φαίνεται.
1: Α! Είναι και έξυπνο. Σώπα!
0: Ότι είναι έξυπνο είναι.
1: Τι έξυπνο είναι, μωρέ, που το... δεν ήξερα από που παίρνει το νεράκι και το τέτοιο. Έγραφε μια κυρία σήμερα ότι έχω ένα γατί,
0: ναι,
1: και του πήρα ποτίστρα, αλλά αυτό πίνει από το ποτήρι, λέει.
0: Ναι, δεν συζητηθεί.
1: Είναι λίγο κακομαθημένα.
0: Έχει τρελαθεί με αυτή τη λέξη. Δεν είναι κακομαθημένα. Είναι ζωάκι και πρέπει να μάθει μερικά πράγματα, να τα συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Όταν ξαφνικά του. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή είσαι κακομαθημένη που πήρε το αυτοκίνητο το καινούριο και έλεγε Παναγία μου, διαστημόπλο, δεν ξέρω τα κουμπιά. Έτσι και αυτό. Του φέρνει, πίνει νερό από ένα ποτηράκι.
1: Όχι, ξέρει, λέει, να πιει νερό, αλλά παρόλα αυτά θέλει να πίνει από το ποτήρι τη κυρά του.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πώς το λες, βρίσκεις αυτό?
0: Αλλά γενικά, άμα τους βάλεις. Αχ, δεν είμαι καλά σήμερα. Άμα τους βάλεις. Ζεσταίνομαι τώρα. Άμα τους βάλεις ποτιστηράκι. Συντριβανάκι, μερικά δεν θέλουν να το συνηθίσουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Το οποίο πετάει νερό. Γιατί τα έχουμε πει όλα αυτά. Α, και ψάχνω λοιπόν να βρω. Υπάρχει προστατευτικό το οποίο είναι σαν. Είναι διάφανο και κολλάει πάνω στα έπιπλα για να μην μπορεί να βάλει τα νύχια του. Έψαξα λοιπόν στην ελληνική αγορά. Και ένα μέτρο επί 20 σαντιμέτρα, κάτι τέτοιο, έκανε 28 ευρώ. Δηλαδή λέω, παιδιά, τι είναι. Και λέω, θα μπω στο κινέζικο. Και έχω πάρει.
1: Πάρτε ένα γυαλόχαρτο.
0: Έχω πάρει με 24 ευρώ. Αν το στρώσω, αυτό φτάνω Σύνταγμα.
1: Συγγνώμη.
0: Έχω πάρει.
1: Να σε ρωτήσω
0: ένα
1: κάτι.
0: Ρολό.
1: Δεν μπορεί να έχει ένα γυαλόχαρτο. Εμείς τι έχουμε, λίμα. Η λίμα τι είναι, σαν γυαλόχαρτο είναι.
0: Τι θες να δώσω, να μου τρίψει κανένα επιπλό?
1: Όχι, να του το βάλει στη βεράντα και να του πει, κάνε πεντικιούρ εκεί.
0: Παιδί μου, υπάρχουν ειδικά ονειχοδρόμια και λοιπά. Του είχα πάρει ονειχοδρόμιο, το πούλησα. Ούτε να το φτύσει. Του αρέσει το ύφασμα. Του αρέσει το ύφασμα. Τώρα κάτσε να δεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε λίγο καραγκιόζ μπερντέ, δεν με νοιάζει. Φαντάζομαι τις καρέκλες κουζίνας που είναι υφασμάτινες. Τα πεζαρία μάλλον.
1: Πάντως, όποιος
0: έχω
1: έχει...
0: βάλει μεμβράνη.
1: Και
0: δεν μπορεί, και ξενερώνει. Η μεμβράνη δεν μπορεί να χωρίσει το ύφασμα αυτό. Απλά επειδή βρίσκει στη μεμβράνη το πόδι του. Ενώ μπορεί να τη σκίσει άνετα, ξενερώνει. Και δεν ασχολείται και τις έχω σώσει τις καρέκλες. Μία έγινε ρέλια. Δεν την πρόλαβα. Οι άλλες 5 τις έχω σώσει έτσι. Τώρα κοντεύει να γίνει ρέλια η πολυθρόνα.
1: Πάντως, όποιος έχει γατί, παιδιά,
0: ναι,
1: είναι όλα τα έπιπλα διαλυμένα.
0: Εμένα, ναι, εμένα ένα είναι. Και τώρα
1: φαντάσου ότι είχα μία γνωστή που είχε ύφασμα τα πετσαρία, υφασμάτινη, ψάθινη στον τοίχο.
0: Ποτέ αυτά δεν τα κάνει τα λάθη.
1: Είχε γίνει,
0: ναι, ναι.
1: Είχε γίνει, μιλάμε.
0: Βέβαια, το τρίβεται εκεί. Έχουν βγει ειδικά υφάσματα, που είναι πανάκριβα βέβαια, για γάτες. Δηλαδή δίνεις τον καναπέ, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ειδικό υφάσμα για γάτες. Αλλά όσο και να το ξύνει το γατί, δεν σκίζεται.
1: Τι γλυκός άνθρωπος ήρθε! Ποιος είναι? You are very welcome. Τι φατσούλα γλυκιά είναι αυτή.
0: Λοιπόν, είναι ο αστρολόγος, ο γνωστός αστρολόγος, ο Χρήστος Άρχος. Κάτα λέω, έτσι.
2: Μια χαρά.
0: Παθαίνω και κάτι διαλείψεις. ο οποίος...
1: Είναι αστρολογικό το θέμα της γιατρέβε των άστρων.
2: Μπορεί να είναι και αστρολογικό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ηλικιακό. Λοιπόν, τον οποίο τον παρακολουθώ και τον ξέραμε και από πριν βέβαια, τον έχουμε ακούσει στο YouTube, έχει κανάλι, έχει πολύ ωραίο site, γράφει πολύ ωραία, μιλάει πολύ ωραία και πολύ συγκεκριμένα.
1: Και κάνει και προβλέψεις πενθυμέρου.
0: Πιάνει, αυτό με έχει εντυπωσιάσει, πιάνει το κάθε ζώδιο.
1: Που αυτό δείχνει την πραγματική μελέτη.
0: Έτσι.
2: Και είναι πιο συγκεκριμένο για να μην λέμε γενικότητες για το...
1: Θέλω να ρωτήσω πώς ασχοληθήκατε με την αστρολογία.
2: Είχα από πολύ νωρίς μικρός τη μάνα μου που ασχολούταν λιγάκι. Εγώ μετέπειτα πρώτη δημοτικού λίγο φανταζόμουν
1: καλέ
2: να λέω
1: πολύ μικρός.
2: Ναι, φανταζόμουν πρώτη δημοτικού να λέω τα ζώδια στην τηλεόραση. Πώς τώρα ας πούμε τώρα. Πετρία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήμασταν από τότε.
1: Δηλαδή, κάτσε. Σηκωνόσουν όρθιος και έλεγε.
2: Όχι, για όρθιος δεν μ' άρεσε, καθιστά.
1: Ναι, και έλεγε τώρα θα σας πω, έκανες παράσταση.
2: Εγώ τώρα έλεγα το ζώδιο. Ναι, ναι, ναι.
1: Πεθαίνω.
2: Από τότε, από το ψώνιο. Λοιπόν, και μετέπειτα το 1995 είμαι Σάμμο, γιατί η μητέρα μου έχει καταγωγή από εκεί. Πηγαίνουμε πρώτη φορά όμως, δεν ξέρω άνθρωπο. Και πήγα να πάρω ένα περιοδικό. Οι γονείς μου ήταν πολύ επιστημών, έρευνα και τέτοια. Και είχα πάρει ένα περιοδικό που έλεγε για πλανήτες, αλλά τελικά ήταν αστρολογικό, όχι αστρονομικό. Και κολλάω.
1: Δηλαδή αρχίζεις ως παιδί.
2: Εγώ το 99, δηλαδή στα 17 μου, ήξερα ποια αστρολογία, είχα τελειώσει.
0: Δεν σε είχε μάθει όμως και η μητέρα σου μερικά πράγματα, τη ρώταγες?
2: Όχι, όχι, η μάνα μου μάλιστα.
0: Ήταν κατά του.
2: Είναι από ένα οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσω Πανελλήνιες, να σπουδάσω.
0: Μάλιστα.
2: Για να έχουμε.
0: Άρα ούτε η μαμά ήθελε να γίνει.
2: Η μάνα ήθελε να τα ακούει απ' έξω, δεν ήθελε ο γιος της όμως.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Έτσι γίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς, μια χαρά. Το παιδί μας θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου.
0: Οπότε μετά λοιπόν για πες μας.
2: Και μετά από το 99 πια είχα ήδη ολοκληρώσει το γνωσιακό κομμάτι και ξεκινάω το 3 πια, όταν ένιωσα κι εγώ λίγο καλά, να κάνω κανονικά τη δουλειά αυτή.
1: Πότε αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά το έχεις και βγαίνουν αυτά που προβλέπεις, πραγματικά βγαίνουν?
2: Από το 96-97 είχα καταλάβει ότι είχα δει, γιατί εγώ έπαιρνα οποιοδήποτε υπήρχε στο σχολείο, οποιοδήποτε υπήρχε καθηγητές. Έπαιρνα γνωστούς, συγγενείς, φίλους.
0: Πειραματόζωα.
2: Δώστε χάρτη. Οπότε πριν βγω το 2003, είχα τουλάχιστον 8 χρόνια που είχα πάρει η Σβάρνα όλο το.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Λένε πολλές φορές, αυτός είναι πολύ καλός αστρολόγος. Έτσι. Τι κάνει έναν αστρολόγο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, είναι δύο αστρολόγοι που έχουν κάνει τις ίδιες σπουδές. Mm. Όμως ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Μπορεί να είναι καλύτερος από τον άλλον. Τι τον κάνει αυτή η μεταδοτικότητα? Θέλει και λίγο ένστικτο. Τι είναι αυτό που μπορεί
2: το
0: να κάνει
2: κάποιον? Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για αυτόν που έχεις απέναντι. Mm. Δηλαδή, όλες οι δουλειές είναι κλασικές, ναι. Τις διαβάζουμε, τις μαθαίνουμε, το σπουδάζουμε. Αυτός νομίζω που πάντα κάνει τη διαφορά είναι αυτός ο οποίος θα δει τον άλλον ως άνθρωπο. Και εσείς κάνετε τώρα εδώ πέρα μια εκπομπή. Πώς η ραδιοφωνική παραγωγή? Τι κάνετε όμως? Βλέπετε τον άλλον, το κοινό, τον κόσμο ως άνθρωπο, ξεχωριστό, και πώς μπορεί να πάρει το μήνυμα. Οπότε θεωρώ αυτό το πράγμα που ξεχωρίζει τελικά τον οποιοδήποτε επαγγελματία. Το να δει δηλαδή στον άλλον ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει ανάγκη να μάθει, να πληροφορηθεί, και πώς μπορώ εγώ αυτό να το μεταφέρω με όσο το δυνατόν
1: και ίσως η δυνατότητα. Μια αυξημένη δυνατότητα επικοινωνίας και αμεσότητας.
0: Ναι, και αυτό το
2: ναι,
0: χάρισμα,
2: ναι, βέβαια. Σίγουρα, ειδικά σε οτιδήποτε έχει επικοινωνία, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είναι βάσανο για έναν αστρολόγο το να του τηλεφωνάει ένας φίλος και να του λέει: να σου πω, μωρέ, είναι να υπογράψω ένα συμβόλο. Για δες το λίγο γρήγορα.
2: Εμένα δεν μου το κάνουν αυτό.
1: Α, ναι.
2: Γιατί έχω βάλει όρια.
1: Α, και θέλαμε να σε κάνουμε κολλητό φίλο.
2: Όχι, βάζει όρια από την
0: το
2: αρχή.
0: Το έκαναν δηλαδή.
2: Προφανώς, άμα το αφήσει, θα όλοι θα λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ίδια η μάνα μου θέλει κάθε 5 λεπτά.
1: Τώρα δεν πιστεύω ότι χαλά το χατήρι και τη μαμά.
2: Όλα τα χατήρια τα χαλάω για την ψυχική μου ηρεμία. Λοιπόν, θέλει όριο. Θα πρέπει να είναι κάποια στιγμή που προφανώς και στην οικογένειά σου θα πει. Αλλά είναι μια τέτοια περιέργεια η αστρολογία που ο άλλο θα σε ρωτάει μονίμως.
0: Και άμα είσαι παρέα, φανταζόμαστε ότι πέφτουν όλοι πάνω σου.
2: Πάλι βάζω όρια. Δεν.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Θα είναι ένα καλό ή ένα δύσκολο καλοκαίρι?
2: Θα είναι ένα σημαδιακό καλοκαίρι. Με πολύ καλά στοιχεία για κάποιους. Αλλά αν με ρωτάτε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα εγκόσμια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον αστρολόγο, τον αγαπημένο μας τον Χρήστο Άρχο. Κρεμόμαστε από τα χείλη του. Καλά, παιδιά, όταν δεν είμαστε στον αέρα, όλοι σαν, σαν τις μέλισσες είμαστε γύρω του και ρωτάμε διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, θα μας πεις λιγάκι την τάση, χωρίς να πιάσουμε ζώδιο-ζώδιο για αρχή, την τάση της, του καλοκαιριού και του 26, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο.
6: Για την ανθρωπότητα, βέβαια. Εντάξει, το καλοκαίρι σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ειδικά τώρα 13 με 25 Ιουλίου τόσες πολλές σημαντικές πλανητικές κινήσεις που πραγματικά είναι σαν να αλλάζει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και πολλές φορές θα ακούσει αρκετός κόσμος ότι μιλάμε για τον Ιούλιο του 2026, ότι είναι ο Ιούλιος ο οποίος αλλάζει την πορεία της ανθρωπότητας. Έχει δηλαδή μια τρομερά μεγάλη δυναμική, μεγάλη επιτυχία και βέβαια έχει και μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ευκαιρία για τον κόσμο να βρει μια καινούργια κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν γίνεται ανέμακτα, ούτε γίνεται χωρίς ταλαιπωρίες και δυσκολίες. Σίγουρα μιλάμε για ένα έτος και μέχρι το τέλος του που θα έχει πάλι αρκετές κρίσεις. Είχαμε πει βέβαια ότι οι περισσότεροι αστρολόγοι ότι Φεβρουάριο με Απρίλιο, αν δεν γίνει κάτι, τη γλιτώσαμε. Δυστυχώς όμως Φεβρουάριο με Απρίλιο έγινε. Ξεκίνησε το πρόβλημα με τον κόλπο και με το Ιράν. Οπότε δεν τη γλιτώσαμε.
5: Το παραμεσοποιρώνεται πάλι από ό,τι διαβάζουμε.
6: Και πάλι ακριβώς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Είναι μια διαδικασία που θα πάει μέχρι το 2030-32. Δηλαδή,
5: on-off,
6: αυτό το πράγμα θα πηγαίνει για τα επόμενα περίπου 7 χρόνια, γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση πρωτοπαραγωγικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Ο χάρτης του Ιράν δείχνει ότι έτσι κι αλλιώς μονίμως ενεργοποιείται. Όσο είναι ο Τραμπ επάνω, δεν προβλέπεται να υπάρξει σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι και να πεις ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα σταθεροποιηθεί και θα οδηγήσει σε μια ασφάλεια. Οπότε βρισκόμαστε μέσα στο επόμενο διάστημα σε μια μόνιμη ένταση, η οποία κλιμακώνεται και θα κορυφωθεί το 2030-2031. Όπου εκεί υπάρχουν πια και οι μεγαλύτερες, ας το πούμε, κινητοποιήσεις εγκόσμιες και θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Πιστεύω γενικότερα ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις, δηλαδή η πολιτική και οι διάφορες εξελίξεις που έχουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνε προς κάπου αλλού και θέλουν να πάνε προς κάπου αλλού, αλλά είναι τόσο έντονο το κομμάτι των τεχνολογικών εξελίξεων που θα κινηθούν μέσα στα επόμενα 4 χρόνια που κυριολεκτικά θα μείνουμε άναυδοι όλοι και δεν θα ξέρουμε πώς να
5: το διαχειριστούμε καταρχήν.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μα ήδη ταχύτητες είναι τρομερές.
5: Μα ήδη με το AI καταρχήν.
6: Ακριβώς.
5: Το οποίο, δηλαδή, φαντάζομαι ότι η εξέλιξη του AI θα είναι τρομακτική.
6: Όχι μόνο, θα έχει μέσα από αυτό και χίλια άλλα δύο πράγματα, οπότε θα βρεθούμε σε περίεργες θέσεις με την έννοια το ότι ακόμη και ως προς τα ζητήματα ηθικής, βιοηθικής, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή.
5: Μάλιστα.
6: Θα υπάρξουν διάφορα ακραία.
5: Αυτό είναι η εποχή του υδροχώου,
6: θέματα. Είναι. Μπαίνουμε πια δυναμικά και φαντάσου ότι η εποχή του υδροχώου θα ξεκινήσει επισήμως το 2232 και είμαστε στο κατόφλι της εποχής του υδροχώου που θα υπάρχει μετέπειτα για τα επόμενα 2.500 χρόνια, το οποίο βέβαια θα αλλάξει τελείως η ανθρωπότητα. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας μια πολύ μεγάλη αλλαγή και οι εκλήψεις βεβαίως του Αυγούστου και η ηλιακή έκλειψη που γίνεται στις 12, αλλά ακόμη χειρότερα η πιο δύσκολη έκλειψη είναι η σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στους Ιχθύς στις 28 Αυγούστου και εκεί είναι που έχουμε και την μεγαλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, ένταση. Και εκεί ακριβώς ξέρουμε ότι από τον τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο και μετά πάλι έχουμε πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ ένταση και γενικότερα ο κόσμος είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Αυτό έχει να κάνει γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι το τέλος των κύκλων της ηγεμονίας της Αμερικής, το ξεκίνημα των κύκλων για την Ασία. Δεν θα προλάβει όμως η Κίνα να πάρει την ηγεμονία την οποία θέλει.
5: Η Ασία.
6: Η Κίνα συγκεκριμένα.
5: Ναι, ναι, η Κίνα.
6: Γιατί θα έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτοί αργότερα, το οποίο θα παρουσιαστεί 2035-2045. Η εικόνα που έχουμε για την Κίνα ως μια, ας το πούμε,
5: υπερδύναμη,
6: θα πάει, αλλά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και θα βρισκόμαστε μέσα σε αυτό τον αιώνα, μέχρι δηλαδή και το 2100, σε μια μόνιμη ταλαιπωρία και σε μια μόνιμη πίεση. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί πιθανόν πιστεύουμε ότι μπορεί να ζήσουμε εποχές όπου ξαφνικά θα είμαστε στην παγκόσμια ειρήνη, θα τρέχουμε όλοι
5: στα
6: λιβάδια με τα τσόκαρα, τα κλασικά. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο.
5: Σε αυτά όλα που βλέπεις γενικά, η Ευρώπη που βρίσκεται, να μας πεις και μετά η Ελλάδα.
6: Σίγουρα τώρα η Ευρώπη, το έχουμε καταλάβει όλοι και όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, είναι σε μια πτωτική τάση, θα συνεχίσει αυτό. Δηλαδή θα δούνε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, γιατί για αυτές μιλάμε περισσότερο, να βρίσκονται πια σε αρκετούς κύκλους αρκετών δυσκολιών και προβλημάτων, με αποκορύφωμα τα οικολογικά θέματα. Είδαμε και φέτος πόσο, για παράδειγμα, ένας καύσωνας οδήγησε
5: σε ακραίες καταστάσεις.
6: Ακριβώς. Αυτά θα χειροτερεύουν και γενικότερα οι περισσότερες χώρες της Δύσης θα μπουν σε μία, ας το πούμε, μόνιμη παρακμή, με τη Γερμανία να άγεται και να φέρεται άλλοτε πάνω άλλοτε κάτω και την Ιταλία λίγο να καταφέρει να διαχειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Αυτό το κράτος το οποίο θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια είναι το Ηνωμένο Βασίλειο,
5: το οποίο ήδη ταλαιπωρείται,
6: ταλαιπωρείται
5: από το Brexit και μετά γενικά,
6: και θα γίνει ακόμη χειρότερα. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι Άγγλοι βρίσκονται σε άρνηση. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τους Άγγλους, δεν αναγνωρίζουν τον Brexit ως ένα σημείο σταθμό και ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στην προσωπική τους ζωή, γιατί όντως δεν έχουν αλλάξει πολλά ακόμη στην προσωπική τους ζωή. Βλέπουν ότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές μονίμως με τους πρωθυπουργούς, αλλάζουν όλη την ώρα.
5: Παρατούνται όλους από τον άλλο.
6: Σε μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια. Αλλά ακόμη ο μέσος Άγγλος δεν έχει νιώσει το πετσί του αυτό το οποίο έρχεται και το οποίο βεβαίως θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες. Οπότε λογικά η Αγγλία είναι ένα κράτος το οποίο, εμένα τουλάχιστον, τα με ρωτάνε πια, γιατί ένα κλασικό ερώτημα που θα κάνει πάντα ένας Έλληνας, πού μπορώ να μετακομίσω και πού μπορώ να πάω. Δεν προτείνω πια την Αγγλία, γιατί είναι μια χώρα η οποία μπαίνει και ολισθαίνει σε μια βαθιά κρίση και ο αστρολογικός χάρτης έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι εκλήψεις εντωμεταξύ αυτή τη χρονιά που επηρεάζουν πάρα πολύ και την Ισπανία φέρουν πράγματα σε βασιλικές οικογένειες. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις Αύγουστο και Σεπτέμβριο επί βασιλικών οικογενειών και της Ισπανίας και της Αγγλίας.
5: Μάλιστα.
6: Που μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα.
5: Επειδή είπες ότι σε ρωτάνε ότι φαντάζομαι Έλληνες.
6: Εντάξει, και κάποιοι ξένοι, αλλά κυρίως είμαι αστρολόγος Ελλήνων.
5: Ωραία, αν σε ρώταγε κάποιος ότι θέλω να μετακομίσω, θέλω να φύγω από τη χώρα. Και μου λες ότι του λες όχι για την Αγγλία. Σε ποια χώρα θα του έλεγες ότι είναι καλά να πάει. Από αστρολογικής τώρα.
6: Εντάξει, το πρώτο πράγμα που θα κοιτούσε είναι την αστρογεωγραφία του. Δηλαδή, ποιες περιοχές είναι αυτές που τον ευνοούν, που για τον καθένα μας είναι διαφορετικές.
5: Ναι.
6: Αλλά αν για παράδειγμα έχω μια
5: υπάρχει
6: χώρα.
5: Υπάρχει αστρογεωγραφία. Δηλαδή,
6: ναι, ναι, ναι.
5: Πηγαίνεις και έρχεσαι σε ένα κάποιο και σου βρίσκει σε ποιες περιοχές του κόσμου ή του
6: ναι,
5: πλανήτη.
6: Βέβαια. Το πεπρωμένο μας δεν είναι το ίδιο.
5: Αλήθεια.
6: Κάποιες περιοχές, κάποιοι έχουν γεννηθεί με την Ελλάδα να τους είναι τυχεροί. Κάποιοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί στο λάκκο με τα φίδια για το δικό τους προσωπικό
5: και
6: χάρτη.
5: Και μπορεί, ας πούμε, να πάνε κάπου αλλού που θα τους πρότεινε.
6: Και να βελτιωθεί κατά πολύ η ζωή τους, βέβαια.
5: Τι λες.
6: Βέβαια.
5: Ωραία.
6: Αλλά πες ότι υπάρχουν λοιπόν
5: ναι,
6: κάποιες χώρες οι οποίες μας ευνοούν.
5: Ναι.
6: Σίγουρα μιλάμε για αυτή την περίοδο για τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες έχουν μια πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αυτό έχει να κάνει προφανώς και με Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, που βέβαια είναι φτωχές χώρες. Η Ινδονησία είναι μια πολύ φτωχή χώρα, αλλά όμως έχει μια ανάπτυξη.
5: Έτσι.
6: Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλές εξελίξεις ακόμη για τις χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, αλλά είναι να έχει κάποιος και την εγκληματικότητα σε αυτές τις περιοχές. Η Αμερική κρατάει, υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι λένε καμιά φορά ότι εντάξει, η Αμερική παρακμάζει, αλλά παρακμάζει αργά. Δεν είναι ένας γίγαντας ο οποίος θα καταρρεύσει μέσα σε έναν αιώνα και θα ξεχαστεί. Είναι μπροστά μας 2-3 αιώνες όπου η Αμερική ακόμη θα παίζει μαζί με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Οπότε και η Αμερική υπάρχει. Και μετέπειτα σίγουρα ανεβαίνουν ακόμη αυτό που λέμε Κίνα, Κορέα, Ταϊβάν. Αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Τη Μέση Ανατολή δεν είναι ότι δεν έχουν ανάπτυξη κάποιες χώρες, αλλά είναι ρίσκο γιατί θα έχει μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια και με εμπόλεμες καταστάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια.
5: Ωραία. Τη χώρα μας πώς τη βλέπεις, τι γίνεται με την Ελλάδα μας?
6: Η Ελλάδα παραμένει τα επόμενα χρόνια σε μια ενοχλητική σταθερότητα. Δηλαδή
5: γιατί
6: δεν προβλέπεται.
5: Ενοχλητική, δηλαδή καλύτερα από το να έχουμε κάποια καταστροφή εννοώ.
6: Ναι, αλλά είναι μια σταθερότητα η οποία περιέχει μέσα της το στοιχείο της παρακμής.
5: Α.
6: Δεν είναι αυτή η σταθερότητα. Γενικά.
5: Δεν είναι σταθερότητα πριν την ανάπτυξη. Είναι σταθερότητα.
6: Είναι μια σταθερότητα όπου επειδή είμαστε σταθεροί, οι άλλοι ανεβαίνουν.
5: Σαν ακινησία.
6: Στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα κατεβαίνουμε. Γιατί οι υπόλοιποι γύρω μας ανεβαίνουν. Διατηρεί λοιπόν η χώρα κάποια έγκαιρα, έχει κάποια σταθερότητα προφανώς και δεν θα έχουμε αυτά τα ακραία πράγματα τα οποία βιώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά λείπει από τη χώρα αυτή η κίνηση η οποία θα μπορούσε να δώσει μια έτσι σημαντική ανάπτυξη. Οπότε είναι και μια βέβαια βόμβα η οποία αργότερα θα εκραγεί, που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κίνηση.
5: Που γερνάει η χώρα.
6: Ακριβώς. Δεν... Καμία κίνηση των τελευταίων, όχι μόνο κυβερνήσεων.
5: Καλεμπαλώματα
6: τώρα.
5: Δεν είναι λύσεις αυτές. Μιλάμε... Τώρα 150 ευρώ ανά παιδί επίδομα έκτακτου. Δηλαδή αυτά είναι μπαλώματα. Δεν
6: μιλάμε
5: είναι
6: για μια πολιτική των τελευταίων 40 ετών, η οποία. Που μπορώ εγώ να κρίνω ως άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για ιστορία, αλλά για τα τελευταία 40 χρόνια στα οποία ζω, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη σημαντική ας το πούμε, πολιτική από καμία κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και θα δούμε ότι θα υπάρξουν μετέπειτα σοβαρά ζητήματα συγκράτησης του επιπέδου του οικονομικού της χώρας, ακριβώς γιατί πια θα δουλεύει ένας για να μπορεί να βγάζει και το δικό του μισθό και τη σύνταξη για ένας δύο ανθρώπου. Και δεν ξέρω και αυτός ο συνταξιούχος τι θα πάρει.
5: Φανταζόμαστε τώρα ότι θα πάρει, να δεν πάει το πούμε στον αέρα.
6: Όχι. Αλλά είναι και το πώς πια η χώρα αυτή από μια χώρα η οποία σεβότανε τους μεγαλύτερους της και υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός απέναντι στην τρίτη ηλικία και η τρίτη ηλικία ήταν μέρος της κοινωνικής μας ζωής, πώς περιθωριοποιείται, πώς μπαίνει μέσα στα νοσοκομεία, πώς μπαίνει μέσα στις κλινικές για να μπορέσουν να φύγουν, πώς εγκαταλείπεται και πώς τελικά του τύπου καλύτερα να φύγεις και νωρίτερα για να μην ζεις σε μια εξαθλίωση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όμως τη χώρα μας γενικότερα και ηθικά για το πώς αντιμετωπίζουμε
5: πολύ
6: τον άνθρωπο
5: σωστά.
6: Ο οποίος μεγαλώνει. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα, είναι μια κοινωνική κρίση κυρίως και μια πολιτισμική κρίση, γιατί οι Έλληνες δεν είχαμε μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε οι πολυσυλλεκτικές οικογένειες με παππού, γιαγιά και όλη
5: βέβαια
6: την οικογένεια να ζει μαζί. Δεν λέω ότι αυτό πάλι είναι το υγιές. Προφανώς χρειάζεται μια περαιτέρω.
5: Έχουμε πάει απλά στο άλλο άκρο.
6: Απλά έχουμε πάει στο άλλο άκρο και γι' αυτό και βλέπουμε βέβαια και να υπάρχει και μια σοβαρότατη ψυχική κρίση στη χώρα μας με τα διάφορα θέματα διαταραχών να χτυπάνε κόκκινο. Δεν υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο να στηρίζει. Οι άντρες και οι γυναίκες παραμένουν μόνες τους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα δικά τους, των παιδιών τους και των οικογενειών τους. Και έτσι ολομόναχοι οδεύουμε σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στη μετριότητα και αυτό πονά και γι' αυτό και βλέπουμε πολύ κόσμο να υποφέρει.
5: Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
6: Είναι όμως η πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε κάτι.
5: Έτσι.

0: Λοιπόν, Χρήστος Άργος εδώ στα κακορίτσια, που είναι το ένα κακοκορίτσι αυτή τη στιγμή, και θα μας πεις τώρα, θα μας πιάσει σιγά σιγά να μας ξετυλίξεις το νήμα του κάθε ζωδίου.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχωριστά για μέχρι το τέλος του 2026.
1: Και το τι θα συμβεί ουσιαστικά.
0: Και θα μας πεις, για να μην πάμε τα πενταήμερα και ξημερωθούμε τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα μας πεις δεκαήμερα.
1: Δεκαήμερα τουλάχιστον ο κόσμος, για να μπορεί να ξέρει τι του γίνεται.
0: Όταν λέμε δεκαήμερα, εννοούμε προς τον κόσμο, σε περίπτωση που δεν ξέρει, ότι ας πούμε λέμε η λέοντος του πρώτου δεκαήμερου, για του δεύτερου δεκαήμερου και του τρίτου δεκαήμερου.
1: Ακριβώς, και μπορούν να το βρουν και εύκολα. Το δεκαήμερο, ενώ το πενθήμερο πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένα στην εκπομπή μου, να πάνε στη λεζάντα από κάτω και να αρχίσουν να δουν ποιο είναι το πενθήμερό τους.
0: Σωστά.
1: Οπότε θα ταλαιπωρηθούν.
0: Σωστά.
1: Οπότε το δεκαήμερο, με το που πατήσεις κάπου στο Google, κατευθείαν θα το δουν μπροστά τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, να δούμε το κρυάρι.
0: Πάμε να δούμε το κρυαράκι.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι κρύοι σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να περιμένουν και κάποιες σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά τους. Υπάρχει ένα πάθος, μία ένταση, ένας ερωτισμός, μία δημιουργικότητα. Αυτό θα τους αναστατώσει ερωτικά, σεξουαλικά, καθημερινά, με παιδιά, δημιουργία. Απλά υπάρχουν και κάποιες ψευδεστήσεις, δηλαδή πάνω σε αυτή την εύνοια και πάνω σε αυτόν τον ερωτισμό και το δυσαρώνω.
0: Μ' αρέσει το δυσαρώνω. Ναι.
1: Και λίγο μπορεί να έχουν και κάποιες λανθασμένες επιλογές σε κάποια πράγματα, οπότε θέλουν να δώσουν λίγο περισσότερο προσοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, και ειδικά το πρώτο δεκαήμερο κουράστηκε από διάφορα. Αυτό το διάστημα τους είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Πρέπει να φροντίσουν να δουν νέες διαδρομές, επιτυχίες. Όταν λέμε πρώτο δεκαήμερο, είναι του Μαρτίου,
0: Ναι.
1: Οι κρύοι. Οπότε να δουλέψουν λίγο περισσότερο έτσι με τον εαυτό τους και να μπορέσουν να επιτύχουν κάποια πράγματα που θέλουν στη ζωή τους, και ίσως και να έχουν και κάποιες εξελίξεις με κάποιες συμφωνίες, ταξίδια, σπουδές, κάτι το οποίο είχαν αφήσει στη μέση. Ειδικά οι γεννημένοι 24 με 26 Μαρτίου θα μπορούσαν να έχουν και μια τρομερά μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, η οποία πραγματικά θα τους κάνει να νιώσουν τρομερά ανανεωμένοι και επιτυχημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του κρυού είναι λίγο πιο ξενέρωτα τα πράγματα. Έχουν χρόνο αυτό το διάστημα, οπότε αυτοί που είναι μέχρι περίπου και την 5 Απριλίου, θα μπορούσαμε να πούμε χονδρικά, είναι λίγο πιο. Μέχρι την 5 Απριλίου από την 1η Απριλίου. Λοιπόν, αυτοί έχουν λίγο περισσότερο βάρος, ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα. Αυτό το καλοκαίρι ειδικά είναι λίγο. Είναι καλοκαίρι στη Σκανδιναβία. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Έχει κάτι τέτοιο.
0: Τουλάχιστον λίγο δροσερό όμως.
1: Είναι λίγο δροσερό. Αλλά
0: είναι κρυάδα, μάλλον.
1: Δεν έχει την ένταση. Είναι καλοκαίρι στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει τα καλοκαιρινά τα vibes που περιμένουν. Όμως δουλεύουν το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού τώρα σκληρά και προετοιμάζονται για να μπορέσουν να έχουν αργότερα μια σημαντική επιτυχία και να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν καλύτερα.
0: Πολύ
1: οπότε
0: ωραία.
1: Τα βλέπουν αυτά. Θα βλέπουν το φθινόπωρο του 2026. Οπότε από τις 20-22 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουν επιτέλους τα πράγματα να γίνονται και αυτούς πολύ πιο δημιουργικά. Ευνοούνται και στα ερωτικά τους κομμάτια. Και εκεί πια θα μπορούσαν να περιμένουν κάποιες ραγδαία, σημαντικές και καλές εξελίξεις που θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβριο, που θεωρείται ιδιαίτερα δημιουργικός και αυτούς και πολύ ευχάριστος.
0: Α, ωραία.
1: Και έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του κρυού. Εντάξει, εσείς σίγουρα, αγαπημένοι φίλοι κρυοί, θα έχετε κάποιες ίσως περισσότερο αδιάφορες στιγμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως έχουν την ηρεμία τους. Είναι ένα ζώδιο το οποίο ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Μέχρι και πριν λίγες μέρες ο Χείρονας ήταν ακόμη στο δικό τους δεκαήμερο. Τώρα επιτέλους πήγε στο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη θεραπεύονται, γιατρεύονται, νιώθουν καλύτερα μέρα με την ημέρα. Τα πιο σημαντικά τους κομμάτια ξεκινάνε από αρχές του 27. Όμως εγώ, αν ήμουν του τρίτου δεκαημέρου κρυός, θα έλεγα τι μπορώ να κάνω για να μπορέσω να οργανώσω καλύτερα τη ζωή μου το επόμενο χρονικό διάστημα, και θα οργάνωνα τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε περισσότερο ηρεμία, ησυχία και οργάνωση.
0: Όταν κάποιος έχει οροσκόπο κρυό, λέμε τώρα, αυτούς έχει όλα τα ζώδια, τι διαβάζει από αυτά τα.
1: Θα πάνε στο
0: chrisosarchos.gr. Ναι.
1: Και εκεί τους έχω δωρεάν χάρτης.
0: Okay.
1: Υπάρχει επιλογή δωρεάν χάρτης. Θα βάζουν τα στοιχεία τους και θα δουν ο οροσκόπος ότι είναι κάπου από 0 έως και 9.59 οποιουδήποτε ζωδίου. Είναι
0: αυτό,
1: το πρώτο δεκαήμερο.
0: Ακριβώς.
1: 10 με 19 και 59 αντιστοιχεί στο δεύτερο δεκαήμερο.
0: Οι μοίρες τι είναι, οι μέρες, ας πούμε?
1: Όχι, γι' αυτό δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
0: Α,
1: για να δεις τον οροσκόπο σου σε ποιο δεκαήμερο είναι, πρέπει να πας να δεις σε ποια μοίρα πέφτει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Και αν είναι από 0-59 πρώτο, 10-19-59 δεύτερο και 20-29-59 είναι στο τρίτο.
0: Οπότε το βίνει έτοιμο ή για να μην μπλεχτούν.
1: Αυτό. Γιατί αν πάνε και δούνε το ίδιο δεκαήμερο με το ζώδιο του ηλίου, δεν ισχύει.
0: Η ώρα δεν επηρεάζει αυτό.
1: Η ώρα βέβαια. Mm. Γιατί κάποιο μπορεί να γεννήθηκε πρώτο δεκαήμερο για παράδειγμα του ηχθεί, αλλά ο οροσκόπο είναι οπουδήποτε. Οπότε τελικά να πρέπει να κοιτάξουμε.
0: Και ένα άνθρωπο. Τώρα στρατό γενικά έφυγα εγώ. Mm-hmm. Ένα άνθρωπο ο οποίο, ρε παιδί μου, δεν την ξέρει την ώρα. Δεν θα έχει ποτέ μία σαφή πρόβλεψη.
1: Ή θα ζητήσει τη ληξιαρχική πράξη γέννηση,
0: ναι,
1: η οποία γράφει πάνω την ώρα συνήθω, ή θα πάει σε έναν αστρολόγο να του βρει την ώρα.
0: Μπορεί ένας αστρολόγος να βρει την ώρα?
1: Ναι, ναι, λέγεται rectification, στα ελληνικά διόρθωση ώρας. Δίνεται 10 με 14 σημαντικά γεγονότα από τη ζωή σας.
0: Τι λες?
1: Και μέσα από 10 με 14 γεγονότα από τη ζωή σας, ο αστρολόγος βρίσκει σε ποια ώρα γεννήθηκε κάποιος.
0: Και μπορεί κάποιος και να τσεκάρει αν είναι η ώρα σωστή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάποιος να πει ότι ρε παιδί μου, δεν είμαι σίγουρο.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Τι μαθαίνουμε σήμερα?
1: Αυτά.
0: Λοιπόν. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα ζώδια.
1: Βεβαίως.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφητηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών.

0: το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιοαιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις στη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τουρισμό, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη λειτουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και στην προστασία του μνημείου. Η νέα φάση του έργου προβλέπει τη μεταφορά των καινοτόμων πρακτικών σε περισσότερους μεσογειακούς προορισμούς. Εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, τιμώντας παράλληλα τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού με την άφιξη 50 μοτοσυκλετιστών στο νησί της Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Γιώργος Σιμεωνίδης, πρόεδρος του Σύλλογου Κυπρίων Ρόδου, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην Πανελλήνια Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, ένα οδηπορικό που διασχίζει περιοχές της Ελλάδας με ιστορικούς δεσμούς με τον κυπριακό ελληνισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η αναβάθμιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών 7ετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα Δωδεκάνησα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. Την άμεση ενεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου οδηγού του γιόταχη φορτηγού, το οποίο επλάκη στο σοβαρό τροχείο με δίκυκλο μοτοποδήλατο τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στη Ρόδο. Ο 58χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Το τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη διασταύρωση του Αγίου Χριστοφόρου, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο συνομήλικος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172. Δύναμη νερού.

0: το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
8: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
7: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
8: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
7: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Χρήστο Άρχο που μας λέει ότι μας άκουγε στον Αντένα. Πρέπει να μεγάλωσε μαζί μας ο Χρήστος, γιατί τον βλέπω πιο μικρό.
1: Το 82 είμαι, δεν κρύβομαι.
0: Αυτό. Άρα μεγάλωσε μαζί μας. Πώς λένε, μεγαλώσαμε όλες, λέω παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε που μας το λέτε. Αλλά φαίνεται ότι μεγάλωσε μαζί μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε πει τον κρυό,
1: πάμε
0: και
1: για
0: προχωράμε
1: ταύρο.
0: Για Ταύρο.
1: Λοιπόν, οι Ταύροι σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου μπαίνουν σε μια φάση έτσι ψυχολογικής ανάτασης και ισορροπίας. Μαθαίνουν κάποια πράγματα να διαχειρίζονται καλύτερα, γιατί αυτό το διάστημα δουλεύει πάρα πολύ το θεραπευτικό και το εσωτερικό για αυτούς. Όμως οι Ταύροι έχουν μια καταπληκτική περίοδο μπροστά τους για σημαντικά κέρδη, καριέρα, χρήμα, εξουσία, επιτυχία. Αν υπάρχει τώρα και κανένας Ταύρος του πρώτου δεκαημέρου, πολιτικός, θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν μου έρχεται κανείς εκεί πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κανέναν Ταύρο πρώτο δεκαημέρου.
0: Δεν ξέρω, θα σου πει άλλο, αλλά όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Αλλά πάντως σίγουρα με την πολιτική, με την εξουσία, με τη φήμη έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες για αργότερα και για χρήματα. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι λίγο πιο της επαναδιάρθρωσης και επαναδιαχείρισης κάποιων καταστάσεων. Σίγουρα η περίοδος αυτού τους βοηθάει πάρα πολύ για να μπορέσουν να κάνουν κάποια μετακόμιση, κάποια αγοραπολισία ακινήτου ή τέλος πάντων να βγάλουν κάποια χρήματα από κάποια επένδυση. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου είναι αυτό το οποίο θα μπορεί επιτέλους να χαρεί την ζωή του, γιατί έχουν φύγει όλα τα δύσκολα. Δεν είναι ότι μπαίνουμε βέβαια μέχρι το τέλος της χρονιάς σε κανένα συγκλονιστικό διάστημα το οποίο θα αλλάξει η ζωή τους, αλλά τουλάχιστον νιώθουν πολύ πιο ήρεμοι, ήσυχοι και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέσα από τα δικά τους σχέδια, χωρίς πάνω και κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε διδυμάκια.
0: Πάμε.
1: Οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου έχουν τον ουρανό πια επάνω τους. Μία περίοδος τρομερής επικοινωνίας, δικτύωσης, να επιτύχουν σχέδια εξωτερικό, ανοίγματα με το εξωτερικό. Μία καινούργια περίοδος αναστάτωσης στη ζωή τους, οργάνωσης, επίτευξης στόχων. Απλά θέλει να προσέξουν λίγο τα ξαφνικά γεγονότα που θα τους έρθουν στη ζωή τους, που θα είναι πολλά. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του διδύμου θα μπορούσε να ολοκληρώσει κάτι πολύ σημαντικό σε θέματα που έχουν να κάνουν με συμφωνίες επαγγελματικές ή πιθανόν να κλείσουν κάτι το οποίο είχαν αφήσει ανεκμετάλλευτο σε σπουδές. Κάτι το οποίο δεν είχαν ολοκληρώσει σε σπουδές, να μπορέσουν να το πετύχουν τώρα. Και αρκετοί δίδυμοι θα μπορούσαν να έχουν μια σημαντική εξέλιξη με το εξωτερικό του δευτέρου δεκαημέρου. Ενώ το τρίτο, πάθη και λάθη για το καλοκαίρι. Πολύ έντονος ερωτισμός, γνωριμίες, επαφές, σεξουαλικότητα.
0: Χαμούλης.
1: Έχει το beach bar του για αυτούς. Και είναι το beach bar στις Κυκλάδες. Δεν πάνε οι Μογγολοί αυτοί. Και υπάρχει και μια διάθεση έτσι να παίξουν λίγο περισσότερο. Πάμε καρκινάκια.
0: Πάμε να σε ρωτήσω κάτι πριν τα καρκινάκια, γιατί βλέπω ότι έχουμε χρόνο. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες βεβαίως.
0: Το πρώτο δεκαημέρου, τη Δευτέρα και το Τρίτο του κάθε ζώδιο, είναι και λίγο διαφορετικοί χαρακτήρες.
1: Βέβαια.
0: Ας πούμε, η Παρθένος είναι τελειομανής. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Καμία σχέση, βέβαια. Για παράδειγμα, παίρνουμε ένα ζώδιο.
0: Δεν μην πω το δικό μου τώρα, δεν θα παραφυλώ. Παίρνω την Παρθένο.
1: Την Παρθένο, ωραία. Η Παρθένη του πρώτου δεκαημέρου, για παράδειγμα, πάντα το πρώτο δεκαήμερο είναι ο καθαρός πυρήνας του ζωδίου. Άρα έχουμε τους Παρθένους που έχουν έντονα τα στοιχεία της Παρθένου, που είναι αναλυτική, είναι προσαρμοστική, διαχειρίζονται. Το δεύτερο δεκαήμερο πάει με βάση μια τεχνική στο επόμενο της τριπλότητας της γης, που είναι ο εγώκυρος για αυτούς. Αυτή είναι λίγο πιο με την καρδιά. Θέλουν λίγο περισσότερο να χειριστούν πράγματα στη ζωή τους και να αποκτήσουν τελικά έλεγχο και να επιτύχουν.
0: Μάλιστα.
1: Επαγγελματικά. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου πάει Ταύρο, αυτή είναι λίγο πιο της πολυτέλειας, να θέλουν να δουλέψω για να περάσω και λίγο καλά, να έχω περισσότερο διάθεση.
0: Άρα παίζουν, άρα αυτό είναι πολύ γενικό να λέμε άισε έτσι, δεν παίζει.
1: Βέβαια. Και μετά, άμα το πάμε ακόμη πιο άσχημα, είναι και σε μοίρες. Μετέπειτα έχουμε τα λεγόμενα όρια του Δωρόθεο από τη Σιδώνα που μας τα έδωσε περίπου έναν αιώνα μετά Χριστό, όπου μετέπειτα αναμοίρα αλλάζει το γεγονός.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σαν δακτυλικό αποτύπωμα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές όταν συζητάμε και λέμε για το ζώδιο, είναι τόσο η προκατάληψη που πραγματικά καλύτερα να μην το συζητάς.
0: Σωστό.
1: Έχει έρθει πελάτησα και μου έχει πει το απίστευτο. Τον έδιωξε, λέει, γιατί μου είπε ότι ήταν εγώκερος. Και τη λέω: είσαι καλά, παιδί μου. Μπορεί να έχει και δύο πράγματα. Και όντως εκεί έχουμε κάνει κακό οι αστρολόγοι όμως.
0: Ναι,
1: εμείς λέμε γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί το λέει πολύ, πολύ γενικά.
1: Κοίταξε βέβαια στην τηλεόραση και όταν είμαι. Σου λέει ο παρουσιαστής: έχεις 8 λεπτά, 12 ζώδια. Διέρεσε.
0: Εντάξει. Λέει, παρόλα αυτά κάνεις ένα διαχωρισμό, ρε παιδί μου, με τα δεκαήμερα. Είναι και αυτό που κάνεις και με τα δεκαήμερα.
1: Αν έχεις χρόνο, κάνεις και τα πενθήμερα. Εγώ κάνω 2-2,5 ώρες, λέω τα πενθήμερα τελείωσε. Αλλά στα 8 λεπτά, 12 ζώδια, τι να πεις.
0: Αλλά είναι σημαντικό αυτό με τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάμε καρκίνο.
1: Πάμε καρκίνο. Οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου μπορεί να έχουν μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία, πολύ μεγάλες εξελίξεις επιτέλους επί των οικονομικών εργασιακών του θεμάτων, ίσως να πιεστούν λίγο περισσότερο όμως με επισόπλατα χτυπήματα στον εργασιακό τους χώρο. Mm-hmm. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι είναι και μια κατάλληλη στιγμή τώρα για να κάνουν ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα, το οποίο θα έχει μια μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου, με περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις και τρεξίματα σε θέματα δουλειάς, θα πρέπει λίγο περισσότερο να δουλέψουν για να δουν πώς μπορούν να επιτύχουν. Τα καλά τους θα έρθουν από το φθινόπωρο και μετά, που υπάρχει και σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου νιώθει επιτέλους ότι μπορεί να τακτοποιήσει πράγματα στη ζωή του και υπάρχει μια πολύ σημαντική ευκαιρία, κυρίως στο να μπορέσουν να αλλάξουν από μια δουλειά που μπορεί να μην τους σέβονται, να μην τους αγαπούν, να μην τους φροντίζουν, και να μπορέσουν τελικά να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πιστεύω ότι ο καρκίνος του τρίτου δεκαημέρου περισσότερο πιστεύει στον εαυτό του και νιώθει πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο ήρεμος.
0: Τέλεια.
1: Πάμε λιονταράκια.
0: Πάμε λιονταράκια.
1: Το ζώδιο της χρονιάς.
0: Έτσι.
1: Οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα ακούσουν την εκπομπή και μετά θα ξεχυθούν,
0: ναι,
1: να βρουν τέρι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είναι ερωτικό το...
1: ακούμε κακά κορίτσια μέχρι την ώρα που τελειώνουν και μετά φεύγουμε από το σπίτι, δεν μένουμε μέσα. Γιατί πραγματικά το πρώτο δεκαήμερο του λέοντα είναι τρομερά ευνοημένο, έχει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και στα αισθηματικά του και με επιχειρηματικές συμφωνίες και με συνεργασίες και με πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα και πολύ μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, και κυρίως έχουν την τύχη με το μέρος τους. Και αυτό θα συνεχίσει για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Πάει μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το δεύτερο δεκαήμερο ψιλοβαριέται τώρα του λιονταριού, όμως θα περιμένει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει επιτέλους και αυτό να πάρει την τύχη με το μέρος του και να κάνει πολύ σημαντικές επαγγελματικές επιλογές και ίσως να καταφέρει να οργανώσει κάτι το οποίο ήθελε εδώ και χρόνια στη ζωή του, ή πιθανόν να πάρει μια προαγωγή την οποία περίμενε. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του λέοντα ακόμη είναι σε αναμονή, δεν έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια όμως του Αυγούστου θα πρέπει να θυμηθούν ότι θα έχουν ίσως την δυνατότητα στο να μπορέσουν να λύσουν κάποιο χρέος, κάποια υποχρέωση, κάτι το οποίο τους ταλαιπωρούσε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και τώρα θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να μπορέσουν να το εκφράσουν με επικοδομητικό τρόπο. Οι εκλήψεις, να πούμε, που παίζουν, ειδικά η ηλιακή έκλειψη του Λέοντα στις 12 Αυγούστου, είναι θετική, οπότε δεν θέλω να μου τη φοβούνται τα λιοντάρια.
0: Α, μάλιστα. Οι άλλοι του θα μας πείτε τα ψάρια που είναι μετά το. Καλά, άστε να φτάσουμε στα ψάρια.
1: Εκεί θα το δούμε. Επηρεάζει και τους Παρθένους αυτή η έκλειψη.
0: Ναι, γιατί είμαστε απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, break, και πάλι εδώ.

0: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να συνεχίσουμε, να σα ρωτήσω κάτι. Κάτι λέγαμε για τον ανάδρομο. Και ο ανάδρομος δεν είναι ότι του πιάνει όλου πιο από ότι είναι ανάδρομο, θα γίνει χαμό.
1: Όχι, όχι. Για παράδειγμα, όπως έλεγα, εγώ που έχω Ερμή ανάδρομο στο γενέθλιο χάρτη μου, όλες τις αγορές μου τις κάνω τις ημέρες που ο Ερμής είναι ανάδρομο.
0: Άρα δεν είναι απόλυτο αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Και εντάξει, και αυτό είναι και λίγο διαφημιστικό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε Ερμή ανάδρομο, ας ρίξουμε και κανένα άρθρο να μας δει λίγο κόσμο. Εντάξει, θέλει λίγο ηρεμία. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι και όσοι έχετε Ερμή ορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ένας Ερμής ανάδρομος για επανεξέταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή για να ολοκληρώσω κάτι το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δηλαδή και τα καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο δεν κινούμαστε. Απλά καλό είναι όσοι έχετε Ερμή ορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας, μην του δώσετε πολύ πόνο για νέα ξεκινήματα.
0: Okay,
1: γιατί
0: άμω, ναι.
1: Δεν θα κάτσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα επόμενα ζώδια.
1: Πάμε Παρθένο.
0: Πάμε Παρθένο.
1: Ταλαιπωρημένη Παρθένη.
0: Και αυτή ταλαιπωρημένη.
1: Πολύ δύσκολα. Η Παρθένη και τα ψάρια ήταν για 3 συνεχόμενα χρόνια τα ναι. δύο χειρότερα ζώδια.
0: Ναι, ενώ τώρα τρέχουμε με φλεξούμε στα τέτοια.
1: Τώρα τουλάχιστον δεν είσαι με τον,
0: σου λέγα τώρα
1: με τον κύριο
0: εγώ.
1: Και τα μαστίγια.
0: Α, εγώ του κρύου τώρα, μην ασχολείσαι με μένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά σαν Παρθένο σίγουρα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο δεκαήμερο μπορεί να κάνει κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά του. Ειδικά όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την εργασία του, θα μπορούσαν άνετα το επόμενο διάστημα να βρουν μια καλύτερη εργασία. Όσοι ασχολούνται με τα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ναι. εφημερίδες, περιοδικά, έχουν επίσης μεγάλη δυνατότητα, Παρθένη, το πρώτο δεκαήμερο για μια πολύ καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα κατασκευαστικό που χτίζουν για τα θέματα της δουλειάς και προχωράνε στη ζωή τους.
0: Ωραιότατα.
1: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου θα πρέπει να προσέξει λίγο οικονομικές απώλειες και προβλήματα με επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους κάθονται πολύ τα πράγματα ακόμη και ίσως το επόμενο διάστημα πρέπει λίγο να κοιτάξουν καλύτερα το τι γίνεται στη ζωή τους. Θεωρώ όμως δεδομένο ότι είναι ένα διάστημα πάρα πολύ επικοδομητικό. Γιατί καταφέρνουν να δουν τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο δεκαήμερο σε πιο ερωτική διάθεση.
0: Νάτα.
1: Θεωρείται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πολύ ενδιαφέρον έτσι, διάστημα για αυτούς με πάρα πολλές σημαντικές σχέσεις και επαφές. Και ίσως να υπάρξει και μια δυνατότητα επανασύνδεσης για κάποιους Παρθένους το τρίτο δεκαήμερο. Για όσους ενδιαφέρονται βέβαια να επανασυνδεθούν, ιδάλλως πάνε για κάτι καινούργιο. Και να περάσουν πολύ καλά. Το φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από μια πιο ευεργετική έτσι, δυναμική, κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, να διορθώσουν θέματα στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
1: Ζυγάκια.
0: Ζυγάκια.
1: Οι ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα αυτό το διάστημα βιώνουν μια θολή εικόνα και ίσως κάποια πράγματα να μην τους κάθονται και πάρα πολύ καλά. Κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές επαφές ή υπογραφές με συμβόλαια και να έχουν τα ψηλά γράμματα λίγο να τα δουν λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί εκεί πέρα να υπάρξει ίσως μια περίεργη κατάσταση. Από την άλλη, θεωρείται μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης με έναν καινούριο έρωτα ή μια ανανέωση μια υπάρχουσα σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο γάμο και πολλά σχέδιά τους και στόχοι τους θα γίνουν πραγματικότητα. Γενικότερα αυτό που λέμε η ζυγή του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 2 Οκτώβρη περίπου με 3 θα έχουν τεράστιες επιτυχίες και δυνατότητες. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου του ζυγού είναι λίγο πιεσμένα, αγχωμένα, υπάρχει ένας χρόνος αυτή τη στιγμή απέναντί τους, υπάρχουν αρκετές ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα που πρέπει να διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους, ευθύνες. Θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και ίσως να αποστασιοποιηθούν και λίγο από τον σύντροφό τους. Παρ' όλα αυτά, η περίοδος αυτή τους βοηθά κυρίως για να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα τα εργασιακά τους και τα οικονομικά τους και δουλεύουν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν το φθινόπωρο και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους. Το φθινόπωρο θα μπορούσε να έχει και μια νέα γνωριμία.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ζυγού σε μια πιο έτσι ήρεμη κατάσταση, αλλά το ζώδιο του ζυγού στο τρίτο δεκαήμερό του έχει κάτι που λέμε το άσο της Αφροδίτης, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για τους φέτος και γενικότερα τα ζώδια τα οποία έχουν το άσο της Αφροδίτης έχουν μια μακροχρόνια προστασία. Οπότε μέχρι το 2028-2029. Τώρα είναι μόνο αυτό, μη σας παντέψω με τα υπόλοιπα.
0: Χαρούμε, μάλιστα. Ναι.
1: Οπότε αυτοί θα έχουν ένα πολύ ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο για μέχρι το 2028 με επικοδομητικά στοιχεία στη ζωή τους και με μια τύχη η οποία θα τους βοηθήσει και για τα προσωπικά τους και για τα επαγγελματικά τους.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί κάνω και έχω και τις απορίες μου. Οι ποιότητες του κάθε ζωδίου εκφράζονται διαφορετικά από το ανδρικό φύλλο ή από το γυναικείο. Δηλαδή λέμε, λέω παράδειγμα, τα πάω πάρα, γενικούρα είναι, αλλά θα στην πω, τα πάω πάρα πολύ χάλια με τοξότες άντρες, αλλά τα πάω πάρα πολύ καλά με τοξότες γυναίκες. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, προφανώς και παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Γενικά.
1: Και παίζει μεγάλο ρόλο και με το πλαίσιο παράδειγμα το βιολογικό και με το κοινωνικό. Και να δώσω μια εξήγηση σε αυτό. Για παράδειγμα, οι άνδρες, για παράδειγμα, έχουμε γενικότερα μια μεγαλύτερη τάση λόγω βιολογίας να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν λέμε ότι όλοι οι άντρες είναι πιο επιθετικοί, αλλά λέμε ότι συμβαίνει
0: αυτό. Πιο ορμητικοί, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Οπότε και ο άνδρας κρυός τίνει να είναι λίγο πιο επιθετικός, άρα και πιο δύσκολος.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό. Και επειδή όμως κοινωνικά έχουμε αποδεχτεί τον άνδρα ως πιο δυναμικό και πιο ορμητικό, ο άνδρας ο κρυός, παρόλο που μπορεί να έχει μεγαλύτερη τάση, ας πούμε, για ατυχήματα ή μεγαλύτερη τάση για να τσακωθεί με κάποιον, κοινωνικά είναι πιο αποδεκτός, γιατί στην κοινωνία και σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες
0: είναι ο παντελονάτος.
1: Τι βρίσκουμε για τον μέσο Έλληνα, τον Βαλκάνιο, τον τέτοιο. Από την άλλη, η ελληνική κοινωνία δεν θέλει δυναμικές γυναίκες. Θέλει τη γυναίκα να είναι λίγο πιο υπό και να μπορεί λίγο να λέει ναι, άντρα μου, ναι, το ένα και το άλλο. Παρόλο που είμαστε στο 2026. Οπότε πολλές, ας πούμε, κρυαρίνες γυναίκες δεν περνάνε και τόσο καλά, γιατί κοινωνικά αυτή η ορμητικότητα και η δυναμική που μπορεί να έχει μια γυναίκα κρυός δεν μας αρέσει και δεν μας κάθεται όμορφα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εννοώ σαν κοινωνία.
0: Κατάλαβα σαν κοινωνία.
1: Οπότε
0: στο αντρικό φίλο μπορεί
1: ρόλο
0: να τη βρίσκουν πολύ επιφετική, να τη βρίσκουν πολύ έντονη, να μην μπορούν
1: ακριβώς
0: να την.
1: Οπότε παίζει ρόλο και γιατί το χαρακτηριστικό προ τη βιολογία μπορεί να είναι πιο έντονο. Οπότε ο άνδρας κρυός είναι προφανώς ακόμη πιο ορμητικός από το μέσο ζώδιο. Και γιατί μετέπειτα κοινωνικά τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτά είναι άλλες φορές αποδεκτά ή άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα, οι ζυγοί, οι άντρες μπορεί να βιώνουν μονίμως λίγο έτσι ένα, ας το πούμε, κοινωνικό σχετικά ρατσισμό έναντι των γυναικών, γιατί έχει να κάνει με αρμονία, αγάπη, προδέρμ. Μια γυναίκα τι θέλουμε, να είναι λουσάτη, όμορφη, να προσέχει, επικοινωνιακή. Αυτά τα στοιχεία σε έναν άντρα πολλές φορές δεν εκτιμώνται ιδιαίτερα. Και εκεί, στη δική μας τουλάχιστον ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να βιώσουν λίγο πιο δύσκολα τη ζωή τους. Το ζώδιο για την ελληνική κοινωνία το οποίο περνάει καλύτερα είναι η καρκίνη.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι λίγο οικογενειάρχη.
1: Είναι
0: λίγο
1: όλα τα θέλω του καρκίνου για την μέση ελληνική κουλτούρα και αντίληψη,
0: ναι,
1: είναι μέσα. Οπότε οι περισσότεροι καρκίνοι,
0: μάλιστα,
1: περνάνε και καταπληκτικά.
0: Μίλα.
1: Τα ζώδια τα οποία υποφέρουν περισσότερο στην Ελλάδα είναι οι υδροχόοι και οι τοξότες.
0: Μάλιστα, γιατί είναι πιο πρωτοπόροι, πιο.
1: Είναι ζώδια τα οποία, ας πούμε, το να έρθει ένας υδροχόος και να πει εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Τώρα εντάξει, είναι πιο αποδεκτό.
0: Τώρα είναι πολύ πιο αποδεκτό.
1: Πολύ πιο αποδεκτό. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κάθονται. Ενώ ο καρκίνος και ο ταύρος είναι τα πιο αποδεκτά,
0: ναι,
1: ζώδια.
0: Ναι, ναι. Είναι πιο προσγειωμένοι,
1: είναι πιο κοντά στην ελληνική
0: κουλτούρα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Αγαπημένος Χρήστος Άρχος, έχει και πολύ γλυκιά φυσιογνωμία, έχω να πω.
7: Ευχαριστώ.
6: Δηλαδή, μια. Ξέρεις, ο άλλος είναι θετικά προσκύμενος. Νιώθει.
7: Αυτό είναι πολύ τιμητικό.
6: Δεν το έχω πει μόνο εγώ. Αντικειμενικά, έχεις έτσι μια, ναι, μια γλύκα στο πρόσωπό σου και στο βλέμμα σου και στον τρόπο που μιλάς. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει?
7: Σκορπιέ.
6: Πάμε.
7: Βεβαίως.
6: Αυτή τώρα. Ένα λεπτό.
7: Ναι,
6: αυτή.
7: Ναι, ναι.
6: Όταν λες στον άλλον, τουλάχιστον του ζώδιου και είναι σκορπιό, όλοι κάνουν ένα ouch, ένα oh, σαν να πόνεσαν.
7: Ναι.
6: Είναι παρεξηγημένη αυτή η καημένη.
7: Εμένα είναι αγαπημένη μου.
6: Ναι, είναι παρεξηγημένη.
7: Πολύ,
6: όμως.
7: Πολύ, πολύ.
6: Νομίζω καταρχήν ότι όλοι οι μυαλό του έχουν το σεξ, ότι,
7: ναι,
6: ότι είναι εκδικητικοί, ότι κερδάνε θα αρχίζονται τσιμπήσουν.
7: Είναι δύσκολο ζώδιο.
6: Ναι.
7: Και θέλει μια περίεργη ντομπροσύνη,
6: ναι,
7: η οποία στην κοινωνία μας έχουμε μάθει ο καθένας να μην είναι τόσο ξεκάθαρος,
6: ναι.
7: Οπότε εκεί ο Σκορπιός βαράει.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά είναι και τι.
6: Είναι και δύσκολη πάντως.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το τι σου έρχεται.
6: Ναι.
7: Δηλαδή να έχει κάνει και λίγο δουλειά με τον εαυτό σου για να σου έρθει ο κατάλληλος Σκορπιός. Σε όλα τα ζώδια κυκλοφορούν και τα ψηλά και τα χαμηλά.
6: Σωστά.
7: Δηλαδή σε περιμένουν στη γωνία.
6: Είναι αλήθεια. Είναι ένα ζώδιο, ρε παιδί μου, που σε δημιουργεί μία. Εμένα
7: ζώδια,
6: δηλαδή, που δημιουργεί μία. Χωρίς να ξέρεις το ζώδιο, αυτό είναι το θέμα που. Πώς σου δημιουργεί κάτι άλλο και μετά σου λέει το ζώδιο και λες, πλάκα μου κάνεις τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μου δημιουργεί ένα. Αχ, ένα don't touch.
7: Ναι. Το είναι προσωπικό.
6: Ναι.
7: Είναι επειδή είσαι και πολύ κρυό και κάνουν μια δύσκολη όψη.
6: Ναι, ναι, ναι, μου δημιουργεί ένα. Εδώ να προσέχουμε χωρίς να ξέρω τώρα το ζώδιο.
7: Εντάξει, θέλει προσοχή.
6: Ναι, και μετά σου λέει και λες από μέσα σου. Τώρα μάλιστα.
7: Το είναι Σκορπιός γι' αυτό.
6: Ναι, ναι.
7: Τώρα λοιπόν, η χρονιά τους, το επόμενο εξάμηνο,
6: ναι,
7: το πρώτο δεκαήμερο είναι σε φάση που πάνε και κυνηγάνε πολύ σημαντικά πράγματα στα επαγγελματικά
6: τους
7: και έχουν μια φοβερή δυναμική επί των οικονομικών, mm-hmm, τους και κυρίως βέβαια μπορούν να κάνουν ίσως μια πώληση, μια μετακόμιση, να φύγει κάτι από πάνω τους και έχουν και μια επιτυχία στα κληρονομικά τους.
6: Στα κληρονομικά.
7: Βέβαια.
6: Ωραία.
7: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, περισσότερο εργασία, τάξη, ασφάλεια και οργάνωση,
6: mm-hmm,
7: αλλά αυτή η εργασία, η τάξη και ασφάλεια παραλία, περιέχει και ένα κίνδυνο λίγο υπερκόπωση. Οπότε θέλω οι Σκορπιοί του δευτέρου δεκαήμερου να μου προσέξουν λίγο περισσότερο, να μην φτάσουν στα άκρα.
6: Ωραιότατα.
7: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού είναι τώρα μία περίοδο περισσότερο, στο οποίο, την οποία υπογράφουν ίσω κάποια σημαντική νέα σύμβαση.
6: Ναι.
7: Κάνουν μία συμφωνία, καταφέρουν να κάνουν κάποια ταξίδια. Είναι καλή στιγμή αυτή, το διασκεδάζουν και θα μπορούσε ίσω να υπάρχει και ένα μοιραίο έρωτα προ το τέλο τη χρονιά, που θα μπορούσε έτσι να του
6: πάει καλά. Πάμε παρακάτω, άλλο ζωή. Το Ξώτες. Α, τρελή.
7: Το Ξώτες έχουν μία υπέρβαση.
6: Ναι.
7: Έχουν, ναι, είναι. Το πρώτο δεκαήμερο του Ξώτη σίγουρα το επόμενο διάστημα έχει κάποιες κρίσεις σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και εκεί θα πρέπει να προσέξουν οι παντρεμένοι το Ξώτες για κινδύνους χωρισμού. Όμως υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για νέες σχέσεις για τους που είναι ελεύθεροι. Από την άλλη, έχουν τώρα μία μοναδική στιγμή το πρώτο δεκαήμερο του Ξώτη για να πραγματοποιήσουν στόχους, ελπίδες, όνειρα και ίσως και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάτι που ήταν μισοτελειωμένο, που είχε ξεκινήσει στην αρχή της χρονιάς. Το δεύτερο δεκαήμερο μπροστά σε μία όρημη και κατασταλαγμένη σχέση, η οποία θα μπορούσε να τους γεμίσει με πολύ αγάπη και προδέρμ, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι πάθος έντονο να σε παρασύρει ο καταράκτης, η μπλε, η λίμνη, δεν θυμάμαι πως λεγόταν.
6: Ναι, η γαλάζια λίμνη.
7: Γαλάζια λίμνη. Είναι λίγο πιο συγκαταβατικό, ήρεμο και ασφαλές όμως.
6: Εντάξει.
7: Και το τρίτο δεκαήμερο σίγουρα τώρα Ιούλιο-Αύγουστο έχει φοβερές δυνατότητες για να κάνει ένα άνοιγμα επαγγελματικό και ίσως και μία σχέση, η οποία όμως θα πονέσει λιγάκι, θα είναι με περίεργο τύπο.
6: Με αγκάθια.
7: Έχει ένα τέτοιο στοιχείο, αλλά θα περάσουν καλά γιατί είναι τοξότες και έχουν μάθει.
6: Αυτοί οι παιδί μου βασανίζονται, έχουν πάνε και πέφτουν μόνοι τους πάνω στη.
7: Ο τοξότης έχει άγνοια κινδύνου.
6: Μπράβο.
7: Πηγαίνει εκεί, βλέπει τη φωτιά μπροστά. Ναι, ας πάω.
6: Ναι, ένα τρομερό πράγμα.
7: Αλλά είναι τρομερά θετικοί άνθρωποι.
6: Πολύ.
7: Αλλά είναι εκεί κάποια στιγμή πρέπει ο άλλος να τον προειδοποιήσει λίγο. Δηλαδή προειδοποιήστε τους. Για να μην πέσουνε. Πάμε και κοκεράκια.
6: Πάμε κοκεράκια.
7: Οι εγώκυροι του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα μέσα στο σπίτι τους αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Αυτό μπορεί να είναι και κάποια βλάβη ή κάποια προβλήματα και κάποια ξαφνικά έξοδα. Εργασιακά επίσης πιέζονται.
6: Από το Δεκέμβρη είναι η πρώτη δεκαημέρου.
7: Ακριβώς. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου. Από την άλλη όμως είναι μία περίοδος που τους βοηθά πολύ για χρήματα, επενδύσεις, κότερα, ελικόπτερα.
6: Τι λες,
7: τα πάντα.
6: Το πήγες πολύ ψηλά εσύ.
7: Αυτό
6: έχουμε,
7: είναι και ένα ζώδιο το οποίο έχει πολλές φιλοδοξίες.
6: Έχει.
7: Οπότε το πρώτο δεκαήμερο.
6: Και του αρέσει η πολυτέλεια και του εγώ καιρού. Του αρέσουν τα, τα χαϊλίκια.
7: Ακόμη και τα λιοντάρια καμιά φορά τα ξεπερνάνε.
6: Ναι.
7: Είναι ζώδιο το οποίο το πρώτο δεκαήμερο θα έχει μία φοβερή ανάπτυξη και βοηθούνται πάρα πολύ για επενδύσεις οικονομικών.
6: Τέλεια.
7: Δάνεια, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά και όλα αυτά. Όνειρο. Και θα τους πάει πολύ καλά σε αυτό. Το δεύτερο δεκαήμερο σε διαφορετικό τόνο, πιέσεις μέσα στο σπίτι, αρκετές υπερβολές που πρέπει να διαχειριστούν από την οικογένεια. Ήδη νιώθουν ιδιαίτερα κουρασμένοι. Τα πράγματα θα φτιάξουν όμως επιτέλους από τέλη Σεπτεμβρίου και θα μπορέσουν και αυτοί να έρθουν λίγο πιο κοντά στην οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Ενώ τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο είναι ένα εξάμηνο το οποίο σας δουλεύει περισσότερο για τους εγώκυρους ως μια ενέργεια να μπορέσετε να ανακατευθυνθείτε και να δείτε τι χρειάζεται για να επιτύχετε. Προς το τέλος της χρονιάς θα καταφέρουν να κάνουν μια σημαντική επαγγελματική υπέρβαση η οποία θα τους βοηθήσει και αρκετά.
6: Πολύ ωραία. Μετά ποιον έχουμε?
7: Έχουμε υδροχόους και ψαράκια.
6: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή είμαι ψαράκι, θα βάλω μέσο, θα πούμε τον υδροχό, θα βάλουμε τραγούδι και μετά με τα ψάρια
7: μια χαρά.
6: Μια φορά να το ζήσω κι αυτό.
7: Αυτό.
6: Για πάμε. Να πούμε υδροχό.
7: Ναι. Υδροχόοι λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα το επόμενο διάστημα θα νιώσουν ότι έχουν απίστευτες δυνατότητες εξέλιξης. Το πρώτο δεκαήμερο του υδροχόου είναι το δεύτερο πιο τυχερό δεκαήμερο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα. Πραγματικά λοιπόν οτιδήποτε και αν θελήσουν μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Έχουν απίστευτη δύναμη για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν πράγματα και ίσως να έχουν και μία δυνατότητα να υπερβούν εμπόδια, ανθρώπους που μπορεί να τους δυσκολεύουν και να καταφέρουν να επιτύχουν κάτι πολύ σημαντικό. Ευνοούνται τρομερά και στον ερωτικό τομέα με μια σχέση συναρπαστική καινούρια που μπορεί να σχετίζεται και με το εξωτερικό ή με έναν ξένο άνθρωπο, όπως ευνοούνται και για σημαντικές οικονομικές λύσεις και πιθανόν και συνεργασίες με άτομα που πραγματικά θα τους αλλάξουν τη ζωή τους. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχόου προς το παρόν μέχρι το Σεπτέμβριο περισσότερο οργανώνει τη ζωή του, πρέπει δυστυχώς να κάνει κάποιες βαριές κουβέντες με κάποιους ανθρώπους και να βάλει μια τάξη και όρια. Από το τέλος του Σεπτέμβριου όμως και μετά θα δουν και αυτοί ότι θα έχουν μια μοναδική προοπτική για να μπορέσουν να εξελιχθούν σε θέματα συνεργασιών και αν είναι μόνοι τους να κάνουν και μια νέα γνωριμία. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Υδροχόου είναι αυτό το οποίο καταφέρει τελικά να ξεχωρίσει στην επαγγελματική του ζωή, κυρίως Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2026. Το επόμενο όμως διάστημα μέχρι και τον Οκτώβρη περισσότερο δείτε το σαν μια ευκαιρία να μπορέσετε να δείτε τι δεν πάει καλά στη δουλειά σας, να βρείτε λύσεις και τελικά να κλείσετε και κάποια κακό κείμενα στη ζωή σας.
6: Εντάξει, καλά. Καλά.
7: Καλά.
6: Βλέπω για όλους έχεις πει μέχρι τώρα ότι λες τις δυσκολίες, αλλά μετά κάτι φτιάχνει σε όλους.
7: Υπάρχει και κάτι καλό.
6: Ναι, δεν είναι δηλαδή όλα.

0: Λοιπόν, Χρήστος Άρχος, είμαστε να κόψουμε το νήμα. Καλά, μπορούμε να μιλάμε 3 ώρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να πούμε καταρχήν στην ακροάτριά μας τη Χαρά που ρωτάει ότι δεν πρόλαβε την εκπομπή κλπ. Χαρά, μπαίνει Mix Cloud παραπολιτικά και μόλις τελειώσει η εκπομπή θα τη βρει ανεβασμένη. Και θα ακούσει το ζώδιό σου και πολλά άλλα ωραία χρήσιμα και ωραία που μας έχει πει εδώ ο Χρήστος.
1: Και εγώ από εκεί την παίρνω. Mix Cloud παραπολιτικά.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε την επανάληψη πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα με την ησυχία μας.
1: Βέβαια.
0: Θα πούμε για το ψάρι.
1: Για το ψαράκι. Έληξε λοιπόν το ψάρι του πρώτου δεκαημέρου. Οι ηχθείες σίγουρα το επόμενο διάστημα έχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές ό,τι αφορά ίσως θέματα καριέρας ή σπιτιού. Αυτό μπορεί να δηλώνει μια ευκαιρία για κάποια αγοραπολισία ή κάποια σημαντική θετική αλλαγή για θέματα επαγγελματικών, η οποία θα αναστατώσει αρκετά το ζώδιο αυτό.
0: Θετικά. Επίσης, θα τα αναστατώσει.
1: Θετικά.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Επίσης, εργασιακά το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθεί θα νιώσει πολύ πιο παραγωγικό και δημιουργικό. Είναι περίοδος εκπαίδευσης, δημιουργίας, καινούριων πραγμάτων, ταξιδιών. Σαν να γίνεται μια προετοιμασία για κάτι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, το οποίο θα βγει μετέπειτα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Και αυτό θα βοηθήσει αρκετά τα ψάκια του πρώτου δεκαημέρου να νιώσουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, είναι σαν να φεύγει λίγο μια τοξικότητα. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο ευρύτερο περιβάλλον τους που να τους ήταν λίγο πιο δύσκολοι, περίεργοι και σαν να τους διώχνει το πρώτο δεκαήμερο επιτέλους από πάνω του.
0: Μπράβο.
1: Και να νιώθει πολύ πιο ελεύθερο, πολύ πιο ήσυχο και πολύ πιο δημιουργικό. Μια δημιουργική περίοδος αυτή.
0: Ξεκινάει. Πολύ ωραία.
1: Που ηχθεί, που βοηθάει ίσως και για μια ξαφνική έτσι, ερωτική, παθιασμένη γνωριμία.
0: Αυτό να το δούμε και να το πιστέψουμε.
1: Η οποία θα αναστατώσει αρκετά ψαράκια.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο δεκαήμερο, όπως και όλα τα δεκαήμερα, είναι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση από το διάστημα.
0: Γενικά, όπως μας τα λες, για όλα τα ζώδια λέμε τώρα. Τα πρώτα δεκαήμερα είναι πιο.
1: Εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Εκεί είναι που
0: είναι πιο ευνοημένο, να το
1: ακριβώς,
0: πω πιο.
1: Βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Και
0: για το 26 λέμε τώρα.
1: Για
0: όμως.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθύ είναι περισσότερο με κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις. Κάπου τα λεφτά δεν βγαίνουν, κάπου δεν κάθονται καλά κάποια πράγματα όπως θα θέλανε. Ίσως νιώθουν ότι δίνουν περισσότερο χρόνο και τελικά δεν παίρνουν αυτό το οποίο ζητούσαν. Όμως από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά υπάρχει μια δικαίωση επί των πραγμάτων των οποίων έχουν προσφέρει και έχουν δώσει, οπότε θα νιώσουν επιτέλους και πολύ πιο άνετα και πολύ πιο δημιουργικά. Και θεωρείται πραγματικά εκεί και το διάστημα το οποίο τους επιτρέπει να νιώσουν ότι με εκτιμούν στη δουλειά. Άρα μπορώ να ζητήσω
0: μάλιστα,
1: μια αύξηση, μια προαγωγή, κάτι καλύτερο. Και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθύ για το επόμενο διάστημα περισσότερο μπαίνουν σε μια έτσι δημιουργική φάση. Μπορεί να εκφράσουν πολλά πράγματα καλλιτεχνικά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζώδιο που έχει πολύ έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία, να γράψουν, να κάνουν πράγματα με τη δουλειά τους, ίσως να έχουν και πολλά ταξίδια ή να περάσουν καλά σε ταξίδια. Και γενικά το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθύ είναι αυτό το οποίο περιμένει ένα πολύ μεγάλο εργασιακό μπαμ, ας το πούμε, από τέλη του Δεκέμβρη, και αυτό θα συνεχίσει περισσότερο Γενάρη και Φλεβάρη.
0: Πολύ ωραία.
1: Του 2027.
0: Πολύ ωραία μας τα πες. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είμαστε μια προεκλογική περίοδο, δεν θα σε ρωτήσω ποιος θα βγει. Ποιοι είναι αυτοί, νομίζω ο Μητσοτάκης είναι ψάρι, δεν θυμάμαι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι ηχθής.
0: Και ο Τσίπρας είναι.
1: Λιοντάρι.
0: Και το, όλα τα ξέρεις. Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε.
1: Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε. Να δω λίγο και τον χάρτη ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε σίγουρα από εκεί. Όχι, δεν μου το βγάζει τώρα.
0: Αλλά τέλος πάντων, ποιοι γενικά ευνοούνται από αυτούς όλους από τώρα και την προεκλογική περίοδο και προς το τέλος.
1: Υδροχός είναι, μπράβο, το βρήκα.
0: Ωραία, ποιοι ευνοούνται περισσότερο και σαν...
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ευνοείται περισσότερο ο χάρτης του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Από τον,
0: καιρό τώρα.
1: Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσει να ευνοείται και ο χάρτης του Τσίπρα. Επειδή έχω κοιτάξει ξανά και τα πολιτικά πρόσωπα,
0: ναι.
1: Ο χάρτης του Ανδρουλάκη δεν πάει. Δεν προχωρά.
0: Αυτό το βλέπουμε και χωρίς να είμαστε αστρολόγοι.
1: Δηλαδή δεν παίζει. Εγώ είχα πει τότε όταν ήταν οι εκλογές του Πασόκ ότι μια επιλογή Γερουλάνου θα ήταν προτιμότερη για το Πασόκ εκείνη την περίοδο.
0: Έτσι.
1: Χωρίς να με έχω
0: χωρίς
1: κάποιο...
0: να έχει, ναι, χωρίς κομματικό
1: απλά,
0: πρόσημο.
1: Ο χάρτης
0: ναι.
1: του Πασόκ με τον χάρτη του Γερουλάνου κλείδωνε πολύ καλύτερα. Τώρα ο χάρτης του κυρίου Ανδρουλάκη δεν προχωρά ιδιαίτερα. Του Τσίπρα όμως από το Σεπτέμβριο και μετά ανεβαίνει. Και σίγουρα θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το πάει ως το δυνατόν πιο αργά. Γιατί λένε ότι θα προσπαθήσει να κάνει τις εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη. Mm-hmm. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι θα προσπαθήσει να το πάει, αν μη τι άλλο, Φεβρουάριο του 27. Θα προσπαθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Όμως έχουμε εκλήψεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο και γίνεται ένας πανικός. Η έκλειψη που γίνεται τέλη Αυγούστου χτυπάει τον Πρωθυπουργό, οπότε του φέρνει κάποια δύσκολα κομμάτια. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Παρ' όλα αυτά και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Mm-hmm. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει. Είναι ότι όλοι τους είναι σε μια στασιμότητα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και υπάρχει μόνο ο χάρτης του Τσίπρα που ανεβαίνει. Δεν είναι όμως εύκολο να καλύψει το κενό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα δούμε για ακόμη μια φορά να μπαίνουμε στις εκλογές με μια σίγουρα πρωτοκαθεδρία από Μητσοτάκη. Και το θέμα είναι πόσο καλά θα παίξει ο Τσίπρας τελικά το παιχνίδι.
0: Το χαρτί του για να
1: τον
0: το
1: προλάβει. Αυτό.
0: Ωραία. Τώρα για την έκλειψη που θα γίνει τον Αύγουστο, που μας είπες ότι είναι λίγο ζόρικη. Mm-hmm. Ποιους χτυπάει περισσότερο, τι πρέπει να προσέξουν και ποιοι.
1: Η
0: για να κλείνουμε.
1: Η έκλειψη που γίνεται στις 28 Αυγούστου γίνεται στα ψάρια. Mm-hmm. Και φέρνει κάποιες δραματικές αλλαγές για τα ψάρια σε θέματα σπιτιού, μετακομίσεις και αλλαγές.
0: Όλων των δεκαημέρων.
1: Του πρώτου κυρίως.
0: Okay.
1: Όπου έχουμε αυτές τις αλλαγές που είπαμε για τα ψάρια.
0: Χτυπάει αρνητικά, θετικά.
1: Όχι, γίνονται αλλαγές. Όμως για το χάρτη του Πρωθυπουργού αυτή η έκλειψη είναι δύσκολη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχει μια πτώση της δημοτικότητάς του από τον Σεπτέμβριο και μετά.
0: Και χτυπάει, μας είπες, και την Παρθένο, νομίζω.
1: Παρθένο, Εχθίδη, Δημοτοξότη.
0: Εντάξει.
1: Για τους Παρθένους φέρνει
0: κάτι. Όταν λέμε χτυπάει, επειδή είναι και η λέξη
1: αρνητική.
0: Επηρεάζει.
1: Επηρεάζει. Αλλά θα ζήσουν μια ανατροπή.
0: Okay.
1: Θα υπάρχει μια
0: που όμως θα καταλήξει κάπου καλά.
1: Έχουμε περάσει, ειδικά από το 20, τόσα
0: καλά,
1: πράγματα
0: χειρότερα. Καλά, άστε τώρα, τι να λέμε.
1: Που αυτή
0: αυτά είναι αστεία.
1: Οκ, είναι μια ακόμη έκλειψη, θα τη διαχειριστούμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Και εμείς.
0: Πολλά πολλά φιλιά.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Συναγερμό στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Τρεις διασωλωμένοι σε Θριάσιο και Αττικό. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και μήνυμα από τα 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Στιγμές πανικού τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε στρώμα ασθενούς. Καπνοί έπνιξαν το κτίριο και επιτόπου στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης δεκάδων ανθρώπων. Προσήχθη 74χρονος. Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο έφτασε η ίδια. Παρόντες ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πλήθος πολιτικού κόσμου. Όλο το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απεσταλμένο των παραπολιτικών. Έλληνο-τουρκικό διπλωματικό brand affair στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις, οι καθαρές θέσεις Μητσοτάκη και οι τρίπλες Ερντογάν περί άγνοιας του λαού του για το κάζους μπέλι. Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και αύξηση αμυντικών δαπανών αποφάσισαν οι ηγέτες. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση καταγράφει νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη Καριστιανού, πια η απήχηση Σαμαρά. Στο μικροσκόπιο της βαλιστικής, ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο Άργος. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Σταύρος Μπαλάσκας. Στο 4,4% πληθωρισμός τον Ιούνιο επιμένουν οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, ενίκεια και τρόφιμα. Την ώρα που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια σύμφωνα με τα στοιχεία του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς παράταση μιας εβδομάδας, οι φορολογικές δηλώσεις μετά τα μαζικά αιτήματα φοροτεχνικών και παραγόντων της αγοράς. 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντι του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, έντρα στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωσε τον Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός, τεράστιος ο σύλλογος Ολυμπιακός, θα τα δώσω όλα για την ερυθρόλευκη φανέλα, είπε ο 27χρονος εξτρέμ. Ανακοινώθηκε μεγάλη μεταγραφή του Μπαντιό για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έρχεται από τη Βαλένθια. Άστα τόσο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική, στους 33 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Και πάμε στο Σπύρο Δαλσινό, διότι παραμένει σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας απολογισμός με 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ευχάριστα είναι τα νέα ως προς την διαχείριση του μετόπου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχουμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστήριων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μια δεξαμενή προπανίου, επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στο εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως στην επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους, καθότι οι φλόγες, η πυκνή καπνή ήταν ιδιαίτερα τοξική και υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψουν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι σοβαρά.
0: Θα μας δώσει τώρα.

0: Μείνε μαζί μας να ακούσουμε καταρχάς αυτή την ώρα της μεγάλης έκρηξης. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ώρα της έκρηξης που ακόμα που μπορεί να μην το ραδιόφωνο διαθέτει εικόνα, ωστόσο ο ήχος όμως είναι απέραντα τρομακτικός.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν.
2: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία.
3: Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες. Τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
5: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε το πάνω.
4: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
0: Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ευχές όλων είναι με τους εγκαυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, Χαϊδαρίου Αττικών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Αθηνών, άλλος ένας, και στο ΚΑΤ ο τρίτος πολύ βαριά εγκαυματίας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος. Ένας ακόμα νοσηλεύεται στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Θριασίου, ένας έχει πάρει εισιτήριο από το Θριάσιο, ένας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από αίτημά του και σύνολο έχουμε 11 τραυματίες. Οι 4 είναι για αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν στο Αττικό με ίδιο μέσον και οι 7 είναι οι τραυματίες. Με τους 3 να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν για τους τραυματίες. Σπύρο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, διότι το πρωί σήμανε συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και χρειάστηκε μάλιστα να εκενωθεί το νοσοκομείο.
7: Αυτό ακριβώς, Έρητα, είπαμε και σε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 4:30 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπως προέκυψε μάλιστα και από την προανάκριση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής, ένας 76χρονος φέρεται ως ο υπεύθυνος για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες κυρίως για τον απεγκλωβισμό, τη διάσωση και την εκένωση του νοσοκομείου από τους πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους αστυνομικούς, καθότι η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ήταν σχετικά εύκολη με βάση την εμπειρία των πυροσβεστών. Ωστόσο, λόγω και των συνθήκων, λόγω και των ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς, ήταν μια πραγματικά δραματική κατάσταση, μια δραματική εικόνα, δεδομένου άλλωστε ότι σε αυτή την παθολογική κλινική όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν πυκνή καπνοί που εμπόδιζαν ακόμα και την ορατότητα, οπότε καθιστούσαν πολύ δύσκολη την εκένωση. Όταν να πούμε πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των ασθενών και διαπίστωσαν πως ένας από αυτούς, ένας 76χρονος, απουσίαζε από την κλίνη που υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έκαναν σχετική έρευνα και τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Εκεί προχώρησαν στην προσαγωγή του και τον παρέδωσαν στις ανακριτικές αρχές, στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, όπου εκεί ομολόγησε την πράξη του ότι με ένα τσιγάρο έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Σε ένα στρώμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος λοιπόν, μετά την ομολογία του, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με την φωτιά εκεί στο Σισμανόγλιο, καθώς και ο γιος μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι αρχές βέβαια λένε ότι δεν σχετίζεται το περιστατικό της φωτιάς με τον θάνατο της 90χρονης γυναίκας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια νεκρή γυναίκα.
8: Διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού, μας ατυχεροί,

0: Οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί. Ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους. Δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Αναγκαστικά τη βγάλαμε από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Πριν από λίγη ώρα είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 μαχητικού στην Ζάκυνθο. Το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έφτασε με ασθενοφόρο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από την Κοζάνη, στο κημητήριο της πόλης, όπου πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν την Βάγια Νέστορος, έναν κατεξοχήν ταπεινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, όπως το λέγαν όλοι, κλαίγοντας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βάγια Νέστορος που έχασε τη ζωή της μετά από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα και ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, όπως έλεγε, είχε χάσει το ένα το παιδί, τώρα έχασε τη σύζυγό του, ενώ και το άλλο το παιδί, η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία ήρθε εδώ. Σε αναπηρικό καροσάκι, πρόεδρος εξυπήρει από το νοσοκομείο για λίγες ώρες, και ήρθε εδώ πολυτραυματίας η κόρη της Βάγιας. Και μάλιστα η κοπέλα είχε γάζες και στα χέρια και στα πόδια, ενώ ήταν, είχε και άλλα τραύματα σε όλο της το σώμα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όλοι μιλούσαν εδώ για ανθρώπους, για μεγάλη οικογένεια, η οποία ήταν η οικογένεια της προσφοράς και για οικογένεια. Οι οποίοι διακρίνονταν πάντα για την αγάπη της στην κοινωνία. Τώρα, να σας πω ότι ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ήταν εδώ ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να καταδίκασαν, εννοείται, όλοι τα τυφλά κρατικά χτυπήματα. Ζήτησε μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν αμέσως συλλήψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στην Εκκλησία στη διάρκεια της εξόδιας ακολουθίας, αλλά και μετά. Χαιρετώντας όλο τον κόσμο, ο οποίος ήρθε σήμερα να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, παγιές φιγούρες ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη, που βρέθηκε εδώ σήμερα λέγοντας, έλεγε συνεχώς τι κρίμα, τι κρίμα. Βέβαια. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τον πατέρα του
3: πριν μπορεί από 17 χρόνια.
4: Ακριβώς, όπως και άλλα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, και ειδικά η Έλενα Ιράπη και ο Στάτσος Σωσιμόπουλος, οι οποίοι, όπως έλεγαν, είχαν δεχθεί επιθέσεις και στα σπίτια και στα γραφεία τους τουλάχιστον 7 φορές στην Θεσσαλονίκη. Και όμως ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις από την 1η Ιουλίου. Οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι χθες το βράδυ μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα τις επόμενες μέρες, ώρες, όσον αφορά τον φυσικό αυτούργο ή τους φυσικούς αυτούργους, αλλά και τους ηθικούς αυτούργους, ενώ υπάρχει και ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο αναζητά τώρα η αστυνομία να το διασταυρώσει. Σημειώνω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός μετέβει εδώ από την Αθήνα, αφού χθες το βράδυ έφτασε εκεί από την Άγκυρα. Σταμάτησε όλο το πρόγραμμά του για να έρθει εδώ στην Κοζάνη και γύρισε πίσω μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμιντή, και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλώνησε στον επικίδιό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Αδερφή μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδηλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πέτρο σκιωδί. Για μας δεν πέθανες, αδερφή μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας.
6: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
3: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας πούμε ότι έχουμε νεότερα σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16 στην Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο χειριστής. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε λόγω ένδειξης για φωτιά. Λίγο νωρίτερα, το δελτίο μας, να σας πούμε ότι έχουμε νεότερα σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16 στην Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο χειριστής. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε λόγω ένδειξης για φωτιά. Λίγο νωρίτερα, το F-16 που ανήκει στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Ιόνιο. Υπήρξε μια ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και αμέσως ο χειριστής κατόρθωσε με επιτυχία να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στηρήθηκαν όλα τα μέτρα και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ελληνοτουρκικό διπλωματικό μπραντεφέρ είχαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35, εκατέρωθεν δηλώσεις Μητσοτάκη Ερντογάν και τρίπλες από την πλευρά του Ερντογάν για άγνοια του λαού του για το κάζους μπέλι. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Το απλέον που ολοκληρώθηκε διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση, γιατί οι ελληνικές σχέσεις φαίνεται ότι παίρνουν πλέον σε μια νέα βάση, με το κυρία Μητσοτάκη να θέτει δημόσια στο υψηλότερο διεθνές φόρουμ που συμμετέχουν και οι δύο χώρες, που είναι το ΝΑΤΟ και η σύνοδο της κορυφής, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Το είπε και στη δήλωση του προσερχόμενος της σύνοδο κορυφής, που είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθήσεις όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Το είπε και στην συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, όπου μίλησε για μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Τώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν από την δική του πλευρά είχε μια αμήχανη στάση, συνολικά θα λέγαμε φάνηκε αυτό από την τουρκική κυβέρνηση, φάνηκε λίγο σαν, πώς το πούμε έτσι απλά, σαν να χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι μια πολύ πετυχημένη σύνοδος κορυφής για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Υποδέχτηκε τον πρώτο Νίκο, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και όταν γύρω Ερντογάν ως πρόεδρο. Και μέσω αυτά ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και θέτοντας το θέμα του κάζους μπέλι ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ, της ένδειξης τύπου τη δική του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία έτσι τέχνη έντος την απέφθηκε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην τουρκική του πλειοψηφία. Αν ρωτήσει τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε 3 χρόνια κάτι μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πονηκούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση του κυριακού Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία προς των εσθηνών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χτες παράλληλα που γινόντουσαν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγωνίσι, εδώ, στο συνέδριο του Economist, το Τάσο Καντιβασιλείο Υπουργό Εξωτερικών απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, και είχαν λόγο για εισβολή την Κύπρο, τουρκική το 1974 και τους κάλεσε τους Τούρκους δηλαδή να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα Παραπολιτικά, ο Χάρης Στοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
8: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Καζουβέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
9: Ο Τούρκος Πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένας διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησία.
3: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων. Ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούρους επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, ναι, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση της ΕΝΤΚΟΜ, τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση, Έρη. Θυμίζουμε και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει και ανέφερε, επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
3: Ναι, περίεργη επιστροφή.
10: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν, επιστρέφοντας από την Άγκυρα, ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες και μία που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσιάζει όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε.
3: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
10: 17 Ιουνίου, είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες, να μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε. Να πούμε επίσης ότι είχε κάνει και μια γκάφα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Χθες ανήρτησε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, η οποία υποτίθεται ότι έδειχνε πλήγμα από τα χθεσινά, μεταξύ των χθεσινών πληγμάτων που προξενήθηκαν στο Ιράν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για πλήγμα Ισραηλινό και το οποίο έγινε πέρυσι τον Ιούνιο του 2025, καμία σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο έδωσε αρχικά ο Τραμπ ως φωτογραφία από τις τελευταίες αυτές επιθέσεις, Έρη. Και αν θες να περάσουμε και σε αυτό που λέγαμε.
3: Τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα, ναι, της Συνόδου. Τώρα, περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, έτσι, και
10: ακριβώς,
3: αύξηση των αμυντικών δαπανών.
10: Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αντιντρόουν άμυνας. Θα δοθούν περί τα 140 δις συνολικά στην Ουκρανία μέσα σε 2 χρόνια. Το κυριότερο κομμάτι αυτού θα το αναλάβουν, κακά τα ψέματα, οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ήδη είχαμε και αναφορά για δέσμευση περί τα 11,5 δις από τη Γερμανία προκειμένου να δοθούν στην Ουκρανία. Ενώ είχαμε και την ανακοίνωσε ότι μπορεί ένα τμήμα των πυράβλων Patriot πλέον να κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Δηλαδή δίνεται μια νέα έμφαση και μια νέα πνοή και στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πάντοτε όμως στα πλαίσια αμερικανικών συνεργειών και συμπράξεων.
3: Τώρα τι έγινε με την επιστροφή του Τραμπ? Ήταν κάπως έτσι
10: μυστηριώδης, να το πούμε, Έρη, ναι. Μα τελικά δεν επέστρεψε με το νέο αεροσκάφος, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει δωρήσει το Κατάρ, αυτό το υπερπολιτελές αεροσκάφος. Επέστρεψε ουσιαστικά με το παλιό και η αλλαγή έγινε κάπου στην Αγγλία, δηλαδή εν πτήση, εν κινήση και εν επιστροφή, θα λέγαμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι δεν έχουν
3: γίνει γνωστοί.
10: Δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
3: Δηλαδή με το παλιό Air Force. Έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί άλλαξε αεροπλάνο. Ναι,
10: συνέχισε το ακριβώς το ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Σαν να άλλαζε, να πούμε, γραμμή, σαν να άλλαζε σε αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σας είπαμε νωρίτερα για την αναγκαστική προσγείωση που είχε το μαχητικό αεροσκάφος στην Ζάκυνθο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Τσαμούρη να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού. Είναι καλά στην υγεία του πιλότος, αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχε απογειωθεί από τη βάση στην Άραξο. Ο πιλότος του F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας είδε μια ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής πτήσης που πραγματοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Οι αρχές του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο, να σου πω, έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και το σημαντικό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά στην υγεία του.
3: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μια συνάντηση με εσάς τους διπλωματικούς συντάκτες σχετικά με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση φυσικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
11: Κοίταξε, γενικά θα σου δώσω ένα κλίμα, ναι, ότι πολύς η Αθήνα χαρακτηρίζει αναμενόμενη την έκβαση της Συνόδου. Μη σου πω και θετική, με τη λογική ότι επειδή είναι αρκετά προβλεπτός ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αρκετά τετεμένες οι σχέσεις του με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί και να είναι και πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε,
3: ναι,
11: εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, διότι τελικά τα F-35 δεν εδόθησαν. Έτσι, πάμε για το θα.
11: Σωστά. Γενικά τις κολακίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τις περιμέναμε. Έχουν καλή διαπροσωπική σχέση, οι δύο ηγέτες είναι γνωστό. Αλλά ανώτατες διπλωματικές πηγές δεν θεωρούν ότι όσα ακούσαμε θα μετουσιωθούν άμεσα σε εξελίξεις για τα F-35. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά λες, ο Τραμπ είπε θα το σκεφτώ. Γενικώς και ορίστε. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δικαίωμα βέτο δεν έχουμε, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, να συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο, προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει διμερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι, υπάρχει και το Κογκρέσο. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία. Ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το κάζους Μπέιλι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα, ναι, οι Τούρκοι πολίτες, δεν, ναι, τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα, αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία η διαφορά μας, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα. Άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς, αν θελήσουν οι δύο ηγέτες, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν. Αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
3: Και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Οικονομίστ.
11: Σωστά. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και επαγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
3: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
12: Κοίτα, τώρα φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1% το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8% το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογικής, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1% του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1% η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1%. Και ακολουθούν με 15,1% ο κύριος Τσίπρας, 8,6% ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτήν την έρευνα της τάσης MRB είναι φυσικά η ακρίβεια και έπονται τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
3: Τώρα από την πλευρά του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το Πασόκ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
12: Ναι, επιμένουν από τη Χαρουλά του Τρικούπη και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή. Κάτι τέτοιο, οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, Έρη, θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του Πασόκ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση, αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή, είναι μέσα από το Πασόκ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
13: Ο στόχος της πρώτης θέσης
14: παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
13: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
14: Για την Ελλάδα σίγουρα.
13: Για το Πασόκ.
14: Για το Πασόκ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η εξωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
13: Πολύ δημόσιο το βλέπω.
14: Το Πασόκ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
15: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουντούρου, καθώς Είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελου και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία της είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
3: Μάλιστα.
15: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε σοκοματικό επίπεδο οι διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει τις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει,
3: ναι,
15: αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή. Εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
15: Καλό μεσημέρι.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο τώρα της βαλιστικής είναι ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου παιδιού εκεί στο Άργος προχθές το βράδυ. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προξενεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 20χρονου ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε και από όσα θα μας πει ο Γιώργος Όμπουλος, που έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα για την εφημερίδα Απογευματινή, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος οπλοφορούσε ή άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών για να δράσουν και να αντιδράσουν με ακραίο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Γιώργος Όμπολος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περίεργη, μια δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες. Αστυνομικοί καταδίωκαν για περίπου 35 λεπτά έναν νεαρό, δεν γνώριζαν ποιος είναι το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι από το αυτοκίνητο πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι αεροβόλο. Όμως τη στιγμή της καταδίωξης βλέπουν έναν οδηγό να πετάει ένα όπλο από το αυτοκίνητό του. 35 λεπτά να προσπαθεί να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα, να έχει χτυπήσει και στα μπροστινά φτερά και πίσω στις πόρτες με το αυτοκίνητό του, ένα σικούρο BMW. Το άτομο αυτό, το οδηγός, δεν σταμάτησε παρά τα συνεχόμενα ηχητικά των αστυνομικών της εκκλησίας. Ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης βενζίνης με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Άργος. Εκεί προσπάθησε να διαφύγει, να ανέβει, να πηδήξει μια μάντρα. Είναι κοντά η γέφυρα του Ξεριά, είναι ένα σημείο εκεί στο Άργος. Προσπάθησε να ανέβει τη μάντρα. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές, τουλάχιστον 13 κάλικες βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη και πυροβόλησαν κατά του 20χρονου υποστήριζαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, δηλαδή δεν είχαν στόχο το σώμα του παιδιού, αλλά ήταν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.
3: Αυτό, Γιώργο, θα το δείξει η βαλιστική τώρα.
16: Το έδειξε η βαλιστική ήδη. Όντως επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο τραύματα που προκλήθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου παιδιού δεν προκλήθηκαν από βολίδες, από ατόφια βολίδα, αλλά από θράσματα ή μίας βολίδας ή δύο βολίδων. Έχει δηλαδή το παιδί δύο τραύματα στο κεφάλι, δεν βρέθηκαν μέσα ολόκληρες οι βολίδες, σαν να ήταν δηλαδή ευθεία βολή, αλλά βρέθηκαν τμήματα βολίδας ή βολίδων. Άρα δηλαδή κάπου χτύπησε πρώτα στη μάντρα, γιατί προφανώς η μάντρα
3: έχουν χτυπήσει.
16: Ναι, έχουμε εξωστρακισμό ή εποστρακισμό, ανάλογα πώς αποκύψει η έρευνα των αρχών.
3: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που μας λες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξεκλειδώνει και λίγο την ιστορία, το πώς ακριβώς συνέβη.
16: Είναι ένα ζήτημα, διότι δυστυχώς ο νόμος που αφορά, που διέπει την οπλοχρησία των αστυνομικών στις περιπτώσεις των καταδιώξεων, δεν είναι ξεκάθαρος. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ότι ο νόμος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εδώ οι αστυνομικοί σίγουρα είχαν έναν άγνωστο, ο οποίος πέταξε ένα όπλο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, και σύμφωνα με την κατάθεση των δύο αστυνομικών, την ώρα που σκαρφάλωνε στον τοίχο, έκανε μια κίνηση με το ένα του χέρι σαν να θέλει να πιάσει κάτι από το παντελόνι. Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, όπως υποστηρίζουν, και όχι σε ευθεία βολή. Επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά τους από την βαλιστική εξέταση. Βέβαια, παραμένει ζήτημα το γεγονός ότι το παιδί αυτό είναι ένα 20χρονο παιδί, το οποίο δεν υπάρχουσε στις εντολές της αστυνομίας. Επί 35 λεπτά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών και των υπολείπων πολιτών, καθώς πέρασε μέσα από 5 συνολικά χωριά της περιοχής. Ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία καταδίωξη. 35 λεπτά διήθησε η καταδίωξη αυτή.
3: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα για βαρύτερες όμως κατηγορίες που βαραίνουν τους δύο αστυνομικούς. Έτσι, ανθρωποκτονία, ενδεχόμενο δόλωση, ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αύριο αναμένεται να δώσουν και να απολογηθούν
16: είναι
3: επ' αυτού.
16: Για τους ίδιους, κατά τα λεγόμενα των συνηγόρων υπεράσπισης, είναι σημαντικό το ότι επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά τους. Ναι. Σε καμία περίπτωση, όπως είπαν και οι ίδιοι στην κατάστασή τους, δεν ήθελαν να σκοτώσουν το παιδί ή τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέραν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με ποιον έχεις να κάνεις δίπλα σου.
3: Σωστά.
16: Ειδικά αν έχεις πετάξει ήδη ένα όπλο.
3: Την ώρα που γίνεται μια καταδίωξη.
16: Ναι, και γι' αυτό λέμε.
3: Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, διότι όταν δεν ανοίγει πυρ πρώτα ο δράστης, δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δεν μιλάμε για μια εκτεταμένη επιχείρηση, μιλάμε για μια καταδίωξη. Προξενεί έτσι μια σκεπτική κίνηση, διότι πώς γίνεται να ανοίγουν πυρ δύο αστυνομικοί εναντίον ενός, ο οποίος πηδά έναν μαντρότυχο, ας πούμε, πέφτουν 13 κάλικες και πόσες άλλες μπορεί να έχουν πέσει, γιατί μιλάμε για χωράφι τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα το δείξουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Σταύρος Μπαλάσκας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
17: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
3: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο.
17: Όχι. Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, okay, εντάξει. Αν όμως η ιατροδικαστική, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από προστρακισμό ή αν είναι από ευθεία βολή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός.
3: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι στην εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζεται αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς διαβιβάζεται λοιπόν από την εισαγγελία του Αριού Πάγου στην εισαγγελία πρωτοδικών η αναφορά που κατέθεσε χθες ο κύριος Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αριού Πάγου και αφορούσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες το 2019 επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι από την εισαγγελία πρωτοδικών, αφού εξετάσουν τη δικογραφία, αναμένεται να επιστρέψει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, πιθανότατα τη διαβίβαση της σχετικής υπόθεσης στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι αερίωτοι για το ζήτημα των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες στο παρελθόν είχαν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από τις καταγγελίες του τότε του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει, να θυμίσουμε, εχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής στην ψήφιση των κωδίκων. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες λοιπόν ερευνήθηκαν δύο φορές από την ελληνική δικαιοσύνη και κατέληξαν και τις δύο φορές στο αρχείο, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάποια άσκηση ποινικών διώξεων. Να σου πω ότι στην περίπτωση που προέκυπταν και κάποια αξιόπινα αδικήματα αυτή τη φορά, πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται παραγεγραμμένα, καθώς από τότε έχουν μεσολαβήσει δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια. Αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Λαμπύρης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
19: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουμε σήμερα στο powergame.gr είναι το πώς από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που έχουν κάθε χρόνο. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ, ότι τα ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου σούπερ μάρκετ ήταν 1,6% το 2024, δηλαδή 1,6% από το συνολικό τζίρο που είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 1,6% όπως αναφέρουν τα σούπερ μάρκετ ήταν τα κέρδη τους. Και από την άλλη όμως, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες διατηρούν παράλληλες δραστηριότητες στο κομμάτι της βιομηχανίας κατά βάση, αλλά και στο κομμάτι των ακινήτων, από τις οποίες αντλούν κέρδη, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά στην τσέπη, μπαίνουν στο ταμείο, αν θέλεις, των ιδίων μετόχων. Υπάρχει δηλαδή κοινή μετοχική σύνθεση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι παράνομο αυτό, αλλά το ζήτημα εδώ, αν θέλεις, Έρη,
3: την ώρα που μπαίνει στο μικροσκόπιο το κέρδος των σούπερ μάρκετ, παράλληλα υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνθεση, οι οποίες βγάζουν πολύ περισσότερα.
19: Έχουν καλύτερη απόδοση, αν θέλεις, έχουν καλύτερο ποσοστό, καλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που δηλώνεται στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ. Και εδώ η κουβέντα έχει ανοίξει ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, ακούσαμε και το πρωί τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εκτός των άλλων, να σου πω βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται επαφές του Τάκη Θοδωρικάκου και του Υπουργού Ανάπτυξης με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές. Σήμερα υπήρχε μια νέα συνάντηση με εκπροσώπους των
3: βιομηχανίας, προμηθευτών, ναι, βεβαίως.
19: Για να παγώσουν οι ανατιμήσεις για ένα χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ξέρεις, είναι κάπως τουλάχιστον περίεργο να συζητάμε για χαμηλή κερδοφορία από τη μία στο σούπερ μάρκετ και από την άλλη να βλέπουμε εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πρόσωπα να έχουν πολύ καλύτερα κέρδη και πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτσι. Αναλογικά με τον τζίρο τους πάντα.
3: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
20: Στην ουσία, όταν λέμε διατηρούν σταθερή εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν. Άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
0: Εσείς τι θα κάνατε, αν
20: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλέσει και την κυβέρνηση.
0: Ναι.
20: Θα δούμε το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν.
0: Ναι.
20: Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Δηλαδή,
20: όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για δύο μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείστε.
3: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο πληθωρισμός, 4,4 για τον Ιούνιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 4,4 επιβραδύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε φτάσει να τρέχει με ρυθμό 5,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιο συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, αν και οι αυξήσεις τιμές της ενέργειας συνέχισαν, Έρη, να ασκούν πιέσεις στο κόστος ζωής των οικοκυριών. Στον τομέα των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο αρνί και κατσίκι με άνοδο 16,2%, στο μοσχάρι κατά 15,6%, στα ψάρια κατά 11,1%, καθώς και στα καλοκτομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ. Αντίθετα, το ελαιόλαδο συνέχισε την πτωτική του πορεία, με την τιμή του να μειώνεται κατά 12,8% σε αιτήσια βάση. Την ίδια ώρα, ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν και στη στέγαση, όπου τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασε το 10,6% εξαιτίας κυρίως των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, στην ενέργεια οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες, με το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο 24,6%, η βενζίνη 12,8%, το πετρέλαιο κίνησης 12% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Βέβαια, Έρη, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν ξαφνικά ακριβότερη θέρμανση μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ναι.
21: Οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με τις ιδιαίτερες χαμηλές τιμές του περσινού Ιουνίου, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας κατά το τελευταίο 12μηνο, με φόντο την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στη συνέχεια των ανατιμήσεων, έχουμε αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό. Με τα ξενοδοχεία, τον καφέ και τα εστιατόρια να έχουν υψηλότερες τιμές κατά 7,7%, ενώ και τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 5,3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά, Έρη, τον εναρμονισμό δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
3: Τώρα, Μάρια, να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση.
21: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. Το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης κερδίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες. Καθώς, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους πολυτεχνικούς, που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, Έρη, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
3: Μάλιστα.
21: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία, Έρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου.
22: Κόσμος 938.
23: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
24: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
23: Rodion τι?
24: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας.
0: Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
23: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
0: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
23: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
1: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
24: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
26: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
26: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
26: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
26: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
29: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
30: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
31: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
5: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Στα Κοσκινού, που οι κάτοικοι καταγγέλνουν εδώ και μήνες την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων, αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε μιλώντας στον κόσμο σε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας αντί να δημιουργούν παράνομες χωματερές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρου, που κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου από την Αθήνα λόγω παρουσίας θερμιτών, καθώς και στην περιοχή της Αρχαγγέλου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στην Έμπονα αλλά και στον Κολφαφάντου, όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένων στρωμάτων. Στην επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Περιορισμού του Λαγοκέφαλου και στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις στη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τουρισμό, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη λειτουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και στην προστασία του μνημείου. Η νέα φάση του έργου προβλέπει τη μεταφορά των καινοτόμων πρακτικών σε περισσότερους μεσογειακούς προορισμούς. Εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, τιμώντας παράλληλα τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού με την άφιξη 50 μοτοσυκλετιστών στο νησί της Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Γιώργος Σημεωνίδης, πρόεδρος του Σύλλογου Κυπρίων Ρόδου, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην Πανελλήνια Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ και Σολομού. Ένα οδηπορικό που διασχίζει περιοχές της Ελλάδας με ιστορικούς δεσμούς με τον κυπριακό ελληνισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα 12 άνησα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ο βουλευτής 12ανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου για να βαθμίσει του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών 7ετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα 12 άνησα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. Την άμεση ενεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής 12ανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου οδηγού του γιόταχη φορτηγού, το οποίο επλάκη στο σοβαρό τροχείο με δίκυκλο μοτοποδήλατο τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στη Ρόδο. Ο 58χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου.

0: Βλέπω ροκές Βασιλεία. Πάμε δυνατά. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο κόσμο εδώ για μία ώρα μαζί. Ο Γλιάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασιλάρα μου. Όλα καλά, όλα ωραία, λεπέντη μου, ε. Πάμε έτσι με δυνατή ροκιά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Όπως είναι και η επικαιρότητα.
0: Α, μπράβο. Γιατί βλέπω σκληρό ροκ να πούμε στην πολιτική.
1: Κάθε μέρα όλο και σκληρότερο.
0: Και με βάση ειδικά την τελευταία αυτό που, το οποίο μου έλεγες προηγουμένως για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον Τσίπρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έμα, μισό λεπτό ρε παιδιά. Έλεος, έλεος, έλεος. Και τελικά ο Τσίπρας κάνει το κουνέλι, την πάπια κατά το κοινός λεγόμενο. Μα είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος ότι σε πλήρωσαν για να κάνεις τους κώδικες και εσύ να κάνεις πως δεν ακούς. Έλεος ρε παιδιά, πάμε. Εδώ τώρα ξέρεις ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν του βάλεις τέτοια μουσική κάνει και τα κόλπα. Αρχίζει και δε. Αχ, τι ωραία που είναι η ζωή μας όταν το μυαλό είναι στη θέση του. Πόσο στεναχωριέμαι όταν βλέπω καμένους εγκεφάλους. Λοιπόν, βλέπω τελικά οι Rolling Stones εν τω μεταξύ κάνουν νέα δουλειά φοβερή, ε. Πω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση γιατί έβλεπα το βιντεάκι εκεί που παρουσίαζαν τη δουλειά τους και τις συνεντεύξεις που τους κάνανε και τα λοιπά. Και έχω πάει εκεί ρε φίλε να πούμε.
1: Α, είσαι
0: το... ναι ρε παιδί.
1: Στο βέβαιος εκεί το,
0: ναι ρε, ο Κλεάνθης είναι πολύ γυρισμένος, πολύ ταξιδεμένος. Εκεί που παθαίνεις πλάκα είναι στο Λος Άντζελες, σε διαβεβαιώ Βασίλη. Στον δρόμο ξέρεις των αστεριών. Εκεί που πραγματικά δεν ξέρεις ποιο θα συναντήσεις μπροστά σου, ας πούμε.
1: Έχω δει βίντεο.
0: Έχεις δει, ε.
1: Αλλά άλλο είναι να είσαι εκεί.
0: Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Άλλο πράγμα, άλλη κατηγορία, Βασίλη. Και εκεί όπου γίνεται η απονομή, ξέρεις, των βραβείων και τα λοιπά, με τα κόκκινα χαλιά και όλα αυτά. Τι να πρωτοδεί κανείς. Λοιπόν, βλέπω ότι οι Αμερικάνοι άρχισαν πάλι να βομβαρδίζουν τους Ιρανούς. Μα δεν μου λέτε τώρα. Πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά. Δεν έχουν καθόλου μπέσει αυτοί οι μουλάδες. Γιατί δεν τηρούνε ρε παιδιά τη συμφωνία. Δηλαδή τι θέλουνε. Επειδή τώρα ξέρεις σε αυτούς εδώ, δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Δεν μετράει όπως και στην Τουρκία.
1: Δυστυχώς όχι. Είναι το καθεστώς τέτοιο.
0: Ακριβώς, είναι το καθεστώς τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουν καμία αξία. Μπορεί να σκοτωθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Μην τυχόν και σκοτωθεί κανένας από τους μουλάδες. Εκεί έχει μόνο αξία. Η αξία έχει μόνο η ζωή των μουλάδων. Του λαού δεν έχει καμία αξία. Αλλά εντάξει. Αχ, δημοκρατία, δημοκρατία. Γιατί είναι το καλύτερο πολίτημα η δημοκρατία. Ακριβώς για τον λόγο το ότι έχει, αγαπητοί μου φίλοι, αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία δίνει αξία στην μειοψηφία, δίνει δύναμη στην μειοψηφία. Αντιπολίτευση όμως σωστή, έτσι. Να μην είναι αντιπολίτευση σαν αυτή την αντιπολίτευση που βλέπουμε εδώ στη χώρα μας, που είναι όχι για το όχι. Δηλαδή, μα ό,τι και καλό να γίνεται, όχι, στραβά και ανάποδα το βλέπουν. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση η οποία στηρίζεται, ξέρετε, στη δημαγωγία, στο λαϊκισμό, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, κάνει τη διαφορά και είναι, ξέρετε, η ομορφιά της δημοκρατίας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει όμως να είναι παραγωγική, να είναι δομική, να είναι χρήσιμη, να είναι ωφέλιμη, να είναι ειλικρινής. Να μην εδράζεται στο ψέμα, στο λαϊκισμό. Τώρα, τι αντιπολίτευση να σου κάνει ο Τσίπρας. Α, σε δε, και το άλλο,

0: Μια περιέργεια. Με βάση τους κανόνες του Σουρού, και το λέω αυτό γιατί και εδώ στο μαγαζί μας, ας πούμε, στην τηλεόραση, τη δική μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να τηρούμε αυτές τις οδηγίες οι οποίες έρχονται κατά καιρούς από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μιλάει για εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Μιλάει για τα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή και με βάση αυτά θα πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος, ανάλογα, ας πούμε, με την δύναμη του κάθε κόμματος. Δεν μου λέτε, παρακολουθώ το εξής. Σε όλα τα δελτία ειδήσεων των αθηναϊκών καναλιών και ειδικά, ξέρετε, στο μεγάλο κανάλι και σε όλα αυτά που παράγουν αυτό το θεάρεστο έργο όπως είναι του Ιβάν του Τρομερού και πάει λέγοντας, και εκεί βέβαια και την μεγάλη μας φίλη το Ξανθό Γένος, να μην το ξεχνάμε, πρέπει να το στηρίζουμε, και ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια κανάλια που βάζουν πλάτη ως προς αυτό, το Ξανθό Γένος, έτσι Βασίλη. Επειδή είμαστε και εμείς Ξανθοί, εμείς όμως δεν έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία. Ε? Εμάς οι ρίζες μας, είναι όχι, από την Κύπρο, έτσι δεν είναι.
1: Από
0: δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με τη Ρωσία.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν, αντιπολίτευση. Και βλέπω λοιπόν, για ψήλου πίδημα, το έλας, τι απαντά, τι κάνει, σχολιάζει κτλ. Και λέω, ρε παιδιά, μια στιγμή δίνουν περισσότερο χρόνο σε αυτό το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του Τσίπρα. Αφού δεν δέχεται βουλευτές, έτσι δεν είπε. Δεν δέχεται βουλευτές.
1: Ναι.
0: Με πήρε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαγραμμένος από τον. Όχι διαγραμμένος, λέει, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Του έχουν κάνει παύση λόγω του ότι είχε μια δικαστική, ας πούμε, ιστορία. Ενώ δικαιώθηκε, δεν τον παίρνουν πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί φαίνεται ανταγωνιστής του στην περιοχή στην οποία πολιτεύεται. Είναι κολλητός του Ανδρουλάκη. Οπότε σου λέει, κάτσε να τον υποψηλώσουμε. Αυτός λοιπόν τώρα ο άνθρωπος. Μου λέει, ρε Γκλάνθη, μου λέει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που γίνεται σήμερα, ας πούμε, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Ενώ έχω δικαιωθεί, ορίστε, δικαστική απόφαση, λέω, ναι, την πρόσεξα, τη γνωρίζω την περίπτωσή σου. Εν τούτης, δεν του λένε, έλα γύρω και να ενταχθείς ξανά, και είναι στους ανεξάρτητους ανήκει τώρα αυτός. Και του κάνανε πρόταση από το Τσίπρα, από το κόμμα του Τσίπρα, να πάει μαζί τους, και μάλλον εκεί θα πάει, αλλά. Υπάρχει εκεί μια θεμελιώδης βασική αρχή, την οποία λέει ο Τσίπρας δεν θέλουν να είναι κανείς βουλευτής. Ξέρετε, είναι τώρα αυτά τα κολπάκια τώρα, τα υπονηργές και τα λαϊκίστικα. Λες και όποιος έχει την.
1: Είναι καινούργιο πρόσωπο. Καινούργιο πρόσωπο,
0: ναι.
1: Καινούργιο.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ποιοι είναι οι καινούργιοι, ο Καραμέρος και όλα αυτά τα μπουμπούκια.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Άρα τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, δεν είναι ωφέλιμη. Αυτή είναι καρκίνωμα. Το οποίο δεν ξέρεις τελικά, να πούμε, τι όγκο, τι διαστάσεις θα πάρει και πόσο επιθετικό μπορεί να είναι για τον υπόλοιπο οργανισμό. Λοιπόν, υπάρχει αντιπολίτευση η οποία κάνει τη διαφορά στα δημοκρατικά πολιτεύματα, γι' αυτό και η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, γιατί δίνει αξία και δύναμη και στις μειοψηφίες. Μοιάζεται για αυτές. Και έτσι πρέπει να είναι. Όμως η αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται, επαναλαμβάνω, πάνω σε βάση υγιή. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο. Και σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι να, έβλεπα στο λόγου χάρη, στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη, θα τον έχουμε κοντά μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Μέσα είναι.
1: Και ο Θανάσης.
0: Και ο Θανάσης, ομάδα σταθερότητας. Καλημέρα, και αγαπητοί μου σύντροφοι, τι κάνουμε. Πώς πάμε, τα βάρης.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Το ταβάρις πώς το άκουσες, βρε Νίκο.
2: Δεν άκουσα.
0: Το ταβάρις, λέω, όπως σας προσφώνησα. Ταβάρις, δεν είναι ο σύντροφος. Σύντροφος στα ρωσικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, είδα τον έξαρχο τον οποίον είχες σε μία σου ανάρτηση. Και βλέπω τελικά ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάμψη επενδύσεως στην Ευρώπη γενικώς, εν τούτη στην Ελλάδα, η Ελλάδα καλά κρατεί, καλά αντέχει και όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται τυχαία και από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις επενδύσεις, για το πόσο καλά πάνε στη χώρα μας και πώς ερμηνεύεται αυτό, τι αξία έχει, πώς πέφτει η ανεργία κτλ. Ή να πάμε να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία? Αυτές τις δύο βασικές ενότητες θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε παρέα.
2: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να πούμε ότι με αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αυτή που πάει να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή η μείζωνα του Αλέξη του Τσίπριζα. Αυτή λέει ότι όσοι είστε εδώ πέρα θα φορολογηθείτε. Θα σας πάρω τα λεφτά και θα τα μοιράσω. Αυτό τώρα όταν τα ακούνε αυτό που λένε παιδητές, φυσικά θα φύγουν τρέχοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καθίσει να χάσει τα λεφτά του. Και επειδή ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δημοσκοπικά δηλαδή.
0: Δυναμική δηλαδή να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν πρόκειται να εκλεγεί.
2: Γι' αυτό μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη και οι αγορές και οι επενδυτές και έρχονται και λένε ότι θα συνεχίσει η χώρα να κινείται όπως κινείται, άσχετα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η οποία ουσιαστικά αποθαρρύνει κάθε επενδυτή, γιατί θα υπερφορολογηθεί με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος Αλέξης Τσίπρας και θα μοιράσει τα λεφτά στους άλλους. Οπότε πάμε καλά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Μας εμπιστεύονται όλοι έξω, εκτός από τους δικούς μας που είναι σε μια άλλη κατάσταση, ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Και οι δικοί μας τώρα, είπες, εκτός από τους δικούς μας. Ξέρεις, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, Βασίλη μας το λέει και το επαναλαμβάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που το φιλοξενούμε, η ελληνόφωνη αριστερά. Κοιτάξτε, θέλω τώρα εδώ, Θανάση Καμιλάρη, να δώσεις, να πιάσεις το νόημα τώρα του Φαΐλου. Η ελληνόφωνη αριστερά. Δηλαδή, τη συνδέει με την Ελλάδα μόνο η γλώσσα και τίποτα περισσότερο. Αν τον ερμηνεύω σωστά, κάνω λάθος?
3: Βέβαια. Μετά από αυτά που γίνανε και με τη στρατιωτική σχεδόν παρουσία στο Βίτσι και στο Γράμμο και την
0: αναβίωση,
3: ας πούμε, αυτά είναι και να σου πω και κάτι, Κλεάνθη μου. Χρειάζεται και από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς να βγει μια φωνή, διότι όταν κάποιος αναφέρεται στον εμφύλιο από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς, ή έγινε όπως έγινε η προβολή της ταινίας της Ελένης, ας πούμε, και κατέβηκαν όλοι σαν ότι είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό το φιλμ και τα λοιπά και τα άλλα, και οι άλλοι έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και μόλις κάνει να μιλήσει δεξιά, ας πούμε, έφτουν όλοι απάνω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάσταση πλέον, ας πούμε, γιατί και τα παιδιά νομίζουν ότι αυτό το πράγμα κάτι ήτανε.
0: Βέβαια, ένα παιδί, ένα νέο παιδί που δεν γνωρίζει.
3: Κάτι ήτανε, εγώ είδα νέα παιδιά εκεί πέρα πάνω, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν την ιστορία.
0: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μήπως ξέθαψαν και τα κονσερβοκούτια, μήπως.
2: Ναι. Αυτοί που βρέθηκαν εκεί πέρα, βρέθηκαν συνειδητά, είναι απόγονοι τρίτης γενιάς στο ΚΚΕ, κυρίως στο ΚΚΕ. Δεν πας εάν δεν έχεις τις περγαμηνές. Δηλαδή, αν ο παππούς σου δεν ήταν στο βουνό, άμα δεν ήταν αντάρτες, δεν θα ήσουν στο ΚΚΕ. Και όλοι αυτοί έχουν κατηχηθεί με ξαναγραμμένη ιστορία. Διαβάζουν και μαθαίνουν ιστορίες φανταστικές, οι οποίες ξεπλένουν τους προγόνους τους, και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί πέρα και δεν είναι τυχαία. Είναι οι απόγονοι αυτών που έκαναν αυτά που έκαναν στην περιοχή, ιδιαίτερα τη δική μας Μακεδονία Στράκης. Και εδώ εξηγείται πολλές φορές και λέει ο άλλος, γιατί εκεί στις Σέρες ψηφίζεται δεξιά? Επειδή από αυτούς τους ανθρώπους και με τους Βούλγαρους που συνεργάστηκαν τράβηξε τα πάντινα ο τόπος εδώ πέρα και δεν το ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι συνειδητά εκεί πέρα, παίρνουν το κόκκινο λάβαρο, παρότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει αυτό το σύστημα, και συνεχίζουν να ζουν με τις αιμονές, τις αυταπάτες, αλλά και το μίσος εναντίον όλων των υπόλοιπων.
0: Και δεν μου λέτε, πήγανε τώρα εκεί, Θανάση, δίατε, σε έτσι παράταξη κανονικά από ό,τι έβλεπα, ας πούμε, σε κάποια βιντεάκια, με τα στυλάρια, με τα σφυροδρέπανα και τα
3: λοιπά. Ναι, με ομιλίες τα βράδια, με ιστορίες, με τον Αντάλο, κανονικοί στρούκτορες, ας πούμε, είχαν μαζέψει, ας πούμε, αυτή την νεολαία και κάναν τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Νίκος, είναι και τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο οι γενιές. Οι γενιές είναι το α, ότι είναι το DNA, ας το πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα και στα πανεπιστήμια, μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σε πιάνουν από την πλευρά, ας πούμε, της πασπουδαστικής, έλα εδώ, θα σου βγάλω το πάσο, θα σου κάνω εκείνο, τώρα έχουν σταματήσει αυτά γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
0: Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό καλά κρατεί. Και εδώ, εγώ θυμάμαι δηλαδή στα νιάτα μου, όταν πήγα να δώσω στατιστική, γιατί έπρεπε, είχα χάμου μπροστά μου, παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου. Λοιπόν, μικρός παντρεύτηκα. Και καλογέρεψε, βέβαια. Γελάει ο Βασίλης. Λοιπόν, και πήγα, έπρεπε να μπω μέσα. Και με περίλαβαν απ' έξω, γιατί έκαναν, ξέρετε, όχι, λέει, δεν θα πάμε Αθανασόπουλο. Έδινα στατιστική στον Αθανασόπουλο, ο οποίος έβαζε 10 στον εαυτό του, 9 στο Θεό, και στον καλύτερο φοιτητή έβαζε 7.
1: Μάλιστα.
0: Έβαζε 7, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και με πλάκωσαν στο ξύλο. Με σακάτεψαν, γιατί να πάω να δώσω εξετάσεις. Μου την είχαν στημένη στην έξοδο. Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτές οι περιπτώσεις τώρα. Δεν είναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα, αυτό καλά κρατεί εδώ. Αλλά Έχει νικήσει όμως η αριστερά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Και, παιδιά, να το παραδεχθούμε. Επικοινωνιακά, δηλαδή, και σε επίπεδο ιδεών, δεν παλεύεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, η από εδώ πλευρά της δεξιάς είναι άσε, βράσε όριζα, να πούμε. Στον κόσμο.
3: Είναι η ανοχή. Είναι η ανοχή η οποία ήταν επιλογή, ας πούμε, της δεξιάς και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση του Καραμαλή, ο οποίος νομιμοποίησε, ας πούμε, το κομμουνιστικό κόμμα και σου λέει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να μπούμε στην Ευρώπη. Να γίνουμε μια κοινωνία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι. Διότι από τη μια μεριά αφήσαν ελεύθερα την αριστερά και κλείσαν τα στόματα τη δεξιά. Δηλαδή πλέον τους υπερκαλύψανε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά. Είναι η αλογόμυγα όμως που ενοχλεί. Μπορεί να κάνουν ένα συγκροτημένο πανηγυράκι να φαίνονται πολύ. Αυτό που κάνουν επειδή είναι σε στυλ στρατιωτικό.
0: Βλέπω τώρα εγώ, είμαι στη σειρά παρατεταγμένη εκεί, έτσι, ναι. με τα κόκκινα.
2: Γι' αυτό εκπαιδεύτηκαν, αλλά και είναι μια πρακτική που ναι. Να δείχνουν αυτό το σφρίγος, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι συνεχώς σε μια φάση ότι λίγο ακόμη, ότι κάτι θα κάνουμε και τα ποσοστά τους παραμένουν καθυλωμένα. Παρ' όλα αυτά, με τη δράση τους, όχι κυρίως το ΚΚΕ μόνο, αλλά και αυτοί που βρίσκονται γύρω από το ΚΚΕ, σαν αριστεροί, οι διάφορες οργανώσεις, αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί, αποτελούν την αλογόμυγα. Δεν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, δεν πρόκειται να την κάνουν, αλλά υπάρχει και ανοχή ακόμη και για την αλογόμυγα. Αντί να τη ρίξουμε μία και να την τελειώσουμε την αλογόμυγα, την αφήνουμε συνεχώς και μας τσιμπάει.
0: Νίκο μου, εγώ ξέρεις πώς το βλέπω, δηλαδή. Δεν το βλέπω να είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΚΚΕ ή αν θέλετε είναι ένα μέρος, ας πούμε, της ιστορίας. Για μένα είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ιστορία. Και πρέπει να διδάσκεται ιστορία σε όλες τις πτυχές. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτά τα σύγχρονα λατάρια της αριστεράς που κουβαλάνε αυτό το ριζοσπαστικό τύπου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτοί δεν στερούνται ιδεολογίες. Ενώ οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτοί που είναι, πάση περιπτώσει.
2: Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, η μήτρα όλων αυτών είναι του ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ, από εκεί ξεκίνησαν, ναι.
2: Αλλά μετά, επειδή το σύστημα αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει δεκάδες φορές, αρχίζουν οι διαφωνίες.
0: Γίνονται όμως κακέκτυπα του καπιταλισμού αυτοί, ναι, οι ριζοσπάστες αριστεροί.
2: Γίνονται και συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Ενώ το ΚΚΕ παραμένει πιστός στις αρχές του, ρε παιδί μου.
2: Ναι, προσπαθούν να το φτιασιδώσουν αυτό το αριστερολίκι, να το πουλήσουν αλλιώς. Το οποίο ούτε
0: με καπιταλισμό, πουλάει. Έτσι, με γαρνιτούρα, ναι, καπιταλιστική. Ναι, και το κάνουν σαν τα μούτρα τους.
2: Ναι, το κάνουν τελικά από. ΛΟΑΤΚΙ μέχρι και εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Μέχρι
2: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Το οποίο έχει σχέση με τον απλό πολίτη. Μπορείς να είσαι vegan, μπορείς να είσαι gay, οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό είναι και στα κάγκελα του ΚΚΕ με τους Σιριζέους και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ούτε να τους ακούει. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι άνθρωποι, έτσι. Τώρα εμείς, καλός κακός, αναγνωρίστηκε το ΚΚΕ, νομιμοποιήθηκε, η Ελλάδα έκανε την εξαίρεση τότε με τον Καραμαλή, πουθενά άλλου δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, όπως μόνο σε κομμουνιστικές χώρες. Μόνο εκεί.
2: Δεν έχει περισσότερες χώρες. Τρεις στον πλανήτη ουσιαστικά. Είναι η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα. Κάποια κομμάτια.
0: Κάποια κομμάτια. Η Κίνα τώρα έχει γίνει καπιταλισμός του κερατά, να πούμε. Άγριος καπιταλισμός, να πούμε. Και μάλιστα πιο σκληρός και από τη σχολή του Σικάγο, να πούμε, έχει γίνει τώρα.
2: Ο καπιταλισμός είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της Κίνας. Οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Και οι συνθήκες είναι άθλιες. Δεν έχουν φυσικά τις ελευθερίες που
0: καλά, έχεις πάει Σαγκάη, έχει πάει κανείς σε Σαγκάη ή Πεκίνο, ειδικά σε Σαγκάη, ας πούμε, βγάζει μάτι. Γιατί είναι το εκθαμβωτικό, ξέρεις, αυτό το πρώτο, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις στη Σαγκάη με τους ουρανοξύστες, λες και είναι Μανχάταν, ας πούμε, έτσι. Και περνάς, παιδιά, να πούμε, στα 20 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη. Ναι, ρε φίλε, και βλέπεις μετά τι γίνεται, πώς είναι η ζωή. Είναι αυτό που είπε, αυτό που λέει τώρα ο Νίκος στα κομμάτια, διαφορετικά κομμάτια. Και βλέπεις πραγματικά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται.
2: Είναι φαινόμενο, εντάξει, κλασικό παράδειγμα, πώς είναι η ενδοχώρα,
0: ναι,
2: πώς την είδαμε τότε.
0: Όχι,
2: με τον COVID,
0: η ενδοχώρα μπορεί να πεις τώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα να μπεις μέσα στα βάθη, ας πούμε, για να δεις πραγματικά τα παραπήγματα και όλα αυτά με τις τεράστιες τουρκικές σημαίες ντυμένα, ας πούμε, τα παραπήγματα. Εδώ μιλάμε 20-30 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη, αρχίζει η φτώχεια, η κατάρρευση. Ενώ που μπροστά είναι η χλίδα, βλέπεις χλειδί, πλήρης χλίδα, ας πούμε, έτσι, πας λίγο από πίσω, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε, και μιλάμε, λες τι να αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Και όλα αυτά είναι επειδή η Κίνα για 40 και πλέον χρόνια ήταν ένας επενδυτικός προορισμός των Ευρωπαίων και έχουν φτιαχτεί όλα αυτά και ακόμη δύση γενικότερα η Ευρώπη αγοράζει προϊόντα από την Κίνα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Τα καθεστώτα αυτά παράγουν μόνο φτώχεια.
0: Φτώχεια.
2: Όπου δεν πήγαν, π.χ. στη Βόρεια Κορέα δεν πήγαν, είναι πολύ πιο φτωχοί από ό,τι είναι οι περιοχές της Κίνας που τις βλέπουμε να αναπτύσσονται. Στην Κούβα το ίδιο, όπου δεν υπάρχει δυτικός έστω να στήσει μια μικροεπιχείρηση, ένα εργοστασιάκι κάτι να κάνει, υπάρχει ακόμη περισσότερη φτώχεια. Το μοντέλο είναι απόλυτα μη εφαρμόσιμο.
0: Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων, γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι, γιατί και αυτό τώρα που μιλάμε τώρα για την Κίνα και τα λοιπά, αυτό είναι το κεφάλαιο, ακούει ας πούμε στη λέξη επενδύσεις. Θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εργαζομένων, δεν είναι τυχαίο ότι από 570 αυτή τη στιγμή ο μισθός έχει ξεπεράσει τα 900 ευρώ και σε λίγο θα είναι πάνω από 1000, ας πούμε. Λοιπόν, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλά κρατεί, ας πούμε, την επιλέγει ο επενδυτής, ας πούμε, για να βάλει τα χρήματά του, για να επενδύσει. Εγώ η αλήθεια, βλέποντας τα στοιχεία και ακούγοντας έτσι, παίρνω πάσα, Νίκο, από την ανάρτηση την οποία έκανες με τον έξαρχο, με αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, νομίζω, του άκτορα, είναι γενικός διευθυντής,
2: ναι.
0: Διευθύνων σύμβολος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα όμως, Θανάση, είναι το εξής, αυτό το οποίο ακούγεται συχνά. Ωραία, ρε παιδιά. Επενδύσεις, μακροοικονομικά μεγέθη, καλά τα πάει η κυβέρνηση, όπως το είπε και η Διαμαντοπούλου κτλ. Τι γίνεται όμως, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Εδώ τώρα έρχεται το καλό υποτίθετο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
2: Οι αριθμοί για να ευημερήσουν αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση από την αρχή. Αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έτσι. Να ευημερούν οι άνθρωποι στους αριθμούς. Δεύτερον, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να ευημερήσουμε σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε, να είμαστε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, οτιδήποτε. Έχουμε ένα ΕΠ που είναι 248 δις και για να ευημερήσουμε σαν άνθρωποι θα πρέπει η παραγωγικότητά μας να ανεβεί τόσο ώστε να ανεβάσει το ΕΠ στα 500-600 δις, όσο πιο ψηλά γίνεται, ώστε πραγματικά να ευημερήσουν οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή απλώς τα καταφέρνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε στη δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να ευημερήσουν πραγματικά.
0: Τώρα είμαστε περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια, έτσι. Να.
4: Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε την υποχρέωση ότι αν βγάζουμε 100, τα 2 τρίτα θα πρέπει να πηγαίνουν. Το ένα για μαξιλάρι, το άλλο για εξόφληση χρεών και το τρίτον επιτρέπεται να το δώσει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει ακόμα σε πλήρη ελευθερία, ούτως ώστε αν έχεις 100 πλεώνασμα να μπορέσεις να δώσεις τα 100 στην
0: κοινωνία. Μισό λεφτό, γι' αυτό ο Μητσοτάκης προπληρώνει, να αλαφρύνει.
4: Ώστε με την ευημερία των αριθμών να δει ο πολίτης και ευημερία της δεύτερου. Αυτή τη στιγμή βλέπει έναν αριθμό, ας πούμε, εκ του οποίου το 1 τρίτον θα καρποθεί ο πολίτης, διότι υπάρχει η υποχρέωση τα άλλα 2 τρίτα, το ένα να πηγαίνει προς αποθήκη για το ασφαλιστικό και για τα μελλοντικά χρέη και για οτιδήποτε, το άλλο προς εξόφληση των ήδη υπαρχόντων χρεών. Λοιπόν, και το 1 τρίτον είναι που επιτρέπεται να διατεθεί. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα.
2: Είναι συγκεκριμένη. Ναι. Δεν μπορεί να ευημερήσει μια χώρα που έχει χρέος αυτή τη στιγμή 140% του ΑΕΠ. Όταν θα πέσει στο 100% και παρακάτω,
0: να αρθεί δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά.
2: Θα δούμε την πραγματική ευημερία. Γι' αυτό όταν συγκρίνουν κάποιοι την Ισπανία και λένε ότι η Ισπανία πήρε αυτό το μέτρο, μείωσε εκείνο, μείωσε το άλλο, η Ισπανία είναι στο 100% του.
0: Εγώ έβλεπα πάντως την πορεία του χρέους. Έβλεπα την πορεία του δημοσίου χρέους. Τι ήταν αυτή η εκτείναξη που έγινε σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ επί Τσίπριζα, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί πλέον.
2: Και είχαμε το απίθανο ότι ναι μεν είχε ανεβεί το ΑΕΠ και είχε σταθεροποιηθεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά στα 180 δις από ό,τι θυμάμαι, και με το που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει.
0: Τότε θυμάμαι επί Σαμαρά είχαμε πετύχει, συγγνώμη μια στιγμή Νίκο, και δεν είναι σημαντικό, τότε επί Σαμαρά είχαμε πετύχει μάλιστα και το ακατόρθωτο που θεωρούσαν οι δανειστές, το δημοσιονομικό πλεώνασμα. Τι ήταν το
2: 2,4%.
0: Μπράβο. μικρό, όχι απλά το πλεόνασμα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, διότι είχε μεγάλη αξία. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι, είχαμε συνηθίσει, ρε παιδιά, είχαμε πάθει και δεν μας πείραζε κιόλας. Μυθριδατισμό είχαμε πάθει, που έλεγε ο Γεωργάκης, ο Ανδρέου Αγάπη. Δεν θα έχω στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, το θυμόσαστε που το έλεγε αυτό.
2: Δεν τον πίστευε κανένα.
0: Και έτρεμε, στην αρχή όμως έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Μετά όμως δεν τον πίστευε κανείς πλέον. Γι' αυτό είπα ότι πάθαμε μυθριδατισμό.
2: Ποτέ δεν είχαμε αυτή την πίστη. Ποτέ. Ότι δεν πάμε καλά.
0: Έτσι δηλαδή, όμως εξεβίασε το Καστελόριζο, έτσι το δικολογούσε ο κύριος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε λίγους μήνες πριν λεφτά υπάρχουν. Μετά έλεγε δεν θα έχω να πληρώσω να πούμε. Ρε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αγύρτες μιλάμε. Και ο άνθρωπος αυτός θα είχε βρει Θανάση, το θυμόσαστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό κατά το παρελθόν, με το Στρόσκαν πριν ακόμα κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια.
1: Μήνες πριν.
2: Μα δεν πριν είναι αυτά. Αφού γύριζε και επί Πρωθυπουργού.
0: Με τον Παπα Κωνσταντίνου.
2: Γύριζε όλο τον κόσμο. Και ακριβώς. Διέφερε την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έλεγε το πόσο γάλια είμαστε.
0: Ρε παιδιά, μήπως ήταν βαλτός τελικά. Εδώ δεν θα δώσει απάντηση η ιστορία πάνω σε αυτό.
2: Έπαθε ό,τι λέει η φράση «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Ο Παπανδρέου, ο πατέρας του, βρήκε μια χώρα με ένα πολύ μικρό δημόσιο χρέος.
0: Ο Ανδρέας, ο πατέρας, δεκαετία του 80, ήταν, ναι, ήταν.
2: Και τελικά το βρήκε μπροστά ο γιος του 30 χρόνια μετά.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο.
0: Γιατί ακόμα τώρα οι Πασόκοι δεν έχουν καταλάβει τα χρήματα που έπαιρναν του Παπανδρέου, ότι ήταν χρήματα δανεικά και θα τα πλήρωναν τα παιδιά και τα εγγόνια. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
2: Το έχουν καταλάβει, απλά επειδή πήραν πάρα πολύ καλά λεφτά, αναπολούν εκείνες τις εποχές, τις ανέδειξε η ευγνωμοσύνη, υπάρχει το Πασόκ.
0: Ήταν δανεικά λεφτά.
2: Συνταξιούχοι πλέον.
0: Ξεστηραίνουν τα δανεικά λεφτά. Πας στην τράπεζα να πούμε, υπογράφεις ότι χαρτιά δένεις, ότι ψηλά γράμματα ότι χοντρά βλέπεις. Τα παίρνεις και πας κατευθείαν να πούμε στα μπουζούκια.
2: Παίρνεις
0: τα πακέτα από την τράπεζα και πας στα μπουζούκια. Μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής και εκεί αρχίζει το
2: ταμπαντούρι. Δημιουργήθηκε και μια νοοτροπία, διότι αυτοί οι οποίοι χρεώθηκαν και κάναν τελικά δεν τα πλήρωσαν κλάνθη. Τελικά εκείνος ο οποίος ένιωσε ηλίθεια. Ήταν ο πολίτης,
0: ο συνεπής.
2: Πλήρωνε τα χρέη του.
0: Μα μέχρι και τώρα, όταν βλέπουμε δανειολήπτη, λέμε ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Οι ανθρώποι, λοιπόν, Έλληνες είμαστε.
2: Και σου λέει τώρα ότι με αυτό το καθεστώς πάλι έτσι θα γίνω. Εντάξει, θα πάρω κάτι, δεν θα το πληρώσω, κάτι θα γίνει ένα διακανονισμό. Εκείνη η λεγόμενη πλέον.
0: Βλέπω λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε επενδύσεις, γιατί αυτή είναι τώρα όλη η ουσία και εκεί είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή, ας πούμε, του πρώτου μέρους της εκπομπής, είναι αυτή εδώ. Διότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα και οι μισθοί είναι αξιοπρεπείς, έτσι, και το κόστος ζωής δεν είναι το καλύτερο, έτσι, οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν δημιουργήσει διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, να πούμε, παρά τα αυτά ο επενδυτής καλά κρατεί, καλά πάει και βλέπουμε. Τελευταία η ανεργία ψιλοτσίμπησε λίγο προς τα πάνω. Νίκο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά, γιατί βλέπω ότι έχεις ευαισθησία στα οικονομικά.
2: Υπάρχει περίοδος, ας πούμε, κάθε χρόνο που η ανεργία ανεβαίνει, γιατί έχουμε και εποχή.
0: Σκαμπανεβάσματα κάνει.
2: Έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό,
0: ναι,
2: και σε άλλες εργασίες, ακόμη και αγροτικές ή οικοδομικές, οι οποίες έχουν μια εποχικότητα αρκετά μεγάλη. Οπότε ανεβοκατεβαίνει. Mm. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν.
0: Εγώ ξέρω πάντως, αλλά μια σκήπη για τουρισμό. Ψάχνουν οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι κτλ. Επειδή είμαι πιο κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, και λόγω της περιοχής όπου κατοικοεδρεύω, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο και δυσκολεύονται. Παρακαλάνε πραγματικά. Και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, αλλά να δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα πιο πάνω από ό,τι είναι, ας πούμε, αυτά τα οποία μιλάμε, τα μεγέθη. Η μισθή.
2: Πιθανό να ισχύει, δεν ξέρω την περιοχή σας. Εμείς δεν είμαστε από τουριστική περιοχή, αλλά από επαφές που έχω και με άλλους ανθρώπους από Κυκλάδες μου λένε το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει χρήμα γενικότερα, παρότι κλαίγει το Έλληνας, θα επιλέξει τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή έχει το δικαίωμα της επιλογής. Αντίθετα, κάποιος που θα έρθει, που θα είναι μετανάστης και θα έρθει από μια τρίτη χώρα η οποία, στην οποία οι συνθήκες είναι άθλιες, θα συμβιβαστεί με κάτι πιο λίγο. Εδώ έχουμε και το δικαίωμα, ας πούμε, για την πολυτέλεια της επιλογής, οπότε μπορούμε να πούμε και όχι. Mm. Γι' αυτό και ψάχνουν κιόλας. Mm.
0: Εσύ, Θανάση, δεν μου λες, Θανάση, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Βουλγαρία, επειδή παρακολουθείς τις Βουλγαρίες και είσαι μια εκεί, μια Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης ο φίλος μας είναι παντού, παντός καιρού.
2: Ναι, υπάρχει μια αναπτύξη στη Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ελαττήριο, ας πούμε, ήταν πολύ πιεσμένο, έτσι, και έχει χτιναχθεί τώρα.
4: Και ιδίως ας πούμε τώρα που επιτέλους η Βουλγαρία έβγαλε μια κυβέρνηση η οποία προβλέπει σταθερότητα, γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία 5 χρόνια είχε κάνει 6 φορές εκλογές. Έτσι. Mm. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάπτυξη και ιδίως μια οικοδομική ας πούμε έξαρση υπάρχει όπου πας θα δεις...
0: Οι ανατιμήσεις είναι σημαντικές όπως στη χώρα μας, Θανάση?
4: Όχι, οι ανατιμήσεις τώρα, οι τιμές εκτός από τα κάψιμα ας πούμε τον καφέ και ορισμένα άλλα προϊόντα είναι μία ή άλλη.
0: Σαν την Ελλάδα περίπου.
5: Θανάση, να σε ρωτήσω, η καινούργια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα, γιατί το έλλειμμα είναι στο 7,5% και πλέον σαν χώρα της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρει μέτρα για να το μειώσει. Ήδη 10 χώρες είναι υπό επιτήρηση και πιθανόν η 10η θα είναι η Βουλγαρία.
0: Είναι στο 7,5% το έλλειμμα της Βουλγαρίας.
4: Αν αντιδράσεις, Νίκο μου, θα υπάρχουν
5: αντιδράσεις.
4: Γιατί ο Ράντεφ, ας πούμε, ανήκει στο ρωσοφιλικό μπλοκ, έτσι.
0: Λοιπόν,
4: και είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια από την άλλη πλευρά.
5: Σαν κοινωνία θα αντέξει φόρους, επιβαρύνσεις η Βουλγαρία με αυτή την κυβέρνηση, θα το ανοιχτεί δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση, πώς το βλέπεις?
4: Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη στη Βουλγαρία έχει γίνει μια κατάσταση ότι υπάρχει το πολύ που ψηλό εισόδημα λόγω του flat tax ας πούμε που υπάρχει, υπάρχει ένα 35-40% παραοικονομία. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι αυτοί που εδώ πέρα τους αποκαλούν μαφιόζους ας πούμε, όλους αυτούς. Και υπάρχει
5: αυτοί έρχονται εδώ και αγοράζουν.
4: Ακριβώς, είναι αυτοί που βλέπουν και
0: αγοράζουν. Είναι στο 30-40% η παραοικονομία.
5: Ναι, ναι, ναι, είναι 32-38% η παραοικονομία, παρότι έχει flat tax 10% από το 2007-2008. 10% μόλις. Και τι σημαίνει αυτό? Όποιος παρουσιάζει σαν λύση του προβλήματος το flat tax, το οποίο ουσιαστικά ισχύει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα.
4: Δεν ξέρει που πατάει και πού.
5: Ναι, τι σημαίνει? Το μόνο που φέρνει έσοδα στο κράτος είναι η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές πληρωμές. Όσο flat tax και να βάλεις και 5% να βάλεις, θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, τα έσοδα του κράτους δεν πηγαίνουν στο κράτος και το βλέπουμε και στην Βουλγαρία. Οι δύο ταχύτητες που είπε ο Θανάσης, οι πλούσιοι, που η ψαλίδα είναι τεράστια, και πώς δεν συμφέρει σε κάποιον πολίτη στον οποίο απευθύνεται η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και οποιοδήποτε και του λέει για flat tax. Το flat tax αφορά πολίτες που έχουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Όσοι είναι μπράβο. Από 20.000 ευρώ και κάτω είναι χαμένοι και θα πληρώνουν περισσότερο, γιατί θα δημιουργηθεί μαύρη
0: δουλειά. Βέβαια, να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, γιατί πολλές φορές ακούμε συχνά την φράση «Η παραοικονομία είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία». Γιατί ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει και σύγκρουση διαφορών οικονομικών θεωριών, οικονομολόγων κτλ. Που συγκρούνται οι απόψεις τους. Είναι όλα θέμα απόψεων, έτσι. Λοιπόν,
5: υπάρχουν όμως οι αριθμοί. Τι θέλω να πω. Στις χώρες που θαυμάζουμε, και είπα προηγουμένως πώς θέλουμε να ζήσουμε, σαν την Ολλανδία, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε μέσω καρτών είτε μέσω εφαρμογών κινητών, πλησιάζουν το 95%. Και πάλι έχουν κλιμακωτή φορολογία. Οπότε, και μάλιστα, άμα δείτε τους συντελεστές που έχουν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία, εμείς έχουμε πολύ καλύτερους φορολογικούς συντελεστές και για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν ακόμη υψηλότερη φορολογία. Το μυστικό για να έχει έσοδα πλέον ένα σύγχρονο κράτος είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να μπορεί να έχει τα ανάλογα έσοδα. Αν τους αφήσεις ελεύθερους, και 5% να
0: είναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τεράστια βήματα, έτσι.
5: Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 70%. Ναι, η Ελλάδα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές βρίσκεται γύρω στο 68%, κάτω από το 70%. Η Ολλανδία βρίσκεται γύρω στο 95% και οι υπόλοιπες χώρες γύρω στο 90% και κάτι, στις ΗΠΑ 85%, για να καταλάβετε τη διαφορά. Όσο προχωράει ο καιρός, ανεβαίνουμε. Και αυτό μας δίνει τα έσοδα και τελικά έχουμε τα πλεονάσματα.
0: Τα πλεονάσματα.
5: Αλλιώς δεν θα επιτυχαίνονταν με τίποτα για να συνεχίζει να
0: αυξάνεται, μεγαλώνει η πίτα της φορολογητίας ύλης. Να πούμε πολύ.
5: Ναι, χάνεται το ΦΠΑ, χάνονται εισοδήματα, χάνονται τα έσοδα του κράτους και συνεχώς.
0: Βέβαια, κοίτα, η παραοικονομία δεν σημαίνει όμως και καλά, ας πούμε, στρώμα, χρήματα κάτω από το στρώμα, έτσι, γιατί αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του νομίσματος. Και όσο να είναι, είναι και αυτό μια βασική αρχή, ας πούμε, της οικονομίας, όπου υπάρχει δυνατή, ας πούμε, έχουμε έτσι μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα στο νόμισμα, υπάρχει ας πούμε και είναι υγιές κομμάτι της οικονομίας.
5: Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν δηλαδή είτε στη Βουλγαρία είτε σε εμάς. Αυτό δίνει.
0: Μπορεί να μην καταβάλει χρόνια ο άλλος τον άμεσο, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, αλλά τον έμεσο φόρο θα τον πληρώσει, αφού κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά, θα πληρωθεί το ΦΠΑ και τα λοιπά.
5: Δεν μπορεί να γίνει για μακρόχρονικο διάστημα.
0: Αυτό, σύμφωνοι, ναι. Μην πηγαίνουμε σε ακραίες τώρα περιπτώσεις.
5: Εμείς το είχαμε 40 και πλέον χρόνια. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που άρχισε να παίζει αρχές του 90 ήταν αγαπά στην Ελλάδα, απόδειξη. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια ήταν δύο διαφημίσεις. Ένας που ήταν σε μία.
0: Πού το θυμηθήκες τώρα αυτό, Βρερίκο? Πού το
5: θυμηθήκες? Υπάρχουν και στο YouTube. Υπάρχει και οι άλλοι που ο άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τους πρόχνει το αυτοκίνητο οι άλλοι. Και λέγανε αγαπάς την απόδειξη. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το 2010, δεν έγινε καμία προσπάθεια και είχαμε παραοικονομία 30%. Όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα έχουν παραοικονομία κάτω από 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20%, 20-22%. Όσο πλησιάζει προς το 30% η παραοικονομία, σημαίνει ότι είσαι αυτόματα τετροκοσμική χώρα και υπάρχουν εκθέσεις του Δούνου, όχι και την Ελλάδα, παγκοσμίως, που λένε ότι η παραοικονομία κρατάει χαμηλούς τους μισθούς για τους εργαζομένους και φέρνει ένα σωρό κακά, εφόσον δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια παραοικονομία για 5-10 χρόνια να σου δώσει όφηση. Εάν αυτό συνεχίζεται για δεκαετίες, το κράτος σου χρεώνεται και στο τέλος καταλήγει εκεί που καταλήγει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
3: Και γενικά για τις επενδύσεις, ένας είναι ο κανόνας, πολιτική σταθερότητα και χαμηλή φόρη. Αυτό είναι ο μόνος.
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Αλλά όταν έχεις τώρα κάτι τύπου σαν το Τσίπρα και ερωτάται ο άλλος, ο υπεύθυνος των οικονομικών του, τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι θέση έχει μες στο κόμμα του, και του λέει πού θα βρείτε, ας πούμε, πώς θα εξοικονομήσετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται, και λέει από τα 950 αφημί. Και αυτά τα 950, παιδιά, οι φορολογικοί, τέα ύλη των 950 αφημί είναι 4,5 δις, και αυτό θα βγάλει φόρο 4 δις. Ο άλλος τρελαίνεται, ας πούμε. Αν αυτός πάει να κυβερνήσει ξανά, να πούμε, πάει, διέλυσε η χώρα. Δεν θα μείνει
3: ευηθρός. Θα κάτσουμε εδώ,
0: ακριβώς.
5: Αυτό το δοκίμασε ο Λαντ το 2013-2014 στη Γαλλία με αυτά τα αφημί. Που ήταν οι μέτοχοι και λοιπά με τις ματούς.
0: Με αυτές τις μπούρδες έλεγε και το Γεωργάκη τότε, να πούμε.
5: Σηκωθήκανε, φύγανε όλοι από τη Γαλλία, ακόμη και μεγάλη ιστοποίηση. Και παρτία και ξέρω εγώ.
0: Σηκώθηκε και έφυγε.
5: Ο οποιοσδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι περισματούχος και ξέρω εγώ, αυτός μπορεί να αλλάξει σε μία μέρα φορολογική έδρα, νοικιάζοντας ένα σπίτι στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ιταλία που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και εκεί που περίμενες να πάρεις 200-250 εκατομμύρια, 300 από αυτούς τον χρόνο, θα πάρεις 0 στο τέλος. Όχι τα δις που λένε, 0 θα πάρεις.
0: Ακριβώς. Τι θα
5: κοροϊδεύει η πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα το χοντρίνεις και πεις ότι πάω και στις επιχειρήσεις που έχουν εδώ κάποια παραγωγή και πεις ότι θα φορολογήσω και αυτούς, και αυτοί ακόμη που είναι να έρθουνε, να εγκατασταθούν, που άλλους το σκέφτεται, θέλω να κάνω αυτή την επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ένας ξένος κολοσσός, ρε παιδί μου, η Microsoft, αυτό είναι το άλλο. Σκέφτεται το εξής, ότι εάν αλλάξει η κυβέρνηση και εγώ βρεθώ από ένα φορολογικό συντελεστή 21% να μου πάρουν 25-26%, εγώ γιατί να πάω στην
0: ακριβώς
5: Ελλάδα?
0: Για ποιο λόγο?
5: Δεν πάει. Δεν
0: είναι. Όταν δίπλα η Βουλγαρία, να πούμε.
3: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο οικονομικό αναλφαβητισμό οι πολίτες, ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα που λέει, τα λέει στο πόπολο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλο το πόπολο. Είναι ισχυρό το πόπολο, η βάση του πόπολου.
3: Όταν κυβέρνησε, έκανε καμιά φορολογία?
0: Όχι, έκανε το αντίθετο ακριβώς. Ήταν μαθητής σχολής του Σικάγο όταν κυβέρνησε.
3: Τη μεσαία τάξη.
0: Και το τραγικό είναι ότι υπέγραφε και δεν ήξερε τι υπέγραφε.
5: Θανάση, γίναμε όλοι εμείς που δεν είμαστε πραγματικά κεφάλαιο ούτε φοπλιστές. Γίναμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο εμείς οι πλούσιοι και τη φάγαμε εμείς. Μας τα πήρε όλα.
0: Αυτό. Με τον υποκατάτατο μισθό. Ποντροπή και μόνο.
5: Ξαφνικά με 10-12 χιλιάρια γινόσουν ο κεφαλαιοκράτης που έπρεπε να πληρώσει φορολογία γιατί σου κατέβασε το φορολόγητο, σου ανέβασε το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα, τις ασφαλιστικές εισφορές και λες Έγινε πλούσιος.
0: Έχει μούτρα τώρα, έχουν μούτρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν γλώσσα και μιλάμε. Έχει και εμείς το διαδίκτυο με τρολ αυτής της κατηγορίας από αυτό το μαγαζί. Γιατί το κατέχει καλά ο μάγκας. Ήταν από την υπόγα της Κουμουνδούρου από παλιά. Από εκεί έρχεται το πράγμα.
5: Το μαγαζάκι υπήρξε το παραμάγκο.
0: Ακριβώς. Με τη γιάμαλη και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουν αποκαλύψει πλέον και τα λένε ήδη, τα έλεγαν. Και είχαν πάρει.
3: Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τίθεται η ερώτηση αυτή στον Τσίπρα. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.
0: Μισό λεπτό. Γιατί την ερώτηση ποιος θα του την κάνει. Όταν πηγαίνει στο μαγαζί του πάτρονά του, να πούμε, του χρηματοδότη του, θα του πει ποιος σε χρηματοδοτεί. Μα πλάκα μου κάνει. Κατάλαβε τώρα τι μιλάω. Θανάση, με πιάσε τώρα αυτό που είπα. Το πιάσε.
3: Εγώ σε πιάσα.
0: Ξέρει που πάει και μιλά. Τι νομίζω ότι θα έρθει σε εμά να μιλήσει. Σε σένα και στο Σέργιο και στο Λοΐζο θα έρθει.
3: Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι ένα κόμμα, συγγνώμη Νίκο μου, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής, παίζει κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε, λοιπόν, από εκεί και πέρα ένας χριστιανός...
0: Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό εδώ.
3: Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία από το Ινστιτούτο μέχρι την κάθοδο, γιατί ένα κόμμα για να γίνει δεν είναι απλό πράγμα.
5: Θανάση, χθες ο Δημητριάδης έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για χοντρή διαπλοκή.
0: Ακριβώς. Χοντρή διαπλοκή. Και οι διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που κυνηγάνε το Δημητριάδη. Αυτοί που ρίχνουν χαστούκια του Δημητριάδη.
5: Η χοντρή διαπλοκή.
0: Βεβαίως είναι πολύ χοντρή διαπλοκή. Βεβαίως. Αλλά... Και να σου πω και κάτι. Σκασίλα μας θα έλεγε κάποιος τρίτος. Όχι με Λεβέντες, γιατί πλήττεται η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι τώρα η αξία της αντιπολίτευσης. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση ή έχουμε τελικά μολυσμένη, αρρωστημένη αντιπολίτευση η οποία τελικά υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Έλα Νίκο.
5: Εντελώς άρρωστη σε όλα τα επίπεδα. Από το... επίπεδο της οικονομίας, των εξωτερικών θεμάτων, εξωτερικής πολιτικής άμυνας μέχρι της ενέργειας. Άρρωστα όλα. Έχουμε αντιπολίτευση η οποία όταν βλέπει να γίνεται κάτι όπως έγινε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, να λέει ότι θα βάλουν ανεμογεννήτριες και διάφορα τέτοια και βάλανε τη φωτιά υπονοώντας ότι κάποιοι τη βάλανε, πιο μπροστά είχε το ξυλόλιο, η αντιπολίτευση που λέει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να βάλει χθες βέτο. Καταρχήν για να βάλει βέτο πρέπει να υπάρχει κάποια ψηφοφορία.
0: Ακούτε ρε παιδιά, να βάλει βέτο χωρίς ψηφοφορία ρε παιδιά. Ό,τι ναι, θέλει,
5: δεν υπήρχε κάποιο θέμα προς ψήφιση.
0: Όλα του λολούλολά ρε παιδιά.
5: Να και τι να κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γεμίσει τώρα το ίντερνετ, ακριβώς, το Facebook και το TikTok με βιντάκια. Ο Μητσοτάκης, ο προδότης δεν έβαλε βέτο. Και τους λες, τι εννοείς δεν έβαλε βέτο. Δεν υπήρχε ψηφοφορία χθες για να τεθεί βέτο. Ακριβώς. Δεν υπήρχε θέμα προς ψηφοφορία βάζεις βέτο. Όταν τίθεται ένα θέμα, π.χ. ένταξης ενός καινούργιου κράτους μέλους, τότε βάζεις βέτο. Και να μην το καταλαβαίνουν και να σε βρίζουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, δεν είναι θέμα αμάθειας, είναι θέμα ατιμίας. Το καταλαβαίνουν, αλλά σκοπίμως περνάνε αυτή τη γραμμή, αυτό το μήνυμα, σου λέει πιάνει στην κοινωνία ότι μπορεί να μαζέψουμε κανένα δύο χαζούς παραπάνω, σου λέει, από αυτούς που γελιοποιεί καθημερινά ο Σέργης, λέω τώρα εγώ.
3: Αν διαβάσετε σήμερα ένα άρθρο του Πετεντέλη που λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται Homo Erdoganius. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι δηλώνουν κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά θαυμάζουν τον Ερντογάν, κάθε του κίνηση τη μετατρέπουν σε πολιτική επιτυχία κτλ. Και δεν ξεχνάμε τι έγινε.
0: Είπαμε ελληνόφωνη αριστερά, το είπαμε αυτό. Φαΐλωσαν δύο της φραγίδα.
3: Ερντογάν στην Αμερική πέρσι και λέγανε τα πήρε όλα και έφυγε και τελικά ξέρετε τι πήρε.
5: Ένα συμβόλαιο της Boeing υπέγραψε για να αγοράσει ένα
3: σχολείο. Ένα συμβόλαιο της Boeing το ίδιο.
5: Πλήρωσε και έφυγε.
0: Ακριβώς, πλήρωσε και έφυγε.
5: Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Ερντογάν. Δεν κάνουν τον κόπο να δουν την Τουρκία. Ώρα που έχει βελτιωθεί, υποτίθεται, έχει πληθωρισμό 33%, είχε 70 κάτι. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή του Ερντογάν. Όταν ο Έλληνας έχει μέσω κατά
0: τι είπατε, παιδάκι μου, δεν είναι ότι θα βάλουν. Μισούν την Ελλάδα, πολύ απλά. Μισούν την Ελλάδα. Θέλουν μια Ελλάδα παραπετάσματος, ας πούμε. Τέτοια Ελλάδα θέλουν.
3: Μα τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε. Όταν επί θητείας τους, ας πούμε, έγινε ακόμα και αεροπορικό μετά από
4: αερομαχία, ας πούμε, τότε που σκοτώθηκε ο Ηλιάκης και αυτά, και το βαφτίσανε ατύχημα για να μην γίνει
0: ατύχημα,
4: πρόβλημα.
0: Αν είναι δυνατό.
4: Και τώρα μιλάνε για ότι είμαστε, ας πούμε, υποτακτικοί στον... Δηλαδή είναι γελιά πράγματα αυτά. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή απέναντι στην Τουρκία όσο είναι αυτή την εποχή.
0: Μα τώρα το συζητάμε τώρα αυτό.
6: Και εδώ ταυτίζεται η αρρωστερά με τους μπατριώτες. Έχουν ακριβώς...
0: Αρρωστερά είπες, από την αρρώστερα. Από την αρρωστερά
4: και μπατριώτες.
6: Μπατριώτες ταυτίζονται απόλυτα σε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπεις μέσα στο προφίλ να δεις ότι έχει ελληνική σημαία ή έχει παλαιστινιακή σημαία, δεν μπορείς να τον κατατάξεις από το σχόλιο που θα γράψει αν είναι δεξιά ή αρρωστερά. Μπαίνεις στο προφίλ, βλέπεις και λες.
0: Δεν είναι όμως όλοι οι αριστεροί έτσι, γιατί υπάρχουν και πατριώτες αριστεροί. Με ποιον μίλουσα με τις προάλλες και θυμήθηκα τον Παπαγιαννάκη, τον Κύρκο και όλους εκείνους εκείνη τη γενιά.
6: Αυτή είναι η παλιά, δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: Εξαιρετική.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, Κλειάντη μου. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν έχει
6: μείνει. Αυτή είναι άλλες εποχές άνθρωποι. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση, αυτό που λέμε αριστεράς, ευρύτερης αριστεράς. Είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δεν είναι η κλασική αριστερά που ήταν πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, που είχε επίκεντρο τον εργαζόμενο, τα εργατικά δικαιώματα. Εδώ τώρα, όπως είπα στην αρχή, είναι ΛΟΑΤΚΙ, βίγκαν, οτιδήποτε παλαβό.
0: Εγώ θυμάμαι και τον Μίκη τον Θοδωράκη, φλογερός πατριώτης. Τον είδαμε τότε να πούμε να ξεσπαθώνει και να βγάζει ό,τι είχε μέσα η ψυχούλα του, η καρδιά του, να πούμε, στο θέμα της Μακεδονίας. Έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον τώρα αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστούμε σας, πολύ την ομάδα
6: σας. Είστε
0: καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, σπάμε τα νεύρα βέβαια τώρα ορισμένο, αλλά τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Όταν ακούγονται ιστορικές αλήθειες, πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται. Γιατί κοίταξε να δεις, αν και μπορεί να δει τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας αριστερός να παίζει το βράδυ, ας πούμε, σε ένα κανάλι η ταινία Ελένη. Έτσι. Και θα βγει, για σταθείτε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να μονοπολεί δηλαδή ο αριστερός τα πράγματα. Οι άλλοι δεν είναι. Αχ, Θεέ μου, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όμως. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα παιδείας, Βασίλη. Και αυτό πρέπει να αναπληρώσουμε.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς τη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Rhodia. Με αφορμή τη φωτιά στο Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκόλφα Φάντου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμα μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων, ενώ για το ζήτημα των ελαφιών τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σημεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, η οποία τιμά και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. αναρτήθηκε στη διάβια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πρακτικών εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Λίτλ στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς στη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Ρόντια. Με αφορμή τη φωτιά στον Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκολφ Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμη μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομή διόγκωδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων. Για το ζήτημα των ελαφιών, τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Σύλλογου Γιώργος Σιμεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισακ και Σολομού. αναρτήθηκε στη διαβή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49 και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς τη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Rhodia. Με αφορμή τη φωτιά στο Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκόλφα Φάντου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμα μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομή διόγκωδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων, ενώ για το ζήτημα των ελαφιών τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σημεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, η οποία τιμά και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Αναρτήθηκε στη διάβγεια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πρακτικών εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Μαμά!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος 938.
9: κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς στη Ρόδο και τη διαχρόνικη της σύνδεση με το Lex Ρόντια. Με αφορμή τη φωτιά στον Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκολφαφάντου. Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμη μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομή διόγκωδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων. Για το ζήτημα των ελαφιών, τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σιμεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισακ και Σολομού. Αναρτήθηκε στη διαβή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέντερ. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς τη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Rhodia. Με αφορμή τη φωτιά στον Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκόλφα Φάντου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμα μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλιμώνας Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων, ενώ για το ζήτημα των ελαφιών τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σημεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, η οποία τιμά και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Αναρτήθηκε στη διάβγεια επόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πρακτικών εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
6: Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς στη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Rhodia. Με αφορμή τη φωτιά στον Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκολφ Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμη μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομιδή ογκώδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων. Για το ζήτημα των ελαφιών, τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Σύλλογου Γιώργος Σιμεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισακ και Σολομού. Αναρτήθηκε στη διαβία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
12: Strawberries, cherries, and an angel's kiss and spray.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέντερ. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς τη Ρόδο και τη διαχρονική της σύνδεση με το Lex Rhodia. Με αφορμή τη φωτιά στο Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκόλφα Φάντου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμα μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομή διόγκωδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες αιστείες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων, ενώ για το ζήτημα των ελαφιών τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σημεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, η οποία τιμά και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Αναρτήθηκε στη διάβγεια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πρακτικών εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επί 30 χρόνια προβάλλει διεθνώς στη Ρόδο και τη διαχρόνικη της σύνδεση με το Lex Ρόντια. Με αφορμή τη φωτιά στον Προφητηλία, ο Δήμος εντείνει τους καθαρισμούς παράνομων χωματερών σε Κοσκινού, Αρχάγγελο, Έμπονα και Γκολφ Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, μέσω του Κόσμος, καλεί για ακόμη μία φορά τους πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την αποκομή διόγκωδων αντικειμένων και να μην δημιουργούν ανεξέλεγκτες εστίες απορριμμάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης δήλωσε στο Κόσμος ότι το Νότιο Αιγαίο εντάχθηκε στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων. Για το ζήτημα των ελαφιών, τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα της Ρόδου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Σύλλογου Γιώργος Σιμεωνίδης, στις 12 Ιουλίου η Ρόδος θα υποδεχθεί 50 μοτοσυκλετιστές στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισακ και Σολομού. Αναρτήθηκε στη διάβια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Η Περιφέρεια προτείνει μεταξύ άλλων τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα και ειδικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.